0: kiss. Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μία πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε εφές ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων Τραμπ και Τζινπίνγκ στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάψει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Κιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα έως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 ανθρώπους σε 2 χτυπήματα σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες 2 ημέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την αμφιλεγόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών σε τουλάχιστον 190.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και είμαστε στη συντροφιά σας ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Εικόντου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Η Κουρή και σήμερα η Κατερίνα Σερέτη.

Υπέροχο τραγούδι των Rolling Stones. Υπέροχο, σύμφωνα με τα δικά μου γούστα τουλάχιστον. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα χρειαστούμε και σήμερα την βοήθειά σας και τη συντροφιά σας, γιατί μόνο στο στούντιο. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις ξεχωριστές, Earth News η μία, κενό, Radio η άλλη. Μας βρίσκεται, λατινικούς χαρακτήρες, έτσι. Πρωινή παρέα οι απασφαλισμένοι, είμαστε στο Facebook. Εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη. 10 βαθμούς έχει η θερμοκρασία εκεί, παιδιά. Δεν πρόλαβα χθες να πούνε περαστικά στην Κατερίνα. Πιάνουν και σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 9 βαθμούς. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 14. 13 έχουμε εμείς εδώ πέρα. Τώρα στη διαδρομή που ερχόμουν στην ΕΡΤ, 13 βαθμούς είχε, 2.039 είχε η Αμόλυβδη. Υπήρχε κάπου που είχε και 1.999, αλλά δεν το κοίταξα. 2.039 ήταν, έβαλα κιόλας, χρειάστηκε τι να κάνω. Περιμένω να καθυστερήσει όσο το δυνατόν, μπας και πέσουν λίγο οι τιμές, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξαφνικά η επιχείρηση η οποία είχε ανακοινώσει μόλις χθες, ένα 24ωρο πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα την αποσύρει. Αυτή η επιχείρηση Ελευθερία, αυτό, Project Freedom που σας λέγαμε, το αποσύρει γιατί λέει του το ζήτησε το Πακιστάν, γιατί υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη και μπορεί να καταλήξουμε σε μόνιμη ειρήνη. Μακάρι, να το δούμε. Αυτή είναι η πρώτη είδηση της ημέρας, φαντάζομαι, γιατί έγινε και κατά τη διάρκεια της νύχτας, έτσι, δεν είναι γνωστό σε πάρα πολύ κόσμο. Καλημέρα, άμα δείτε τα μισά site, ας πούμε, ακόμα δεν το έχουν. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, το φίλο μας, με 7 βαθμούς έχει στην διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα και στην κυρία Ευαγγελία, η οποία εύχεται περαστικά στην κυρία Κατερίνα. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει σταθητικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα, έχετε το νου σας, στις πρωινές ώρες στα υπηρωτικά, κυρίως τα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα υπηρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα πελάγια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 24 και κατά τόπους στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 26 βαθμούς Κελσίου, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Μόνο αυτός, κανένας άλλος, χρόνια του πολλά. Είναι μία ημέρα που εγώ προσωπικά τη γιορτάζω. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κατά της δίαιτας, έτσι. Τη γιορτάζω. Την τιμώ. Είναι επίσης στη Συρία και τον Λίβανο. Τιμούν την ημέρα των μαρτύρων σε ανάμνηση της εκτέλεσης 6 εθνικιστών στις 6 Μαΐου του 1916 σε Δαμασκό και Βηρητό με διαταγή του διοικητή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή του, του Τζεμάλ Πασά, επιφανώς νεότουρκου, λέει το σαν σήμερα. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα κρέπα σουζέτ. Κρέπ σουζέτ. Τι ωραία. Καλή η κρέπα. Δεν φτουράει η σουζέτ, δηλαδή. Δεν φτουράει. Θέλει κάτι της παραπάνω. Σαν σήμερα το 1889 οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1968, δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι κάποιες φορές σε κάποια γήπεδα εμφανίζονται και κάποιες σημαίες και κάποια πανό υπέρ της ανεξαρτησίας της Κρήτης, του να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Κάποτε γίνονταν αυτά και αποτελούσαν πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες, δηλαδή έχουμε περάσει και τέτοια. Επανέρχομαι στο ημερολόγιο. 1968, σαν σήμερα, ήταν η πιο βίαιη ημέρα του γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν.
ήταν η λεγόμενη, έμεινε στην ιστορία ως ματωμένη Δευτέρα, Bloody Monday. Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας, 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα τάχθηκε στο πλευρό των φοιτητών. Το 1974, σαν σήμερα, παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. 1974 ήμασταν ακόμα στο απόγειο, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα βαθιά βουτυγμένη στον ψυχρό πόλεμο, εξού και η κατασκοπία της Ανατολικής Γερμανίας προς τη Δυτική Γερμανία. Αργότερα έγινε η ενοποίηση, ήρθε η Μέρκελ, έπιασε κολλιές με τον Πούτιν και έγιναν διάφορα άλλα πράγματα, μεταξύ των οποίων και περάσαμε το ψυχόδραμα που περάσαμε το 2015 και πάμε παρακάτω. Το 2007, σαν σήμερα, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών, με τον ΠΑΟ να φτάνει τους 19 τίτλους μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδος, 6 κύπελα και ένα διηπειρωτικό. Το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Ταραγμένες εποχές. Το 2010 έχουμε πανολεθρία του δικοματισμού, γράφει το σαν σήμερα, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών, σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης, εντός εισαγωγικών τώρα αυτό, για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 18,85, ΣΥΡΙΖΑ 16,78, ΠΑΣΟΚ 13,18, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, ΚΚΕ 8,48, Χρυσή Αυγή 6,97, Δημάρ 6,11. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Σίγμουντ Φρόιντ, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις, ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος σαν σήμερα έπαιρνε τον τέταρτο τίτλο εκεί πέρα και ανακοινώσονταν MVP της διοργάνωσης, νικώντας την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Χρόνια πολλά στον Δημήτρη Διαμαντίδη. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1952 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Μάρλεν Ντίτριχ και το 2012 ο Κώστας Καράς, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. Ήταν και στη Βουλή ο Κώστας Καράς. Έχω προλάβει Κώστα Καρά στη Βουλή. Καλημερίζουμε τον κύριο Νίκο, 12 βαθμοί στην Ξάνθη, τον φίλο μας τον κύριο Θοδωρή από την Ελασσόνα με 10 βαθμούς παρακαλώ, και τον φίλο μας τον Γιώργο, περαστικά στην Κατερίνα. Η Κρήτη, από ό,τι ξέρω, έχει δικιά της αρχιεπισκοπή, θρησκευτικά δηλαδή είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εντάξει, αυτό είναι άσχετο. Λοιπόν, ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντάς σας για το καινούργιο που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, γύρω στις 2 και 20 ξημερώματα, τι ξημερώματα, μαύρα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του προσφυλούς του μέσου, του Truth Social, ένα που μόνο αυτός παρακολουθεί, διαβάζει, αλλά εκεί γράφει τις αποφάσεις του. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι για λίγο χρονικό διάστημα,
για μικρό χρονικό διάστημα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης Ειρήνη. Αυτή η επιχείρηση θεωρητικά προέβλεπε ότι αμερικανικά μέσα, στρατιωτικά μέσα, πλοία ή ελικόπτερα ή και τα δύο, θα συνοδεύουν πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το πράγμα εφαρμόστηκε μόλις μία μέρα. Χθες μάλιστα με τα βαΐων και κλάδων οι Αμερικανοί έλεγαν ότι καταφέραμε και πέρασε ένα τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Πέρασε ένα τάνκερ συνοδεία, λέει, αμερικανικών αντιτορπιλικών. Ωραία. Δεν έπεσε ούτε μία σφαίρα. Δεν εκτοξεύθηκε ούτε ένας πύραυλος. Την ίδια ώρα ιρανικά πλοία έφευγαν από την περιοχή και ταξίδευαν, έφταναν μέχρι τον Ινδικό. Δύο από αυτά τα πιάσανε, κάποια άλλα όχι, ξεπερνώντας τον αμερικανικό κλειό, τον αμερικανικό αποκλεισμό, τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος κατά τον Ντόναλντ Τραμπ θα εξακολουθεί να ισχύει. Μυστήρια πράγματα. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι ίσως υπάρχει κάποιο είδους άτυπη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, μιας και οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης δεν θέλουν να εξαφανιστεί όλο το ιρανικό πετρέλαιο από την αγορά, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν. Και οι τιμές ανεβαίνουν όχι μόνο στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τις πληρώνουν δηλαδή αυτές τις καινούργιες μεγάλες τιμές και οι ψηφοφόροι του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή είναι μία είδηση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επειδή λέω για τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, θα τον υποδεχτούμε στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2026. Το αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβυρα, η κυρία Γκιλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε χθες την ΕΡΤ. Την είδη Μαρία Κόντου, βγάλανε σέλφι, εντάξει την είχε δει και στο Μεσολόγιο και εκεί είχαν βγάλει σέλφι. Α, όχι στους Δελφούς, όχι στο Μεσολόγιο, στους Δελφούς, συγγνώμη. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα έρθει μέχρι το τέλος του 2026 στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γενικώς, όπως θα θυμάστε πριν από μια εβδομάδα λίγο παραπάνω, εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό. Θα έρθουν επίσης περί τον Ιούλιο, όπως είπε η κυρία Γκιλφόιλ, πιθανότατα θα έρθουν, εδώ κρατάμε και έναν αστερίσκο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, και ο Υπουργός Άμυνας ή Πολέμου, όπως έχει μετονομαστεί το Υπουργείο του, ο κύριος Πιτ Χέγκσεθ. Γιατί θα έρθουν αυτοί τώρα? Θα έρθουν καθοδόν για την Τουρκία. Στην Τουρκία τον Ιούλιο θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και επειδή θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ, θα κάνουν μια στάση, ένα πέρασμα από την Ελλάδα, πηγαίνοντας στην Τουρκία. Η οποία Τουρκία ηρίστο εμπαρόδο ανακοίνωσε χθες ότι κατασκεύασε τον πρώτο της διηπειρωτικό πύραυλο, τον ICBM. ICBM είναι ο τύπος του πυράβλου, έτσι. Σημαίνει διηπειρωτικός πύραυλος. Ξεκινάει από τη μία ήπειρο και πάει στην άλλη. Γιατί έφτιαξε διηπειρωτικό πύραυλο η Τουρκία? Εξηγήστε μου εσείς εμένα γιατί έφτιαξε. Αυτός ο πύραυλος που κατά τις προδιαγραφές που ανακοίνωσαν οι Τούρκοι δεν έχει δοκιμαστεί, δεν τον ξέρουμε, δεν έχει εκτοξευθεί. Αλλά έτσι πως λένε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, φτάνει τα 6.000 χιλιόμετρα βεληνικές. 6.000 χιλιόμετρα φτάνει, πιάνει όλη την Ευρώπη, πιάνει λίγο από Αφρική, πιάνει λίγο από Κίνα, πιάνει από Ινδία. Γιατί χρειάστηκε να φτιάξει τέτοιο πύραυλο η Τουρκία? Λύστε μου την απορία σας παρακαλώ πολύ, από χθες δεν μπορώ να κοιμηθώ. Κάποιοι Τούρκοι ακρευνείς βεβαίως είπανε ότι το ότι φτιάχνουμε γιατί θα έχουμε αντιπαράθεση με το Ισραήλ, διότι αυτό είναι ο νέος εχθρός, ο νέος μεγάλος εχθρός της Τουρκίας είναι το Ισραήλ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται διεπειρωτικό πύραυλο, μάνα μου, για να φτάσει στο Ισραήλ. Τώρα θα έχουμε και καινούργιο επεισόδιο, μιας και λέω για τα τουρκο-ισραηλινά. Υπάρχει μία φημολογία στο Ισραήλ τώρα αυτή τη φορά,
περνάμε τη Μεσόγειο, πάμε στην άλλη πλευρά της Μεσογείου και λένε στο Ισραήλ ότι οι Τούρκοι οργανώνουν μια νέα φλωτίλα, αυτό το κολπάκι με τα σκάφη που στέλνουν και καλά για τη Γάζα, που δεν χωράνε τίποτα ιδιαίτερα εφόδια για να πάνε στη Γάζα, αλλά πηγαίνουν εν πάση περιπτώσει για να φέρουν ξανά το θέμα στην επικαιρότητα, γιατί καλά κάνουν, έτσι θεωρούν. Λοιπόν, οργανώνεται τώρα, λέει, ένα από την Τουρκία. Και επειδή οργανώνεται από την Τουρκία, φοβούνται ότι θα είναι ο προάγγελος ή το προήμιο μιας αντιπαράθεσης ακόμη και στρατιωτικής Τουρκίας με Ισραήλ. Πόσα πράγματα σας έχω πει μέχρι τώρα, και είναι μόλις 6:25. Να καλημερίσω τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα και μέσω Viber, τον κύριο Γιάννη από τα Γιάννενα καταρχήν, την κυρία Ντίνα που εύχεται περαστικά στην Κατερίνα, παρούσα και εορτάζουσα την ημέρα κατά της δίαιτας. Σας χαίρομαι πολύ, κυρία Ντίνα. Καλημέρα στην κυρία Ζωγραφία. Ζωγραφιά, ναι. Μας ακούει κάθε μέρα τέτοια ώρα οδηγώντας για τη δουλειά. Δεν μπορεί να μας στείλει ακριβώς επειδή δουλεύει, οδηγεί, δεν μπορεί να μας στείλει μηνύματα. Εντάξει, το ξέρουμε. Σήμερα είναι σπίτι και ήθελε να μας πει την καλημέρα της. Καλημέρα λοιπόν στις Αίρες και στην κυρία Ζωγραφιά. Καλημέρα στον Πέτρο από το Αμίντεο με 8 βαθμούς. Έχει γενέθλια, σαν σήμερα 49 χρόνια πριν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο μας. Καλημέρα και στον κύριο Μάνο που επίσης μας ακούει κάθε πρωί πηγαίνοντας για δουλειά. Πρωινή είστε όλοι στη δουλειά σας. Από τη Ραφίνα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά τις 6:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο μέσο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη, πρόσθεσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφτεί την Ελλάδα έως το τέλος του έτους, δήλωσε. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. Γενικά, έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earteco.gr, από το Earteco ως εφαρμογή στο κινητό σας ή από το Earth News και το earth.gr. Τα μπερδεύω, είναι και πολλές οι διευθύνσεις από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Χρήστο από την Πρέσπα με 7 βαθμούς Κελσίου και στον κύριο Τρίφωνα που λέει επιτέλους ήρθε η άνοιξη στους 5 βαθμούς στα Κορέστια Καστοριάς. Η θερμοκρασία χθες είχε 0 βαθμούς, σας υπενθυμίζω, προχθές είχε μείον 3. Οπότε είναι λογικό να μιλάει για την άνοιξη με 5 βαθμούς Κελσίου στα Κορέστια Καστοριάς. Καλημερίζουμε και την κυρία Αντωνία, η οποία από τα άσπρα σπίτια εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. 14 βαθμοί θερμοκρασία στα άσπρα σπίτια σήμερα. Σας λέγαμε πριν για τα πολεμικά μέτωπα. Έχει καταντήσει η ιστορία στην Μέση Ανατολή, γιατί περί κατάντιας πρόκειται, να είναι το σκοτσέζικο ντουζ. Τη μία στιγμή λέμε ότι όπ, θα υπάρξει νέα ανάφλεξη του πολέμου εκεί, γιατί εκτοξεύθηκαν κάποιοι πύραυλοι και κάποια drones εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Χθες το απόγευμα έγινε αυτό, με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγινε γνωστή η επίθεση που εκδηλώθηκε. Πάνω που είπαμε θα υπάρξει ανάφλεξη, έρχεται η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι τίθεται λίγο σε πάυση, προσωρινή πάυση αυτή η επιχείρηση επίβλεψης του περάσματος των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και λίγο σαν να αναθαρούμε, λέμε. Δεν ξέρουμε αν όλο αυτό θα έχει επίπτωση στις τιμές των καυσίμων. Για παράδειγμα, που σας έλεγα νωρίτερα, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πιθανολογούν οι αναλυτές ότι θα έχει ευεργετικές, ας πούμε, επιπτώσεις. Θα το δούμε. Γιατί είναι τόσο απροβλέπτο που δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να, χθες το πρωί τέτοια ώρα σας έλεγα ότι εγώ πιστεύω πως κάτι θα γίνει, κάτι μυρίζει μπαρούτι. Σας έλεγα χθες το πρωί τέτοια ώρα. Έγινε η επίθεση αυτή η απογευματινή και μετά ήρθε η ανακοίνωση του Τραμπ και μας προσγείωσε. Αυτό γιατί εξ αρχής δεν έχουν καταλάβει πάρα πολλοί κόσμος, μεταξύ των οποίων και εγώ, δεν έχουμε καταλάβει γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος ακριβώς. Αν έχει γίνει για τα πυρηνικά του Ιράν, τα οποία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρώτο πόλεμο που είχε γίνει πέρυσι τον Ιούνιο, 12ήμερο πόλεμο, είχαν καταστραφεί, ένα το κρατούμενο, αν έγινε γι' αυτό, αν έγινε για να πέσει το καθεστώς του Ιράν, το οποίο δεν έπεσε. Γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος, δεν το λέμε εμείς, το λένε πολλοί αναλυτές και αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το λένε και πολλοί και εκ των γερουσιαστών ή των βουλευτών των ίδιων των Ρεπουμπλικανών, δηλαδή του κόμματος του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν λέω ότι το λέει η αντιπολίτευση και καλά, το λέει και η συμπολίτευση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ήδη αρχίζει να αχνοφαίνεται μια νέα αιστεία έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία, αλλά αυτή αχνοφαίνεται ακόμα, μην ησυχάσουμε καθόλου. Αλλά στην Τουρκία έχουν τους δικούς τους πανηγυρισμούς, γιατί είπαμε, ανακοίνωσαν χθες με την αφορμή μιας έκθεσης αμυντικού υλικού, εκεί ανακοίνωσαν την κατασκευή του πρώτου τους διυπηρωτικού πυράβλου. Ακόμη έχω μείνει με την απορία, κανείς εκ των ακροατών δεν μου την έχει λύσει. Τι χρειάζεται διυπηρωτικό πυράβλο η Τουρκία? Η οποία Τουρκία επίσης ήρθε στο εμπαρόδο, ενώ δεχόταν για παράδειγμα πυράβλους από το Ιράν, από το Λίβανο, από κανείς δεν ξέρει από πού ακριβώς, δεν είχε τη δυνατότητα να τους αποκρούσει. Χρειάστηκαν δυνάμεις του ΝΑΤΟ, Patriot του ΝΑΤΟ, να τοποθετηθούν εκεί οι πύραυλοι από πλοία, γιατί και αυτό παίζει ως σενάριο, να επιστρατευτούν για να αναχαιτιστούν οι επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας. Μουσική.
Ενδιαφέρον έχουν όλα αυτά. Βέβαια στην Τουρκία, σας το λέμε από τώρα, και μέσα στο πλαίσιο αυτού της αντιπαράθεσης με το Ισραήλ ως επιτοπλίστων, που είναι ορκισμένος εχθρός, μιας και οι αναλυτές λένε ότι η Τουρκία θέλει να παίξει και λίγο το ρόλο του Ιράν, μιας και το Ιράν θεωρείται αποδυναμωμένο, βάλει εναντίον της Ελλάδας διαρκώς τις τελευταίες ημέρες για τη συμμαχία που έχει κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, άμα είσαι σε ένα κοινωνικό δίκτυο, στο Twitter για παράδειγμα, στο X όπως το λένε τώρα, άμα μπεις και δεις μία ανάρτηση και πεις για να δω τι λένε ρε παιδί μου οι Τούρκοι, τι θέλουν να πούνε, βλέπεις τη λέξη Γιουνανιστάν, λες κάτι λένε για την Ελλάδα, για να μπω να δω, μπαίνεις, βλέπεις, μετά αυτός ο περίφημος αλγόριθμος σου βγάζει διαρκώς μηνύματα και πώς το λένε από το tweets από του Τούρκους οι οποίοι κάτι θέλουν να πούν για την Ελλάδα. Την περνούν και νέες 14 τώρα θέλουν να πούν κάτι. Αυτά σε επίπεδο τώρα. Την περνούν και νέες 14 τώρα θέλουν να πούν κάτι. Αυτά σε

δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Παύλο. Καλημέρα και στην ασθενή απούσα και καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μεταφέρω τις ευχές σας. Τώρα, αυτά γίνονται στον περίγυρο. Στην Ελλάδα ασχολούμαστε με άλλα. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχει ακόμα ο απόϊχος αυτού του ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε από τον Sky σχετικά με τα όσα ζήσαμε το 2015, για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έβγαλαν και ανακοινώσεις με αφορμή αυτό το χρησιμοποίησαν στις τοποθετήσεις τους στα τηλεοπτικά πάνελ για αυτό το ντοκιμαντέρ. Εν πάση περιπτώσει, ξαναθυμηθήκαμε κάποια πράγματα, κάποιοι άλλοι θέλουν να τα ξεχάσουν, δεν έχει σημασία, εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ψιλοεντασούλα τέτοια. Καινούργια δημοσκόπηση σήμερα δεν είχαμε, ή τουλάχιστον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Ένα καινούργιο που έχουμε, για παράδειγμα, είναι ότι δεν θα πάει, έτσι γράφεται, έτσι λέγεται, ότι δεν θα πάει ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής, όχι ο άλλος, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρόεδρος δηλαδή και πρωθυπουργός, δεν θα πάει στο συνέδριο του κόμματος που τον εξέλεξε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Αυτό έγινε χθες από διαρροές, έγινε γνωστό. Λέγεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου δηλαδή, ότι τον συνάντησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία για να τον πείσει να παραβρεθεί στο συνέδριο. Φαίνεται πως είπε όχι. Θα το δούμε. Εκτός από αυτό, στην πολιτική επικαιρότητα εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις. Είχαμε και εδώ στο Earth News Radio από τον Χάρη Καστανίδη μετά την αποχώρησή του από το Πασόκ, και ψάχνουν διάφοροι να βρούνε τι θα κάνει. Θέλω να επισημάνω εδώ πάντως ότι επειδή αποχώρησε από το Πασόκ και έβγαλε και μια επιστολή με την οποία καταφέρεται εναντίον του πρόεδρου του Πασόκ, του νυν πρόεδρου του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, έχουν βαλθεί κάποιοι και αρθρογράφοι και διάφορα άλλα να κοντίνουν τον κύριο Καστανίδη. Εντάξει, απλά να πω ότι γνωριζόμαστε όλοι σε αυτόν τον τόπο. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τα Γιάννενα με 12 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Λέει, η Τουρκία επιθυμεί να γίνει ο μπροστάρης των μουσουλμανικών χωρών, περιφερειακή δύναμη της περιοχής, προετοιμασία για έξοδο από το ΝΑΤΟ. Αυτοί παράγουν, εμείς τι κάνουμε όμως? Αλήθεια, σκέφτονται να βγουν από το ΝΑΤΟ? Αυτό δεν το γνωρίζω. Εκτός, τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε για το αν θα υπάρχει αύριο ή μεθαύριο, αν θα υπάρχει ΝΑΤΟ. Έχουμε και αυτό το θέμα τώρα. Το καινούργιο κοσκινάκι, επειδή το θίγει ο κύριος Δημήτρης, το λέω, το καινούργιο κοσκινάκι που έχει βάλει ο Ερντογάν στο παιχνίδι είναι ότι επειδή αλλάζουν οι χάρτες και επειδή αλλάζουν οι συσχετισμοί στον κόσμο με τους πολέμους, με το ένα με το άλλο, δεν νοείται Ευρώπη χωρίς την Τουρκία. Αν θέλει, λέει ο Ερντογάν, να παίξει η Ευρώπη έναν ρόλο ισχύος στην περιοχή, θα πρέπει να ενσωματώσει και να συμπεριλάβει και να ενσωματώσει και την Τουρκία. Βέβαια, υπάρχει και ο σύμμαχός του, ο οποίος έχει βγει εφθαρσός και λέει, άμα δεν μας θέλει η Ευρώπη μία, δεν τη θέλουμε και εμείς δύο, και να πάμε να κάνουμε συμμαχίες με άλλες χώρες. Ποιες είναι ένα θέμα? Όχι ότι δεν έχει συμμαχίες, προφανώς και έχει συμμαχίες. Είναι πάντως αυτό που λέγαμε ήδη από την περίοδο που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα. Από τότε που ξεκίνησε η πρώτη επίθεση στο Ιράν, αυτός ο 12ήμερος πόλεμος που σας λέγαμε τον περασμένο Ιούνιο. Ειδικά από τότε που ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η τελευταία επίθεση, λέγαμε ότι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ο χάρτης στην περιοχή, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, ξαναγράφεται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Συνήθως γράφουν τους χάρτες οι νικητές, έτσι γίνεται συνήθως. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε και καθαρούς νικητές εδώ που τα λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ξαναγράφονται οι χάρτες και ο καθένας τοποθετείται με βάση αυτόν τον νέο συσχετισμό δυνάμεων, ο οποίος δεν έχει διαφανεί ακόμη. Επειδή λέτε για το ΝΑΤΟ και επειδή ήταν εδώ και ο αρμόδιος επίτροπος για την άμυνα της Ευρώπης, ο κύριος Κουμπίλιους, συμμετείχε και σε κάποια πάνελ εδώ με Έλληνες συναδέλφους.

0: με τον κύριο Δένδια και τα λοιπά. Υπήρχε και στην, παρουσιάστηκε και στην ΔΕΦΕΑ μια έκθεση που γίνεται αμυντικού υλικού εδώ στην Ελλάδα. Ο ίδιος λέει πως θα πρέπει η Ευρώπη πλέον να αποκτήσει την αυτονομία της. Και όταν λέμε την αυτονομία της στην αμυντική, είναι ένα περίεργο πράγμα που δεν μπορεί να το καταλάβει πολύ ο κόσμος. Δεν ξέρω αν τον καταλαβαίνουν καλά-καλά και οι ομιλούντες. Δηλαδή να μην βγει από το ΝΑΤΟ, να υπάρχει το ΝΑΤΟ ως συμπληρωματικό, αλλά ταυτόχρονα να έχει και μια αυτονομία η Ευρώπη, που δεν θα βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία, οι οποίες Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν με τον ένα με τον άλλον τρόπο να φύγουν από το ΝΑΤΟ ή από κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Βγήκαμε στην τηλεόραση, παιδιά. Στη συνδέση.
1: Διονύση, είσαι εδώ και δύο λεπτά στον αέρα. Δεν θέλαμε να σε διακόψουμε το ερημό τη σκέψη, γιατί
0: συγγνώμη,
1: κάτι
0: λέει
1: σημαντικό για το ΝΑΤΟ.
2: Την παρέμβαση, ναι.
1: Γιατί
0: έλεγα διάφορα. Ναι.
1: Ξέρεις, έλεγα πριν κατά για το Met Gala και είχαμε
0: πει. Το Met Gala, ναι, μ' άρεσε το Met Gala.
1: Οπότε.
2: Ποια ναι. άρεσε πιο
1: θέλουμε
2: πολύ.
1: Για το να, θέλουμε για το ΝΑΤΟ να πούμε.
2: Όχι, θέλουμε κι άλλο για φορέματα να πούμε.
0: Εγώ είμαι ούτω ή άλλω αναφανδόν υπέρ τη Μπιγιονσέ. Ούτω ή άλλω. Και που έκανε και την εμφάνισή τη μετά από 10 χρόνια.
2: Ναι.
0: Είναι κάποια πράγματα. Μ' άρεσε και αυτή η κυρία που είχε τι πολλέ 3.500 bubbles, τι φούσκε που είχε το φόρεμά
2: ναι, ναι, εκείνο το περίεργο.
0: Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Με προβλημάτισαν και διάφορα άλλα πράγματα βέβαια.
2: Τι σε προβλημάτισε.
0: Να σου πω. Είδα μία κυρία, ηθοποιός, η οποία ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα δολάριο στα μάτια για να συμβολήσει το 1% η Σάρα Πόλσον. Να συμβολήσει το 1% που έχει τον πλούτο στον κόσμο. Κατά αυτού του συστήματος, εν πάση περιπτώσει, της ανισότητας κτλ. Κτλ. Έτσι, κατανοητό. Το φόρεμά της είχε, ξέρω εγώ, κάποιες δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Η ίδια διάβαζα ότι έχει περιουσία 14 εκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποιοι σχολιάζουν ότι ήταν και λίγο υποκριτικό, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ότι και καλά.
1: Δίκασε το Met Gala, Βατζη Μιχάλη.
0: Όχι, δεν το δίκασα εγώ, δεν το γράφω εγώ. Αμερικάνοι το γράφουν. Αμερικάνοι που το παρακολούθησαν, σχολιαστές. Ότι. Okay.
1: Αδειάζει τους Αμερικάνους ο Χατζημιχάλης που καδικάζουν το Met Gala.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ψάχνω τον τίτλο μου, ρε παιδί μου, συγγνώμη.
0: Ναι, καλά κάνεις εσύ, δημοσιογραφάρα. Ναι. Εσύ τι απορία έχεις σήμερα για το Met Gala, δεν έχεις από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Για το Met Gala, να σου πω κάτι, απορία δεν έχω, αλλά ότι δεν πήγε ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνη, επειδή θέλει να το παίξει προστάτη των φτωχών. Καλά κάνει, δεν το λέω. Πολύ καλά κάνει και όχι να το παίξει, να γίνει προστάτη. Αλλά εδώ. Τι θες να μας πεις, στη Νέα Υόρκη είσαι, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Δεν είσαι στο χωριό το ορεινό, μην πω κανένα και θυχτεί κανείς στην Ελλάδα. Εκεί είσαι.
2: Οι πλούσιοι μένουν εκεί.
1: Εντάξει, και αυτοί πάνε και δίνουν 100.000.
0: Πάνε
1: και τα λεφτά στο Metropolitan Museum, ένα καμάρι της πόλης σου. Για να τη στηριχθεί.
2: Δεν ήθελε να συνδεθεί με κάτι γκλάμουρο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, μην πούμε και το. Κάποιοι λένε ότι το Met Gala είναι θεσμός, έτσι. Άρα θεσμικά θα πρέπει να είναι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι μια επίδειξη απίστευτης χλειδής, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών κτλ.
1: Προφανώς δεν έχει σχέση.
0: Από την άλλη, είναι και προκλητικό κτλ. Από την άλλη, μιλάμε για τέχνη και η τέχνη, γιατί η μόδα είναι και αυτή μια μορφή τέχνης. Εάν δεν είναι προκλητική τέχνη, ποιος θα είναι.
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Διονύση.
1: Νόμιζα με τον Μαμντάνη, θα ανησυχούσα ξαφνικά.
2: Εγώ συμφωνούσα με τον Μαμντάνη.
1: Δεν ξέρω, η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές.
2: Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε πάει.
1: Διονύση, πρέπει να πάμε στον Θοδωρή Βιεννή, οπότε τα υπόλοιπα.
0: Εννοείται, έχει πολλές κάρτες σήμερα. Το ξέρω, το έχω μάθει το ποίημα.
1: Εκτός και αν θέλεις κάτι για τον ΝΑΤΟ, θέλεις κάτι να πεις.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να πω για τον ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Εντάξει.
2: Μένουμε με την παρέμβαση για το Met Gala.
1: Εντάξει, για το Met Gala.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Είχαμε συνδεθεί λοιπόν, όπως καταλάβατε, με την τηλεόραση, έτσι.

Επειδή σας λέγαμε πριν στη σύνδεση με την τηλεόραση με την Καταρίνα Δόκα και τον Κώστα Βαχλημίτζο για τον Μαμντάνη, τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης κατά τη νύχτα της Τρίτης, δηλαδή ξημερώματα δικά μας, φιλοξένησε δεξίωση για την ελληνική ανεξαρτησία. Ήταν εκεί κύριος ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ήταν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας, ήταν πολύ προσκεκλημένη εν πάση περιπτώσει. Ο δήμαρχος αναφώνησε ζήτω η Ελλάδα, ο κύριος Μαμντάνη, σημειώνοντας ότι οι δήμαρχοι της Νέας Υόρκης έχουν εδώ και καιρό τιμήσει την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας από προηγούμενες συμμετοχές στην παρέλαση της ελληνικής ανεξαρτησίας μέχρι και δεξιώσεις στο Δημαρχείο. Ανέφερε ότι η Νέα Υόρκη φιλοξενεί περισσότερους Έλληνες από οπουδήποτε αλλού στην Αμερική. Επένεσε εντωμεταξύ την καθημερινή επίδραση της ελληνικής κοινότητας στην πόλη, από τα δημοκρατικά της ιδανικά μέχρι την πολιτιστική ζωή γειτονιών όπως η Αστόρια. Αυτά ο κύριος Μαμντάνη, επειδή το έφερε η κουβέντα τώρα και συζητούσαμε για τον Μαμντάνη και για τον Μεντγκαλά, ανέφερα και αυτήν την δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής ανεξαρτησίας.

καλημερίσουμε τη φίλη μας την κυρία Ποθητή από την Σαντορίνη. Να καλημερίσουμε και την Λίντι, τη φίλη μας επίσης, που λέει περαστικά σου Κατερίνα, αν μας ακούς. Δεν γνωρίζω αν μας ακούει τέτοια ώρα. Ανέβασε λίγο πυρετούλη. Δεν ξέρω. Είναι αυτές οι ιώσεις που κυκλοφορούν. Πολλές ιώσεις αυτή την περίοδο, παιδιά. Το νου σας θα μου πεις. Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται, πώς να προφυλαχτείς. Αλήθεια είναι αυτό. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής, το δεύτερο μέρος της εκπομπής, δηλαδή μετά τις 7, θα ασχοληθούμε λίγο με τον. Θα μιλήσουμε με τον επικεφαλής του ΕΟΔΗ, να μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον καινούριο τον ιό που έχει πανικοβάλει την ιατρική κοινότητα προς το παρόν. Έχει κάνει ένα πλοίο στο οποίο επιβαίνουν 150 άνθρωποι να πηγαίνουν έρχεται μεταξύ Ισπανίας και Καναρίων νησιών και αυτά τα Ισπανικά είναι. Να πηγαίνουν έρχεται και να μην ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, να έχουν επιβιβαστεί και άνθρωποι του ΠΟΗ για να επιβλέψουν εκεί το τι γίνεται και να περιθάλψουν τρεις ανθρώπους που είχαν κάποια συμπτώματα. Έχουμε και θανάτους. Η επιστημονική κοινότητα ανησυχεί. Υπάρχει ενδεχομένως, θα το ακούσετε και σε πρωτοσέλιδα ελληνικών εφημερίδων, ότι παγκόσμιος συναγερμός, κάποιοι φοβούνται, το έλεγε και ο Γιάννης Αργυρός νωρίτερα, ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και ο κορονοϊός. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι τόσο εύκολα μεταδιδόμενο. Αν και χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο ή ερευνάται το ενδεχόμενο αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θεωρητικά ξέραμε ότι αυτός ο ιός, ο χανταϊός, μεταδίδεται από δάγκωμα τροκτικών, από τα περιπτώματά του τα οποία κάποια στιγμή στεγνώνουν και μπορεί να τα εισπνεύσεις με κάποιον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ξέραμε ότι μεταδιδόταν. Τώρα λέει ο ΠΟΗ μπορεί να μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο σε ορισμένες περιπτώσεις και ορισμένες συνθήκες. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε λίγο, γιατί υπάρχει ανησυχία όχι μόνο στην ιατρική κοινότητα και μεταξύ μας που το συζητάμε. Ρε, εσύ είδες τι άλλοι που ξεκίνησαν για διακοπές με το κουραζερόπλοιο και τι έχουν τραβήξει οι άνθρωποι. Ναι, έχουμε και έναν influencer πάνω στο πλοίο, ο οποίος βγαίνει και στα κανάλια και τα λοιπά, μιλάει, γιατί influencer είναι, τι θα κάνει. Λοιπόν, και βρήκε ευκαιρία για κακό λόγο. Βγαίνει, αλλά δεν έχει σημασία. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό. Θα δούμε τι γίνεται και με την Ryanair λίγο με τις συσκέψεις που γίνονται για την Θεσσαλονίκη. Γιατί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Μας το έλεγε χθες, μας περιέγραφε το πρόβλημα η Λία η Χριστάρα. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα λίγο μετά. Το δελτίο ειδήσεων. Σε 7 έχουμε δελτίο ειδήσεων. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας πούμε για αυτά κατά το δεύτερο ημίωρο. Να κλείσουμε μόνο με το πολεμικό. Να σας πούμε ότι οι Αμερικανοί μπορεί να σταμάτησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν επί του παρόντος. Μπορεί να ανέστηλαν και αυτή την επιχείρηση, αλλά εξακολουθούν και βομβαρδίζουν ταχύπλοα στην Καραϊβική. Άλλοι τρεις νεκροί από βομβαρδισμό Αμερικανών σε πλοία που θεωρούν οι ίδιοι, αποφασίζουν και εκτιμούν και καταδικάζουν, δηλαδή είναι κατήγοροι, ταυτόχρονα δικαστές, ταυτόχρονα εκτελεστές, ότι μεταφέρουν ναρκωτικά και βομβάρδισαν άλλα νέα ταχύπλοα με άλλους τρεις νεκρούς στην Καραϊβική από τις ΗΠΑ. Να το ξέρετε και αυτό, να το έχετε κατά νου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε σε τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων και επαναρχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούς, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτείων και Ρωσίας. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμάχοι τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την υποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρασγερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 ανθρώπους σε 2 χτυπήματα σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες 2 ημέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την αμφιλεγόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών σε τουλάχιστον 190.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, από τις ειδήσεις που δεν πρόλαβα να σας πω, καταρχήν, γεια σας κυρίες και κύριοι, αν τώρα μπαίνετε στη συνοδεία μας, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Έτσι να τα πούμε αυτά, ξεκινώντας, ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Εικόντη στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και σήμερα χωρίς την Κατερίνα θα της μεταφέρω τις ευχές που στέλνετε και η Άλεξ προστίθεται στις ευχές για περαστικά στην Κατερίνα. Η Οσούλα είναι, θα περάσει. Ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι αύριο το πρωί θα είμαστε μαζί. Από τις ειδήσεις που δεν πρόλαβα να πω στο πρώτο μέρος, είναι πρώτον η νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό. Αυτό είναι ένα σύμπλεγμα που μου έχει δημιουργήσει η Κατερίνα. Δεν τολμάω να πω είδηση για τον Ολυμπιακό, γιατί αμέσως και η Κατερίνα, και έχει πείσει και αρκετούς εκ των ακροατών, να λένε ότι είμαι φιλοολυμπιακός, σε πάση περιπτώσει. Νίκησε την Μονακό στην έδρα της, 3-0 οι νίκες, και έτσι πέρασε στο Final Four, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα. Αυτή είναι μια είδηση η οποία χαροποιεί τους φίλαθλους του Ολυμπιακού. Ο προπονητής της ομάδας πήγε στα αποδυτήρια, πανηγύρισε μαζί τους βεβαίως και τους είπε: άιντε πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, δηλαδή την κούπα, την τελική. Το άλλο στο οποίο δεν αναφέρθηκε καθόλου είναι στο τι γίνεται στο μέτωπο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Χθες είχαμε πάνω από 25 νεκρούς στην Ουκρανία από βομβαρδισμούς της Ρωσίας, βομβαρδισμούς της Ρωσίας, οι οποίοι έγιναν μέρα μεσημέρι, δεν έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεν στόχευαν πλέον μόνο ενεργειακές υποδομές, όπως τουλάχιστον έλεγε μέχρι τώρα η Ρωσία, αλλά στόχευαν πολίτες. Ήταν στο κέντρο πόλεων, σε περιοχές κατοικημένες και σε ώρα αιχμής, ώρα δηλαδή που άνθρωποι πήγαιναν, έφευγαν, γυρνούσαν από τις δουλειές τους. Πάνω από 25 νεκροί και ταυτόχρονα είχαμε και μία ανακοίνωση από τον διοικητή, από τον Ρώσο διοικητή της Κρυμαίας, ότι είχαμε και 5 νεκρούς στην Κρυμαία από ουκρανικά drones. Αυτός είναι ο καμβάς, γιατί το λέμε, γιατί χθες σας λέγαμε τέτοια ώρα περίπου ότι υπάρχουν κινήσεις για μία, ας πούμε, μικρή εκεχηρία. Η Ρωσία ζητάει μία εκεχηρία 8 και 9 του μηνός. Γιατί στις 9 του μηνός έχει αυτή την παρέλαση που κάνει για τους εορτασμούς, για την νίκη επί του ναζισμού. 9 Μαΐου γινόταν πάντα μία παρέλαση στην Μόσχα, στην Κόκκινη Πλατεία. Αυτή τη φορά θα είναι πολύ πιο περιορισμένη, με λιγότερους καλεσμένους, χωρίς τόσα οπλικά συστήματα κτλ. Υπό τον φόβο, εν πάση περιπτώσει, κάποιες πιθανής επίθεσης της Ουκρανίας, μιας και τα ντρόουν στα ουκρανικά φτάνουν μια χαρά στη Μόσχα και πολύ πέρα από αυτήν. Η Ουκρανία έκανε ρελάνς και λέει: δεν έχω καμιά δουλειά εγώ να κάνω εκεχηρία για να γιορτάσουμε τον ρωσικό στρατό, ο οποίος μας βομβαρδίζει και μας σκοτώνει. Εμείς θα κηρύσουμε εκεχηρία την 6η Μαΐου, δηλαδή σήμερα, θεωρητικά. Σήμερα, από σήμερα, εκεχηρία, λέει η Ουκρανία. Να το δούμε αυτό. Βέβαια και οι δύο λένε ότι αν δεχθούμε κάποιο είδους όχληση ή επίθεση, πολύ περισσότερο, τότε φυσικά και θα απαντήσουμε. Η πρόβλεψή μου είναι ότι φυσικά και ο ένας και ο άλλος θα απαντήσει. Να επαναλάβω μόνο κάτι που το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί μία τακτική, εδώ και κάμποσο καιρό, δεν είναι καινούρια, αλλά δεν είναι και πολύ εγκεκριμένη, θεωρείται έγκλημα πολέμου. Όταν χτυπάει δεύτερη φορά το ίδιο σημείο, την δεύτερη φορά, γιατί, για να πλήξει τους ανθρώπους που σπέβδουν για βοήθεια μετά την πρώτη επίθεση. Δηλαδή, γίνεται μια επίθεση, σπέβδουν οι διασώστες, οι πυροσβέστες, τα ασθενοφόρα. Έρχεται ένα δεύτερο χτύπημα στο ίδιο σημείο για να χτυπήσει αυτούς τους ανθρώπους που σπέβδουν για να βοηθήσουν. Αυτή είναι μία μέθοδος η οποία γενικώς στην λογική του πολέμου, στους κανόνες του πολέμου, θεωρείται καταδικαστέα και εξοβλιστέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει την εφαρμόζει η Ρωσία στην Ουκρανία. Τώρα, υπό αυτές τις συνθήκες, πώς μπορεί να υπάρξει εκεχηρία ή συμφωνία ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, είναι πολύ δύσκολο να φανεί. Η μόνη ειδοποιώς διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά είχαμε και κάποιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε την εξουσία αποθέωσε τους Ουκρανούς και την άμυνά τους απέναντι στην επίθεση που δέχτηκε, χωρίς να μιλήσει βέβαια για επιθετική, για εισβολή της Ρωσίας κτλ. Ούτε να πει κάτι εναντίον της Ρωσίας ή του Πούτιν, αλλά να εκθιάσει το θάρρος και τη γενναιότητα των Ουκρανών, οι οποίοι διδάσκουν τι πρέπει να γίνεται σε περιπτώσεις άμυνας. Αυτό είπε για πρώτη φορά σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, συγγνώμη, μιλούσε μέσω τηλεφώνου, γι' αυτό λέω ραδιοφωνική, κακώς. Για πρώτη φορά εκθίασε τους Ουκρανούς για την άμυνά τους ο Τραμπ, που μέχρι τώρα έλεγε ότι τι θέλουν αυτοί και αμήνονται, ούτως ή άλλως έχουν χάσει, χάνουν κάθε τόσο εδάφη, χάνουν κόσμο κτλ. Τι θέλουν και δεν κάνουν μια συμφωνία αποδεχόμενη αυτό που λέει η Ρωσία, δηλαδή την αποδοχή της κατάκτησης των 4 περιοχών που διεκδικεί η Ρωσία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είστε φιλοολυμπιακός, αγαπημένε μας Διονύση. Συνεσταλμένος κρυφοολυμπιακός είστε, με ένα χαριτωμένο και αξιαγάπητο τρόπο. Και βεβαίως Σλάβα Ουκραίνη. Φυσικά ο φίλος μας ο κύριος Παύλος μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με την Θεσσαλονίκη και με τη Ryanair. Σας παρουσιάζαμε χθες το θέμα, την αναστάτωση που υπάρχει με τη βοήθεια της συναδέλφου της Λίας, της Χριστάρα, της ανταποκριτριάς μας. Μας είχε πει ότι χθες θα γίνονταν και κάποιες συσκέψεις. Έχουμε σήμερα την κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου, είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, για να μας πει για αυτό το θέμα που έχουν καταλήξει οι συνομιλίες και αν έχει βγάλει άκρη. Θα εκβιάζει η Ryanair, εκβιάζει η Fraport, εκβιάζουν όλοι τη Θεσσαλονίκη με κάποιον τρόπο, τι ακριβώς γίνεται? Καλή σας ημέρα, κυρία Χατζηβασιλείου.
1: Καλή σας ημέρα. Δεν θα το έλεγα ακριβώς ότι υποκείμεθα σε εκβιασμούς. Mm-hmm. Απλά είμαστε σε φάση ακόμη διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι τη χθεσινή συσκέψη που είχαμε με ανώτερα στελέχη της Ryanair δεν μας ανακοινώθηκε κάτι επίσημα. Δεν έχουν λάβει ακόμη κάποια οριστική απόφαση. Οπότε όλα ακόμη είναι υπό συζήτηση. Σίγουρα είναι οικονομικό το θέμα τους. Mm-hmm. Σήμερα θα υπάρχει ακόμη μια ενημέρωση φορέων αυτή τη φορά το μεσημέρι. Ξέρετε, όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά. Δεν είναι κάποιος που αγαπάει λιγότερο ή περισσότερο την πόλη. Αλίμονο, για μας προτάσετε το συμφέρον της περιοχής, του αεροδρομίου, της Κεντρικής Μακεδονίας, η εξυπηρέτηση των πολιτών, η προσέλευση των τουριστών, η εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών, γιατί πάρα πολλοί κάνουν τη δουλειά τους με αυτές τις πτήσεις από τους 33 προορισμούς.
0: Φυσικά θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλους αυτούς τους λόγους που μας λέτε, γιατί δεν είναι ο τουρισμός και είμαστε στην αρχή της σεζόν, ούτως ή άλλως αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα, αλλά δεν τα βλέπουμε μόνο από την τουριστική σκοπιά και την εξυπηρέτηση των τουριστών που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Το βλέπουμε και από την εξυπηρέτηση των πολιτών της ίδιας Θεσσαλονίκης, των επιχειρηματιών που λέτε και τα λοιπά βέβαια. Και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, ναι.
1: Όλη της Κεντρικής Μακεδονίας. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο Μακεδονία, είναι η στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν είναι απλά ένας προορισμός.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Το ερώτημα είναι, έχει κάποια βάση όλη αυτή η ιστορία? Πώς προκλήθηκε αυτή η αναστάτωση? Θέλει να επιβάλλει η Fraport υπέρογκα τέλη ή να αυξήσει τα τέλη και διαφωνεί η Ryanair? Γιατί ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Εχθές που είχαμε μία συνομιλία με τη Fraport, μας διαβεβαίωσαν ότι τα τρία τελευταία χρόνια δεν έχουν κάνει κάποιες συγκεκριμένες αυξήσεις. Αλλά όλο αυτό προφανώς σωρευτικά, και θέλω να το συνδέσω και με την πίεση που δέχονται οι αεροπορικές εταιρείες από την αύξηση των καυσίμων, καταλαβαίνω ότι δημιουργεί μια πίεση παραπάνω και οι low-cost εταιρείες προσπαθούν, και αυτοί λειτουργούν με όρους αγοράς, και ναι,
0: το συμφέρον τους, σωστό,
1: ναι, ακριβώς.
0: Το συμφέρον τους κοιτούν, απλά χρησιμοποιούν ως πρόφαση, γι' αυτό χρησιμοποίησα πριν και τον όρο εκβιασμός, χρησιμοποιούν ως πρόφαση για παράδειγμα κάποιες αυξήσεις που από ό,τι λέτε δεν πρόκειται να μπουν, χρησιμοποιούν ως πρόφαση αυτό επί της ουσίας πιέζοντας την πόλη και όλους αυτούς που εξυπηρετούνται από αυτό το αεροδρόμιο. Αυτό δεν γίνεται.
1: Καλύτερα πιέζοντας και την κυβέρνηση, ίσως, όχι απλά την πόλη, γιατί κάποιες επιβολές φόρων έχουν να κάνουν και με κυβερνητικές αποφάσεις.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Πάντως μας λέτε ότι ακόμη η οριστική απόφαση από τη Ryanair δεν έχει ληφθεί επί
1: του
0: παρόντος.
1: Εμάς μας διαβεβαίωσαν εχθές την τηλεδιάσκεψη που είχαμε,
0: ναι,
1: ότι θα συζητήσουν με το προσωπικό, με τους δικούς τους ανθρώπους, με τους υπαλλήλους τέλος πάντων της εταιρείας.
0: Ναι.
1: Τώρα πόσο αυτό θα συμβεί δεν μπορώ να το ξέρω. Για να πάρουν οριστικές αποφάσεις και θα μας ενημερώσουν πριν ανακοινωθούν αυτές οι αποφάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Θα ενημερώσουν τους φορείς της πόλης, δηλαδή. Αυτή είναι η μέχρι τούτε εξέλιξη.
0: Αυτή είναι η εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Να το πάμε λίγο γενικότερα. Τι αναμένετε, τι προβλέπετε, τι κινήσεις έχουν γίνει φέτος για την εξυπηρέτηση όχι μόνο των πολιτών, αυτό που λέγαμε των επιχειρηματιών και των μετακινήσεων στην Μακεδονία, αλλά και του τουριστικού κύματος που και φέτος αναμένεται πιθανότατα αυξημένο, μιας και ορισμένες περιοχές του πλανήτη είναι εμπόλεμες ζώνες και άρα δεν μπορούν να πάνε εκεί.
1: Κοιτάξτε, η Κεντρική Μακεδονία είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει.
0: Είναι ανερχόμενος, ναι, ανερχόμενος.
1: Πολύ δυνατός παίκτης πια στο τουριστικό χάρτη. Αυτό είναι δεδηλωμένο και γνωστό της ΠΑΣ. Οι δείκτες έχουν ανέβει, αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Ελστάτ. Εμείς είμαστε έτοιμοι για υποδοχή τουριστών. Το θέμα είναι να φτάσουν εδώ οι άνθρωποι με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί στον καθένα. Αυτό όμως είναι θέμα αεροδρομίου και ό,τι και να λέμε τώρα είναι πρόημο, θεωρώ. Θα πρέπει να ανακοινωθούν οι οριστικές αποφάσεις. Ένσεν κακήσεν
0: υπάρχουν,
1: και της Ryan και της Fraport.
0: Υπάρχουν κάποια σχέδια εάν ομιγέννητο γίνει το απευκταίο, έτσι. Αν υπάρχουν κάποια άλλα σχέδια, κάποιες άλλες, για παράδειγμα, διεργασίες με άλλες low cost εταιρείες για να καλύψουν το κενό ή οτιδήποτε άλλο, τέτοιες κινήσεις υπάρχουν.
1: Αυτά είναι κινήσεις που θα πρέπει να τις κάνει η Fraport, διότι όταν φεύγει ένας εταίρος, ένας συνεργάτης, θα πρέπει κάπως να αντικατασταθούν αυτά τα δρομολόγια. Αλλά περιμένουμε να ανακοινωθούν οι αποφάσεις, να δούμε ποιοι προορισμοί όντως θα ακυρωθούν, όντως θα σταματήσουν να υφίστανται, για να δούμε πώς θα δράσουμε. Τώρα, αν δεν γνωρίζουμε ποιοι προορισμοί θα ακυρωθούν, τι ενέργειες να γίνουν.
0: Ναι.
1: Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό.
1: Είναι πρόημες οι...
0: Περιμένουμε λοιπόν, κρεμόμαστε από τις αποφάσεις της Ryanair επί της ουσίας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό περιμένουμε. Κυρία Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά για την κατάσταση με το αεροδρόμιο. Ακόμα δεν έχει ξεδιαλυθεί η κατάσταση. Βέβαια, είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά από εκεί που το αφήσαμε χθες. Έχουμε, σύμφωνα με την κυρία Χατζηβασιλείου, την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία συζητούσαμε, ότι η Fraport, δηλαδή η εταιρεία που ελέγχει τα αεροδρόμια της, τα περισσότερα αεροδρόμια της Ελλάδας, αν όχι όλα, ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ανεβάσει τα τέλη που επιβάλλει ούτως ή άλλως τις εταιρείες τις αεροπορικές. Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις. Άρα το επιχείρημα που ακουγόταν το ότι χρησιμοποιούσε η Ryanair, ότι αυξάνει τα τέλη η Fraport, άρα εμείς φεύγουμε από εδώ και πάμε, ξέρω εγώ, στο Βελιγράδι, για παράδειγμα, ως έδρα της περιοχής, αυτό επί του παρόντος φαίνεται να μην ευσταθεί. Θα δούμε, εμείς κρατούμε επιφύλαξη, γιατί, καλές είναι οι δηλώσεις, να τα δούμε εν της πράγμασης τα πράγματα. Αυτό είναι ένα κρατούμενο όμως. Το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνει ακριβώς η Ryanair. Δεν έχει επί του παρόντος διευκρινίσει, διαλευκάνει, εάν θα φύγει, δεν θα φύγει, αν θα καταργήσει δρομολόγια, ποια δρομολόγια θα καταργήσει, 33 τον αριθμό είναι, μας λέει η κυρία Χατζηβασιλείου, να δούμε τι από όλα αυτά θα κάνει. Πάντως, είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε, γιατί αφορά όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά όλη την Κεντρική Μακεδονία, σε μια περίοδο που ανοίγει ο τουρισμός και, όπως έλεγε η κυρία Χατζηβασιλείου, επαναλαμβάνω, είναι ανερχόμενος προορισμός η Δυτική Μακεδονία τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι καλό. Και από αυτό εξαρτάται σε ένα σημαντικό βαθμό και η οικονομία της περιοχής και αυτό μας ενδιαφέρει όλους και μας απασχολεί. Γι' αυτό και θα το παρακολουθούμε για να δούμε και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι καινούριο συμβαίνει.

Επειδή έρχεται ένα μήνυμα από την κυρία Νίνα, η κυρία Χατζηβασιλείου είναι αιρετή. Είναι αντιπεριφερειάρχης, είναι αιρετή, έχει εκλεγεί από τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι. Το λέω γιατί αναρωτιέται ποιος δεν έχει διοριστεί σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι διορισμένη, εκλεγμένη είναι. Αιρετή είναι. Έτσι, αυτό επαναλαμβάνω μόνο για να το έχουμε κατά νου.

Να σας πούμε επίσης ότι τις πρωινές ώρες σήμερα σήμανε συναγερμό στις λιμενικές αρχές μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, παρακαλώ, είχε προσαράξει σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Επέβαιναν στο πλοίο συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκος Αζερμπαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Διαβάζω σε είδηση που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυτό έγινε κατά τις πρωινές ώρες σήμερα. Πλοίο είχε προσαράξει στα ανοιχτά της Άνδρου και βυθίστηκε τελικά. Μετέφερε από την Αλβανία στην Ουκρανία σόδα 8.000 μετρικούς τόνους. 9 μέλη πληρώματος διασώθηκαν όλα, δεν κινδυνεύει κανείς. Αυτό να το πούμε. Οι δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από πλωτό σκάφος του λιμενικού. Οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου. Αυτά έγιναν ξημερώματα στην Άνδρο από το λιμενικό. Θα πρότεινα να πάμε τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για τον Χανταϊό. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για ένα νέο κύμα σκόνης που μας έρχεται σύμφωνα με προειδοποίηση του Atmo Hub αυτής της εφαρμογής που έμαθα χάρη σε εσάς, τους φίλους ακροατές της εκπομπής. Θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα στο θαλάσσιο χώρο νότια του χωριού Γούδουρας Λασιθίου. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. 13χρονος άνοιξε πύρ σε σχολείο στη Βραζιλία. 2 μέλη του προσωπικού νεκρά. Γενικά έθρεπε ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Να σας πω ότι έχει γίνει μια καραμπόλα αυτοκινήτων στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών. Υπάρχει και τραυματίας, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ελαφρά ή βαρύτερα. Να το έχετε κατά νου όσοι μετακινήσετε μέσω του Κηφισού, ότι θα υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Επαναλαμβάνουμε, καραμπόλα αυτοκινήτων στο ύψος της Αχαρνών. Τώρα, είπα για την καραμπόλα και στο μυαλό μου ήρθε άλλη μια είδηση. Οι πιστοί ακροατές της εκπομπής θα ξέρετε ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, που λένε, να λέμε για τα πατίνια και για τον κίνδυνο που αποτελούν. Ειδικά η Κατερίνα είναι ένα από τα αγαπημένα της θέματα. Χθες ακούσαμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι ήρθε η ώρα να ληφθούν μέτρα. Ναι, στο χέρι τους είναι να ληφθεί μέτρα αφενός. Αφετέρου, δεν ξέρω αν τα μέτρα αυτά θα αρκούν ή ποια μέτρα μπορείς να, με ποια μέτρα μπορείς να πεις έναν 13χρονο ότι ξέρεις δεν πρέπει να οδηγείς το πατίνι για να μετακινήσει μέσα στην πόλη και δεις σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας. Το λέω αυτό γιατί μόλις πριν από 2-3 μέρες είδαμε έναν 16χρονο ο οποίος με άλλους 4 16χρονους μέσα στο αυτοκίνητο πήγαινε με 183 χιλιόμετρα στην Εθνική και λες, μα κανονικά δεν είχε δίπλωμα, δεν έπρεπε να έχει δίπλωμα. Ναι, οδηγούσε όμως αυτοκίνητο. Και έχει μια σημασία, έχουν βγει η Ένωση Παιδιάτρων η οποία είπε πάρτε μέτρα διότι πληθαίνουν τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί παιδιών μικρότερων ή μεγαλύτερων εξαιτίας των πατινιών. Εδώ είμαστε και το παρακολουθούμε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε λίγο για το Χανταϊό, όπως σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος είναι πρόεδρος του ΕΟΔΗ, να μας πει για αυτόν τον Χανταϊό, γιατί χθες λίγο είναι η αλήθεια ότι ανησυχήσαμε, έγινε και πρώτη είδηση για κάποια ώρα τουλάχιστον, από μια ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είπε ότι πέραν των όσων γνωρίζαμε μέχρι τώρα και λέγαμε ότι δηλαδή μεταδίδεται πάρα πολύ δύσκολα, αποτροκτικά τα περιττώματά τους και πάει λέγοντας, ότι υπάρχει πιθανότητα ή ερευνάται η πιθανότητα να μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο, πρόεδρο του ΕΟΔΗ, να μας πει τα νεότερα για αυτήν την ιστορία και πόσο πιθανό και πόσο επικίνδυνο είναι. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Πόσο επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδα ακόμη και ότι να γίνεται ένα συσχετισμό με τον κορονοϊό και να λέγεται πόσο πιθανό είναι να περάσουμε κάτι ανάλογο. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα ή όχι?
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Νομίζω ότι υπάρχει μια υπερβολή. Ναι. Κατανοώ ότι μετά τον κορονοϊό υπάρχει αυξημένη εγρήγορση στην κοινωνία. Και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά δεν χρειάζεται υπερβολές. Ο Χανταϊός είναι γνωστός πάρα πολλά χρόνια. Είναι επιτηρούμενο νόσημα. Έχουμε συνεχώς παγκόσμια κρούσματα. Μέχρι και στη χώρα μας έχουμε μια-δύο περιπτώσεις το χρόνο. Υπήρξε και χρόνος που είχαμε μέχρι 4 περιπτώσεις. Αλλά από όλες αυτές τις περιπτώσεις στην Ελλάδα είχαμε μία μόνο απώλεια ανθρώπινης ζωής όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα στη σωστή τους διάθεση.
0: Μα γι' αυτό σας καλέσαμε.
1: Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται, μάλλον όχι γίνεται, μπορεί να γίνει μόνο σε ένα από τα στελέχη που έχει ο ιός. Έχει πάρα πολλά διαφορετικά στελέχη. Πάρα πολλές, να το πω έτσι, παραλλαγές. Ναι. Μόνο μία παραλλαγή που ονομάζεται παραλλαγή των άνδεων μπορεί να προκαλέσει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Αλλά και αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη οικίτητα και πολύ μεγάλο χρόνο επαφής. Δηλαδή ένα ζευγάρι παντρεμένων ανθρώπων βρίσκεται σε οικίτητα και σε μεγάλο χρόνο επαφής. Εκεί ίσως μπορεί να υπάρξει μετάδοση, ίσως. Άρα δεν είμαστε σίγουροι, έτσι, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ψάχνουν την πιθανή πηγή
0: Είναι αλήθεια, διαβάζω σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι δύο από τους ταξιδιώτες που μετέχουν στην κουραζιέρα αυτή που είναι 150 άτομα επάνω, οι δύο από αυτούς προέρχονται, είχαν πάει στις Άνδες, είχαν πάει στη Λατινική Αμερική το προηγούμενο διάστημα, γιατί μας είπαν για αυτόν το στέλεχος το οποίο είναι δυνατό να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι, απλά να πω ότι όταν ξεκινάει μια επιδημιολογική επιτήρηση έρευνα, εάν δεν ολοκληρωθεί, δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μπορεί να έχει συμβεί. Και την ώρα που έκαναν την κρουαζιέρα, κάποιες ομάδες από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να πήγαν σε κάποιο νησί, σε κάποιο σε περιβάλλον, στα γονίδια που υπήρχαν στον... Φάγαν κάποιο φρούτο, να δοκίμασαν το οποίο να είχε μολυνθεί. Γίνεται μια ενδελεχής έρευνα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να δουν πρώτον ποιο είναι το στέλεχος, ακόμα δεν ξέρουμε ποιο είναι το στέλεχος, και δεύτερον ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι μετάδοσης. Άρα μέχρι τότε δεν νομίζω ότι υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν συζητάμε για έναν ιό που έχει τη μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός ή η γρήπη ή η λαρά και μπορεί να αποτελέσει να σας το πω έτσι, πρόβλημα για τη δημόσια υγεία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κάποιος στο μυαλό του θα πάει ότι αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, 150 νοματέοι είναι πάνω σε ένα πλοίο, σε ένα περιορισμένο χώρο δηλαδή. Αν ήταν έτσι, αν ήταν τόσο εύκολο, θα έπρεπε να είχαν νοσήσει όλοι. Μα δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν νοσούν.
1: Προφανώς και δεν είναι τόσο εύκολο. Προφανώς και δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό ακριβώς ηχημηλατούνται τα κρούσματα. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει μια κοινή πηγή. Το ζευγάρι, επειδή ζούσε μαζί στην ίδια καμπίνα, εκεί υπάρχει μια πιθανότητα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα συνιστούσα να περιμένουμε πρώτα να τυποποιηθεί, να ταυτοποιηθεί ο ιός, να δούμε πιθανότητα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα συνιστούσα να περιμένουμε πρώτα να τυποποιηθεί, να ταυτοποιηθεί ο ιός, να δούμε

0: και έχουμε δύο κρούσματα επιβεβαιωμένα. Όλοι οι άλλοι που νόσησαν έχουν σίγουρα χανταϊό. Πήγαν στην Ανταρκτική, πήγαν σε μέρη με πολύ κρύο, μπορεί να είχαν οποιαδήποτε άλλη ίωση, κάποιοι από αυτούς που έκαναν συμπτώματα, χωρίς να αποκλείεται να είχαν και χανταϊό. Περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα βγάλει η επιδημιολογική επιτήρηση, η επιδημιολογική έρευνα που γίνεται στο πεδίο, και από εκεί και πέρα θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Πάρα τα αυτά, ό,τι και να βγάλει η έρευνα, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι πάρα πολύ μικρός, και αυτό το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Νόσων.
1: Απλά έχει δημιουργήσει και μία ανησυχία, φαντάζομαι, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στο πλοίο, δεν μπορούν να δέσουν κάπου, δεν τους αφήνουν να δέσουν κάπου. Ενώ στην αρχή η Ισπανία είχε πει θα τους δεχτεί υπό αυστηρές συνθήκες κτλ. Τελικά δεν θα τους δεχτεί και θα πάνε στα Κανάρια και πάει λέγοντας. Και αυτό δημιουργεί μία επιπλέον ανησυχία. Είναι σε καραντίνα και ο κόσμος φοβάται. Φοβάται δηλαδή ότι για να μην τους αφήνουν να κατέβουν. Στην Ισπανία, παράδειγμα, ή στα Κανάρια νησιά, άρα είναι επικίνδυνο να εξαπλωθεί. Και αν εξαπλωθεί στα Κανάρια νησιά, είναι πολύ εύκολο να θέσει στην Ελλάδα. Σκέφτεται κάποιος.
0: Νομίζω ότι τα μέτρα που λαμβάνονται και η απόκριση που έχουν τα διάφορα κράτη που καλούνται να υποδεχθούν τους ανθρώπους, μάλλον είναι υπερβολικά, αλλά τέλος πάντων προσπαθούν να είναι από την ασφαλή πλευρά, να σας το πω έτσι. Mm-hmm. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις η υπερβολή πολλές φορές δρά προστατευτικά, με την έννοια του ότι κανένας δεν παίρνει την ευθύνη να κάνει το λογικό και κάνει υπερβολικά πράγματα για να μην κατηγορηθεί στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που κάτι συμβεί, ότι δεν πήρε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.
1: Έχουμε βέβαια το προηγούμενο του κορονοϊού. Έτσι το καταλαβαίνετε, κύριε Βασιλακόπουλε, το ξέρετε. Γιατί έτσι έλεγαν και έγραφαν και κάποιοι ότι, παιδιά, στην Κίνα υπάρχει κάτι το ανησυχητικό. Και ξαφνικά έπρεπε να φτάσει στον Μπέργαμο για να ξυπνήσει η Ευρώπη και να πει: Ωπ, κάτι γίνεται εδώ πέρα.
0: Ναι, αλλά να πούμε ότι τον ιό αυτό το ξέρουμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Έχει περιγραφεί και στην αρχαιότητα. Έχουμε κάθε χρόνο περιστατικά παγκοσμίως, ξέρουμε την φυσική του πορεία, ξέρουμε ότι ο ιός του νέου κόσμου της Αμερικής κάνει διαφορετική νόσηση από τον ιό που εμφανίζεται στην Ευρώπη και στην Ασία. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι το οποίο, πώς να σας το πω, δεν έχει μελετηθεί, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση το ένα με το άλλο. Να μην πανικοβάλλουμε.
1: Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να πανικοβάλλουμε κανέναν. Δεν χρειαζόμαστε και άλλο πανικό. Έχουμε αρκετούς γύρω μας. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ, για τον χανταϊό. Ακούσατε τι είπε. Πρώτον, ότι είναι ένας γνωστός ιός. Δεύτερον, ξέρουμε πως μεταδίδεται. Ακόμη και η μία παραλλαγή του, αυτός των άνδεων, που μπορεί να μεταδοθεί υπό εξαιρετικές συνθήκες από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθεί στην γενικότερη κοινότητα. Άλλωστε θα είχαν αρρωστεί περισσότεροι. Και δεύτερον, και τρίτον, συμπέρασμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ από την συζήτηση με τον κύριο Βασιλακόπουλο, να περιμένουμε τις εργαστηριακές τα εργαστηριακά ευρήματα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Δεν χρειάζεται πανικός, και μάλιστα επί φανταστικών σεναρίων και όχι πραγματικών. Ναι, αυτό. Το λέω γιατί συχνά πυκνά και αρκετοί εκ των ακροατών λένε: Α, βρήκαμε καινούργιο κοσκινάκι για να τρομάξουμε τον κόσμο. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο ούτε με το επόμενο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε. Είδαμε χθες μια ανακοίνωση, μια πρόβλεψη και μια προειδοποίηση, θα έλεγα, από τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, το ATMOHUB, που έμαθα εγώ χάρη στους ακροατές, στους φίλους εδώ της εκπομπής, ότι έρχεται νέο κύμα σκόνης, το οποίο μπορεί να είναι και πάρα πολύ έντονο. Το ευνοούν οι καιρικές συνθήκες. Καλέσαμε λοιπόν την κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι συνεργάτης του ATMOHUB, του αστεροσκοπίου Αθηνών, να μας πει γι' αυτό το νέο κύμα. Δεν προλάβαμε να καθαρίσουμε από το προηγούμενο ή να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας. Έρχεται καινούριο. Καλημέρα σας, κυρία Δρακάκη.
2: Καλημέρα σας. Πράγματι έρχεται ένα νέο κύμα σκόνης, το οποίο

0: Οφείλεται σε ένα σύστημα το οποίο βρισκόταν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία. Σήκωσε κάποια σωματίδια σκόνης, δημιούργησε ένα νέφος σκόνης, το οποίο μεταφέρεται και πλησιάζει τη χώρα μας. Μέχρι και σήμερα θα έχει καλύψει την υπηρωτική χώρα και μέχρι αύριο σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
1: Αυτό ήθελα να πω. Θα είναι μόνο ορατή, ας πούμε, και θα δημιουργεί έτσι κάποια από αυτά τα ωραία κοκκινοπά χρώματα, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της δύσης του ήλιου, αλλά δεν θα είναι στα ανώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας, δεν θα επηρεάζει το αναπνευστικό μας, για παράδειγμα, επί του παρόντος. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Πολύ σωστά, ακριβώς. Μέχρι και αύριο, δηλαδή, δεν αναμένουμε να επηρεάζει τους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα. Περιμένουμε κάποιες λασποβροχές που ίσως έτσι να μας ενοχλήσουν, κυρίως στη δυτική χώρα, την Πέμπτη και την Παρασκευή.
1: Αλλά προς το τέλος της εβδομάδας, μας λέτε, μπορεί να γίνει εντονότερο αυτό.
0: Περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα ίσως ένα νέο κύμα. Αλλά μέχρι και την Παρασκευή, ίσως την Παρασκευή να έχουμε έτσι λίγη επιβάρυνση, στο Παρασκευή Σάββατο να έχουμε λίγη επιβάρυνση και στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, δεν είναι κοντά στην ατμόσφαιρα, ναι, κοντά στο έδαφος.
1: Στα κατώτερα στρώματα.
0: Δεν είναι κάτι πολύ έντονο αυτή τη φορά.
1: Μάλιστα. Και τουλάχιστον τώρα ξέρουμε και την προέλευση. Γιατί εμείς λέγαμε γενικώς είναι από τη Σαχάρα, σκόνη από τη Σαχάρα ή αφρικανική σκόνη. Τώρα ξέρουμε ότι μας έρχεται την Αλγερία. Έχει ταυτότητα αυτό.
0: Αυτή η σκόνη αυτές τις μέρες είναι από την Αλγερία. Την Παρασκευή όμως ίσως να είναι και από τη Λιβύη. Δίπλα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουν πολύ, πολύ σκόνη. Πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δρακάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτης του ATMOHUB για στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, για την σκόνη που μας έρχεται, είπαμε σήμερα αύριο και προς το τέλος της εβδομάδας, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται να μην δημιουργεί προβλήματα.

Επειδή με ρωτάει ο κύριος Δημήτρης, το τροχαίο στο Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών που σας είπα πριν, σε ποιο ρεύμα είναι? Είναι στο ρεύμα προς Λαμία, στο ρεύμα της Ανόδου. Άρα, στο ρεύμα Ανόδου προς Λαμία, κύριε Δημήτρη.

να καλημερίσω και να καλωσορίσω στη συντροφιά μας και πάλι τον κύριο Κυριάκο, ο οποίος είναι στοιχείο, μόνιμο άνθρωπος, απλά κάνει κάποια ταξιδάκια. Να, τώρα είχε έρθει για εν ώψη της Πρωτομαγιάς, για την ανθοκομική έκθεση της Κηφισιάς, είχε βρεθεί στην Αθήνα. Ήταν το τελευταίο μήνυμα που μας είχε στείλει προημερών. Σήμερα λέει επιστρέψαμε στοιχείο, καλώς γυρίσατε. Η Άνοιξη φαίνεται ότι γύρισε και στοιχείο, μας στέλνει ένα όμορφο, ομορφότατο, υπέροχο τριαντάφυλλο. Καιρός να γυρίσει και η Κατερίνα, με τις ευχές όλων. Θα γυρίσει. Ελπίζουμε πως αύριο θα είναι εδώ. 12 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στοιχείο. Καλημερίζω και το φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Αρχίζει να ζεσταίνει σιγά σιγά, μας λέει. 14 βαθμοί, κανένα σύννεφο, μέτρια κίνηση. Και θέλει να στείλει χαιρετισμούς στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα που ακούν στην αγαπημένη του Πτολεμαΐδα. Περαστικά στην Κατερίνα, καλή συνέχεια. Εύχεται και εμείς ευχόμαστε καλή συνέχεια στον δρόμο, φίλε Γιώργο.

Λοιπόν, έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Νομίζω καλύψαμε τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Αν μας ξέφυγε κάτι, ζητούμε συγγνώμη. Να σας ευχηθούμε να τιμήσετε τη σημερινή ημέρα, που είναι η μέρα κατά της δίαιτας. Το θυμήσαμε, το είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Έτσι χρειάζεται και μια τέτοια μέρα, γιατί έχουμε πήξει σε όλα τα άλλα με την υγιεινή κτλ. Καλή είναι και η υγιεινή. Αλλά όλα με μέτρο. Αυτό. Να γιορτάσετε τη σημερινή μέρα, να την χαρείτε τη σημερινή μέρα. Ούτως ή άλλως, όπου και αν βρίσκεστε, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Σας καλούμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο Earth News Radio 105,8, στη συχνότητά μας. Μετά το δελτίο ειδήσεων, μετά το τραγούδι, το δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα, ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γκούδουρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κουρασγερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Ζημιές σε καλλιέργειες και στη Μεσσηνία προκάλεσαν οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν εκτός εποχής τις προηγούμενες ημέρες. Μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού, Κώστας Αποστολόπουλος, σημείωσε πως οι σημαντικότερες από τις ζημιές προέκυψαν από τον παγετό τα ξημερώματα της Κυριακής, κυρίως σε καλλιέργειες σταφίδας και αμπελιού, οι οποίες επλήγησαν σε περιοχές όπως το Σουλινάρι κατά κύριο λόγο. Χθες μάλιστα την περιοχή επισκέφθηκε ο επόπτης του ΕΛΓΑ για μια πρώτη εκτίμηση. Στη σύλληψη δύο αδελφών, ενός 34χρονου και μιας 29χρονης, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών μετά από οργανωμένη επιχείρηση στην τρίοδο του Δήμου Μεσσίνης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με δράση που εκτείνεται από τα τέλη Ιουνίου έως και τη σύλληψή τους. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και κατάστημα που διατηρούσαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαίνης λίγων γραμμαρίων, μικροποσότητα κάναβης, 9 πακέτα λαθρία τσιγάρα, 3 ζυγαριές ακριβίας, πιστόλι κρότου με γεμιστήρα, 3 κυνηγετικά όπλα και εκατοντάδες φυσίγια. Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι συλληφθέντες φέρεται να διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες κυρίως σε περιοχές της Καλαμάτας και της Μεσσίνης, χρησιμοποιώντας ακόμα και διαδικτυακές εφαρμογές για τις συναλλαγές τους ή εξυπηρετώντας χρήστες μέσω του καταστήματός τους. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 7 άτομα τα οποία φέρονται να προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες από τους κατηγορούμενους για προσωπική χρήση. Στο μεταξύ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 29χρονος νεαρός που συνελήφθη στην Καλαμάτα τις προηγούμενες μέρες και κατηγορείται για διακίνηση κοκαίνης στην πόλη εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα. Ο 29χρονος είχε κρυμμένα σε αφύλακτο οικόπεδο στην Καλαμάτα, όχι ιδιοκτησίας του, 19,5 γραμμάρια κοκαίνης, 178 αναβολικά χάπια και 14 σαμπούλες με αναβολικές ουσίες, τα οποία και κατασχέθηκαν. Τέλος καλοκαιριού με Σεπτέμβριο του 2027, θα έχει ολοκληρωθεί το έργο των δικτύων αποχέτευσης στο Πεταλίδι σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου Αντιδημάρχου Μεσσίνης Σπύρου Κονταθανάση κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το έργο της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού ο κ. Κονταθανάση σημείωσε πως ακυρώθηκε ο διαγωνισμός και η επιλογή προσωρινού μειοδότη μετά από ενστάσεις και έτσι η δημοπράτηση θα γίνει εκ νέου. Την 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας θα φιλοξενήσει το πάρκο των σιδηροδρόμων της πόλης από την Παρασκευή 8 έως και τις 17 Μαΐου. Όπως αναφέρθηκε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, στη φετινή διοργάνωση θα συμμετέχουν 8 εκθέτες, στην πλειονότητά τους φυτοριούχοι, και οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να αγοράσουν φυτά και άνθη της αρεσκίας τους και να παρακολουθήσουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι ώρες λειτουργίας έκθεσης είναι από τις 9 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Καλαμάτας κατά την χθεσινή συνέντευξη τύπου, το τελευταίο διάστημα γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις συντήρησης στο χώρο του πάρκου των σιδηροδρόμων και μάλιστα δήλωσε ότι στα σχέδια του Δήμου είναι μια συγκεκριμένη πρόταση για χρηματοδότηση μέσω του Πράσινου Ταμείου. Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή του Μεσσηνιακού Ποδοσφαίρου, καθώς σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Μεσσίνης, Πανθουριακός και Μιλτιάδης κοντράρονται στον μεγάλο τελικό του κυπέλου Μεσσηνίας. Ο περσινός τροπιούχος Πανθουριακός, που βρίσκεται σε τελικό για τέταρτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια, θα επιδιώξει να κατακτήσει για δεύτερη συνεχή χρονιά το κύπελο, ενώ από την άλλη πλευρά ο Μιλτιάδης επιστρέφει σε τελικό μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Λίγες νεφώσεις, μεταβλητή ασθενής άνεμη και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνα αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς σας, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 13 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. 6 του Μάη σήμερα και καλός θα είναι ο καιρός. Πέρα από κάποιες νεφώσεις, αραιές και παροδικές σε μερικές περιοχές έτσι, τοπικά της Νότιας Πελοποννήσου, κατά τα άλλα θα έχουμε μια ωραιότατη ημέρα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κρατάει λίγο η πρωινή ψύχρα, χωρίς όμως κάτι το ιδιαίτερο. Οι βροχοπτώσεις που προβλέπονται για σήμερα από το απόγευμα και μετά δεν αφορούν την περιοχή μας, αφορούν κυρίως την Βόρεια Ελλάδα, τις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Το ίδιο μοτίβο θα είναι και ο καιρός τις επόμενες ημέρες για τους φίλους και τις φίλες, κυρίως τους παραγωγούς, οι οποίοι μετρούν για μία ακόμα φορά πληγές και ζημιές, κυρίως στην περιοχή της Πηλίας. Ακούσαμε και χθες τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού, Χανδρινού, τον κύριο Αποστολόπουλο, στην περιοχή του Σωληνάριου και σε άλλες περιοχές της Πηλίας, μπορεί και λίγο βορειότερα, στην Τριφυλία. Ο παγετός του Σαββατοκύριακου έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές κυριολεκτικά στα αμπέλια. Χτες επικοινωνία που είχαμε αμέσως μετά την εκπομπή και με το Δήμαρχο Πύλου και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο μας διαβεβαίωσαν ότι θα ακολουθήσει η σχετική διαδικασία με ενημέρωση του ανταποκριτή εκεί του ΕΛΓΑ, αναγγελία για τη ζημιά, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το επαναλαμβάνουμε. Να το έχουν στο νου τους και οι παραγωγοί που μας ακούν και τους στέλνουμε και την καλημέρα μας, διότι θα πρέπει να καταγραφούν άμεσα οι ζημιές αυτές, γιατί μετά θα χαθούν. Τώρα, το τι θα γίνει με την αποζημίωση, το πότε θα τη λάβουν και το ποσό που θα λάβουν, αφήστε το. Αφήστε το, διότι θα ανοίξουμε μια... Μάλλον δεν θα την ανοίξουμε, θα συνεχίσουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια γίνεται περί αναμόρφωσης του ΕΛΓΑ, περί αλλαγής του καταστατικού, περί αλλαγής του τρόπου αποζημιώσεων των αγροτών, και δυστυχώς η κατάσταση παραμένει η ίδια με τους παραγωγούς, τους καλλιεργητές, να διαπιστώνουν ότι ενώ πληρώνουν αρκετά σημαντικά ποσά για εισφορές προς τον ΕΛΓΑ, δεν λαμβάνουν αυτό το οποίο θα έπρεπε όταν χρειαστούν τον οργανισμό αυτόν.

Μήπως θα έπρεπε να ανοίξει και αυτός ο φάκελος. Διότι όπου ανοίγουμε τα ζητήματα, βλέπουμε πάρα πολλά τα οποία θέλουν απαντήσεις. Για παράδειγμα, στο ΝΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Μήπως θα πρέπει να σπάσει και αυτό το απόστημα του ΕΛΓΑ κάποια στιγμή.

2-7-21-0-95-300 και 95-301 τα τηλέφωνα της εκπομπής για τις δικές σας παρεμβάσεις. Με θέματα της αγροτικής οικονομίας θα ασχοληθούμε σήμερα. Τι γίνεται με το νέο μέτρο πλέον που θα ισχύει για τους εργάτες γης, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στοϊκά. Εδώ παιδιά έχουμε το πράγμα να σοβαρεύει και με τους παραγωγούς να καταγγέλουν ότι πέρα από το ανεφάρμοστο της όλης αυτής διαδικασίας, δηλαδή παραδείγματος χάρη, είχαμε μέχρι τώρα τις περισσότερες μέρες, ακόμα και μέσα στον Απρίλιο, να είναι με βροχοπτώσεις. Αυτές τις μέρες δεν γίνονται. Έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό, αγροτικές εργασίες. Πώς θα ενημερώνεται το σύστημα άμεσα ότι στις 7 έτσι, το πρωί δεν πρόκειται να γίνουν προγραμματισμένες εργασίες για τις οποίες είχε προασφαλιστεί, να το πω έτσι, ο εργάτης ο οποίος θα ήταν στη διάθεση κάποιου παραγωγού. Αφήστε που, έτσι όπως είναι η κατάσταση στη χώρα μας, οι εργάτες που μπορούν να ασφαλιστούν στο ΙΚΑ είναι ελάχιστοι. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, γιατί το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να θυμίσω ότι στους 107,2 και 104,4 για την Νότια Πελοπόννησο, στα FM πάντα είναι οι συχνότητες οι οποίες μας ακούτε, και να θυμίσω επίσης ότι στο airteco.gr, τη διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, μπορείτε εκτός από το ραδιοφωνό μας να ακούτε και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τα όποια προβλήματα υπήρχαν έχουν αποκατασταθεί, ελπίζουμε να αντέξει το σύστημα, δεν εξαρτάται πάντα από εμάς, είναι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και σταθερή τηλεφωνία στη μέση. Είναι μια σειρά από παράγοντες. Προσπαθούμε πραγματικά, σας το μεταφέρω αυτό με κάθε ειλικρίνεια, να κρατάμε όρθια αυτή τη μετάδοση. Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει σήμερα τον ήχο αλλά και την εκπομπή.

Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο που μας ρωτά τι γίνεται με τα καύσιμα, θα έχουμε νέες ανατιμήσεις. Είναι, φίλε Γιώργο, σαν να με ρωτάς, έτσι, πώς θα πάει ο καιρός το καλοκαίρι, ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά. Ποιος ξέρει, κανένας. Το σίγουρο είναι ότι για τις επόμενες ημέρες, επειδή έχουμε άνοδο της τιμής του πετρελαίου, έστω και ελάχιστα, θα δούμε μικρές ανατιμήσεις. Το επίσης σίγουρο είναι, και αυτό είναι κάτι που μπορούμε όλοι να διαπιστώσουμε και διαπιστώνουμε καθημερινά, ότι βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα οι τιμές των καυσίμων. Να πω χαρακτηριστικά ότι η αμόλυβδη, η απλή 95 οκτανίων είναι σχεδόν στα περισσότερα βενζινάδικα της Μεσσηνίας, πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.

με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια προοπτική για ομαλοποίηση εκεί στη Μέση Ανατολή. Οπότε το σκηνικό το οποίο ζούμε τώρα, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα συνεχιστεί αν δεν επιδεινωθεί σε ό,τι έχει να κάνει με την, με την τιμή των καυσίμων. Πέρα όμως από αυτό, γιατί ναι, προφανώς αυτό που αντιλαμβανόμαστε και αυτό που μας επηρεάζει είναι τιμή των καυσίμων, δεν πρέπει να ξεχνάμε το γενικότερο σε όλη αυτή την υπόθεση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατάσταση στη γειτονιά μας, στην ευρύτερη γειτονιά μας, πάει από το κακό στο χειρότερο. Τα μέτωπα τα οποία έχουν ανοίξει εδώ και αρκετά χρόνια, δυστυχώς δεν φαίνεται να έχουμε κάποια, εν πάση περιπτώσει, ομαλοποίηση. Και σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί και ένα ακόμα, το οποίο με τα μέχρι τώρα δεδομένα ήρθε για να μείνει. Και μιλάμε για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Να θυμίσω κάτι, ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ξεκίνησε με την προοπτική λίγων μηνών και έχουν περάσει τώρα 5 χρόνια. Χθες βέβαια, για μία ακόμα φορά, είχαμε σφοδρότατη ανταλλαγή πυρών με βομβαρδισμούς από τη ρωσική πλευρά και χτυπήματα με ντρόν από την ουκρανική πλευρά. Όλα αυτά ενώ υπήρχε αίτημα για ολιγοήμερη εκεχηρία στην περιοχή για τους εορτασμούς της Ρωσίας για την νίκη κατά του ναζισμού. Δεν βλέπουμε να τηρείται κάτι τέτοιο. Θα δούμε τα επόμενα 24 ώρα πώς θα κλείσει όλη αυτή η διαδικασία. Καταλήγω λέγοντας ότι, και ξαναλέγοντας μάλλον, ότι η Ευρώπη το να μην υδρά, το να μην παίρνει πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση όλων των μετώπων που βρίσκονται στην ευρύτερη της περιοχή, είναι βέβαιο, ιστορικά αποδεδειγμένο, ότι κάποια στιγμή θα το πληρώσει ακριβά. Και μάλιστα όχι μόνο δεν παίρνει τις πρωτοβουλίες, αλλά σε περιπτώσεις όπως της Ουκρανίας βλέπουμε να είναι ανοιχτά συμμέτοχη. Το ωραίο είναι ότι στη χώρα μας και στα μέσα ενημέρωσης και γενικά στο πολιτικό σκηνικό συζητάμε τα πάρα πολύ σημαντικά. Παραδείγματος χάρη, ο πόλεμος της Ουκρανίας δεν έχουμε δει να απασχολεί και πολύ τη Βουλή, να πω, των Ελλήνων, ή εν πάση περιπτώσει το δημόσιο διάλογο. Τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή επίσης. Αυτό που έχει πυροδοτήσει τα τελευταία 24 ώρα τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης και τον ηλεκτρονικό τύπο είναι η χρήση του πατινιού από τους πιτσιρικάδες. Με αφορμή κάποια ατυχήματα που έγιναν, φούντωσε η συζήτηση για ένα ζήτημα το οποίο θα ξεφουσκώσει σε λίγες ημέρες, το πολύ καμιά εβδομάδα, και θα επιστρέψουμε πάλι στην κανονικότητα. Να κάνω μια ερώτηση, θέλοντας να συμβάλλω σε αυτό τον ωραίο διάλογο για τη χρήση των πατινιών, τους πιτσιρικάδες που φταίνε, που είναι απίθαρχοι, που παίρνουν τα πατίνια αυτά και τρέχουν με λυγκιώδεις ταχύτητες μέσα στην πόλη και σε πολύ συχνούς δρόμους και όλα αυτά τα ωραία τα οποία ακούγονται. Μία μόνο ερώτηση. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής εδώ στην πόλη μας, τι ακριβώς κάνει? Και όχι μόνο στην πόλη μας, σχεδόν σε όλες τις πόλεις που έχει δημιουργηθεί τέτοιο πάρκο. Γιατί ακριβώς το χρησιμοποιούμε? Για να κάνουμε εκθέσεις και φεστιβάλ, που καλώς και να γίνονται και αυτά εκεί. Αλλά μήπως θα έπρεπε να ξαναδούμε το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία? Μήπως και τα πατίνια και τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα, τα οποία δημιουργούν τα περισσότερα ατυχήματα, και γενικά η συμπεριφορά μας στο δρόμο θα έπρεπε να μπει σε μια νέα βάση ως προς την ενασχόληση της πολιτείας για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που κοστίζει
δεκάδες ανθρώπινες ζωές κάθε χρόνο στη χώρα μας.

προφανώς η χρήση και του πατινιού και κάθε νέου μέσου που προσφέρει η τεχνολογία, όταν γίνει μέσα σε ένα ημιάναρχο, να το πω έτσι, τοπίο, μέσα σε ένα τοπίο που οι κανόνες κυκλοφορίας ισχύουν και δεν ισχύουν, κοινώς κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, μαθαίνει να οδηγεί όπως τύχει, προφανώς και θα επιφέρουν και ζητήματα και προβλήματα και θα προκύψει συζήτηση. Αντί όμως να χτυπάμε το πρόβλημα, αντί να τα φορτώνουμε όλα μόνο και μόνο για να πετάξουμε την ευθύνη από εκεί που ανήκει, να τα φορτώνουμε στα παιδιά, να τα φορτώνουμε στους νέους οδηγούς, να τα φορτώνουμε δεν ξέρω εγώ πού, σε επαγγελματίες οδηγούς αύριο μεθαύριο. Γιατί γίνεται αυτό κατά περιόδους? Μήπως να δούμε τη βασική αιτία στο ότι σε αυτή τη χώρα γινόμαστε ουσιαστικά οδηγοί, μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε τους δρόμους όχι μέσα από μια συγκροτημένη, μεθοδική και τεκμηριωμένη διαδικασία που είτε λέγεται σχολείο, είτε λέγεται σύστημα εκπαίδευσης, σύστημα εξετάσεων, έτσι. Μαθαίνουμε από τους φίλους, τον μπαμπά ή τη μαμά και όποιον τύχει. Λοιπόν, πάμε στα πιο δικά μας. Εξακολουθούν να διαφωνούν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και ο Δήμαρχος Μεσσήνης για την κατάσταση των σχολείων στο Δήμο Μεσσήνης. Καταγγέλουν οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί, και να σας πω την αλήθεια, δεν έχουμε λόγο να μην τους πιστέψουμε, ότι η καταβολή της πάγιας δόσης χρηματοδότησης δεν έχει ομαλοποιηθεί και τα σχολεία δεν μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες. Υπάρχει τεράστια έλλειψη σε γραφική ύλη, αναλώσιμα και είδη καθαρισμού. Υπάρχει ανάγκη για ανανέωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όπως είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά κτλ. Στα σχολεία, καθώς επίσης ζητούν και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση της κρατικής επιχορήγησης. Έχει ομαλοποιηθεί η καταβολή της παγίας, γίνονται συντηρήσεις και επισκευές συνεχώς όπου χρειάζονται και οι σχολικές μονάδες μπορούν να προμηθεύονται άμεσα ό,τι απαιτείται, λέει ο Δήμαρχος Μεσσήνης, ο κ. Αθανασόπουλος.

Λέει μάλιστα ότι όποιες εργασίες απαιτούνται γίνονται άμεσα και δεν έχει ξεμείνει ποτέ κανένα σχολείο από αναλώσιμα. Εδώ έχουμε κάποιες επιφυλάξεις και από εκπαιδευτικούς με τους οποίους συνομιλούμε και από διευθυντές σχολείων, ότι υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ακόμα ζήτημα και κοντεύει να τελειώσει η χρονιά, τελειώνει δηλαδή σε 1-1,5 μήνα περίπου, και ακόμα τα σχολεία δεν έχουν προσαρμοστεί με το νέο σύστημα προμήθειας για τα υλικά τα οποία χρειάζονται.

τώρα για την κατάσταση των σχολικών μονάδων και σε Καλαμάτα και σε Μεσίνη. Κανείς δεν ακυρώνει το έργο των δημοτικών αρχών. Προφανώς και γίνονται παρεμβάσεις, προφανώς και γίνονται συντηρήσεις, προφανώς και καταβάλλεται προσπάθεια και από τις τεχνικές υπηρεσίες και από τις, και από τις αρμόδιες αντιδημαρχίες για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Δεν θα λειτουργούσαν εάν δεν υπήρχε. Και αυτό είναι και το αυτονόητο. Κανείς δεν το αμφισβητεί, κανείς δεν το ακυρώνει. Αλλά έχει προβληματιστεί κανείς για το πόσα καινούργια σχολεία, εδώ στο Δήμο Καλαμάτας, το πόσα καινούργια σχολικά κτίρια έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία? Κανένα. Ενώ υπάρχουν ακόμα παιδιά τα οποία κάνουν μάθημα μέσα σε λιώμενα, που είναι από το σεισμό, τότε που μας τα είχε στείλει η Ολλανδική κυβέρνηση. Ενώ υπάρχουν αίθουσες που είναι χωρισμένες στη μέση για να εξυπηρετήσουν τον αριθμό των παιδιών, όπως είναι στο ειδικό σχολείο. Θα γίνουν αυτά τα νέα σχολικά κτίρια? Αυτό δεν θα έπρεπε να προβληματίζει τους δημάρχους? Κάθε φορά που έχουμε τους εκπαιδευτικούς να διαπιστώνουν και να ζητούν κάποια θέματα, καλό θα είναι οι δήμαρχοι να μην μπαίνουν σε αντιπαράθεση μαζί τους, ειδικά δημόσια, γιατί εκτίθεται. Καλό θα είναι να φροντίζουν αυτά τα οποία επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές, να δίνουν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις και να σπέβδουν να τα υλοποιούν και να τα κάνουν. Δεν είναι παράλογες οι απαιτήσεις τους.

Επίσης θα πρέπει να καταλάβουν τοπικοί άρχοντες ότι το να συντηρούνται τα σχολεία, το να είναι όπως πρέπει με τα υλικά που χρειάζονται και τα συστήματα θέρμανσης και πυροπροστασίας να λειτουργούν, δεν είναι έργο για να το διαφημίζουν. Είναι οι στοιχειώδεις, οι βασικές υποχρεώσεις τους. Χτες, για να αλλάξουμε θέμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας χαρακτήρισε εμβληματικό το έργο στο πάρκο σιδηροδρόμων το οποίο σχεδιάζεται, το οποίο τι θα περιλαμβάνει: επαναλειτουργία του συστήματος κυκλοφορίας νερού, τα συντριβάνια δηλαδή και τα βλάκια, και σήμανση των αμαξοστοιχείων ουσιαστικά και των μηχανών, προκειμένου οι επισκέπτες να μαθαίνουν δύο πράγματα, να ξέρουν δύο πράγματα για αυτό το οποίο βλέπουν και τους προκαλεί τόσο ωραία εντύπωση. Είπα ακόμα, Δήμαρχος Καλαμάτας, ότι ενδεχομένως και να συντηρηθούν κάποιες από τις ατμάμαξες, από τις μηχανές, οι οποίες κυριολεκτικά είναι στο κακό τους το χάλι και είναι ντροπή που έχουμε καταντήσει έτσι. Θα μας τις πάρει ο ΟΣΕ, θυμηθείτε την κουβέντα μου. Θα ζητήσει ο ΟΣΕ, όπως έκανε και στην Κυπαρισία, προκειμένου να σωθούν αυτά τα εκθέματα, πάρκο σιδηροδρόμων, το οποίο είναι και το μοναδικό ανοιχτό μουσείο. Λοιπόν, δεν είναι ούτε έργο και ευθύ του χώρου. Το να τοποθετηθούν οι πινακίδες για κάθε ατμάμαξα είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει, μιας και μην ξεχνάμε ότι το πάρκο σιδηροδρόμων είναι ένα ανοιχτό μουσείο. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουν ήδη μπει οι πινακίδες και θα έπρεπε να συντηρούνται τα εκθέματα. Όπως επίσης θα έπρεπε να λειτουργεί και όλο το σύστημα αυτό, το οποίο είχε σχεδιαστεί και έδινε μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση, με την κυκλοφορία του νερού εντός του πάρκου. Τώρα, πώς τα έργα συντήρησης τα βαφτίζουμε εμβληματικά έργα, η απορία δεν μπορεί να λυθεί από μένα.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, ο πρόεδρος της ομάδας παραγωγών, Ηλέας, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Ο κύριος Κόκκινος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Το πρώτο που θέλω να το ρωτήσω, αφού τον καλημερίσω και τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα, πρόεδρε. Να μεταφέρετε τους χαιρετισμούς μας και τις ευχές για καλή παραγωγή φέτος σε όλους εκεί.
1: Και άστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Και της ομάδας της δικής σου και της δικής σας και γενικά της περιοχής. Γιατί δυστυχώς και στο χωράφι αλλά και στο λογιστικό κομμάτι δεν πάμε καλά. Δεν πάμε
1: Όχι,
0: καλά.
1: Δεν πάμε καθόλου καλά. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Η τελευταία πενταετία από 21 έως 25, καλή παραγωγική χρονιά όπως ξέραμε παλιά ήταν μόνο το 22. Από εκεί και πέρα μετράμε.

0: ζημιές και το 21 και το 23 και το 24 όπως γνωρίζουμε όλοι με την παρατεταμένη ξηρασία και το 25 με τη, που δεν αναμέναμε και μεγάλη παραγωγή που και αυτή ζημιώθηκε από το, από το βιοσπόριο.
1: Δηλαδή τώρα με την ελιά τι θα γίνει, ή θα έχουμε ξηρασία και δεν θα έχουμε απόδοση, δεν θα έχουμε καρπό, ή θα βρέχει και θα έχουμε γλιοσπόριο.
0: Να είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν θα κινούμαστε μεταξύ των άκρων, ότι θα έχουμε πιο ισορροπημένα πράγματα, γιατί είναι γνωστό ότι η ελιά είναι φυτό που ευδοκιμεί στο μεσογειακό χώρο και αγαπάει το μεσογειακό περιβάλλον. Όταν αυτό αποκλίνει και πάμε σε υποτροπικό κλίμα ή ξυλοθερμικό πολύ, υποφέρει. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε να ισορροπήσουν κάποια τα πράγματα και να μην έχουμε μόνιμα τις ακρότητες, τις κλιματικές ακρότητες. Αν και εντάξει, ελπίδα είναι, αλλά η πραγματικότητα άλλα λέει, οι ειδικοί μετεωρολόγοι άλλα λένε για το κλίμα που συνεχώς αλλάζει.
1: Ναι, το να μένουμε όμως την ελπίδα, και το λέω γιατί εσείς το πρώτος που το επισημαίνει αυτό, δεν έχουμε και να περιμένουμε και πάρα πολλά. Το να κάνουμε όμως ένα δρευτικό δίκτυο επαρκές για την ξηρασία, το να κάνουμε μια προσέγγιση πιο ολιστική για το γλιοσπόριο και να προσέξουμε και λίγο τη δακοκτονία, που πλέον η τεχνολογία προσφέρει πραγματικά αμέτρητες λύσεις. Μέχρι και με ντρόουν ψεκάζουν, βλέπω μέχρι και έτσι.
0: Ναι,
1: επιτήρηση, ναι. Και είστε και από τους πρώτους που το εφαρμόσατε, επιτήρηση real time στο χωράφι. Δεν κάνουμε και τίποτα όμως από όλα αυτά.
0: Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα. Απλά τα διαπιστώνουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν. Για παράδειγμα, η δακοκτονία γίνεται εδώ και μισόν αιώνα, όχι μισόν αιώνα, από το 50 νομίζω, 55 που ξεκίνησε στην Ελλάδα και είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Ναι. Γίνεται με όρους του 55 όμως. Δηλαδή δεν έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα, ενώ τα διαπιστώνουμε ότι εκεί πονάμε, που έχει να κάνει με τις συμβάσεις που καθυστερούν, με τα φυτοφάρμακα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε, με όλο αυτό τον κυκαιώνα εν πάση περιπτώσει που αφορά την δακοκτονία που κάνει το Υπουργείο, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι αναποτελεσματική. Αυτό λοιπόν θέλει μια αναθεώρηση, πρέπει να δούμε πού πονάει και να το διορθώσουμε. Αλλά θα σας πω κάτι, κύριε Μαραβά, αυτό που μας απογοητεύει είναι ότι, και φαίνεται πλέον ξεκάθαρα, είναι ότι από την πολιτεία, από το κράτος δεν υπάρχει καμία πρόθεση υποστήριξης του πρωτογενείου τομέα και της εγχώριας παραγωγής τροφίμων. Από πού να το πιάσουμε τώρα αυτό, είπατε κι εσείς, έργα υποδομής, λείπουν παντελώς, το φιλιατρινό φράγμα, μια δεκαετία τώρα υπάρχει εκεί, δεν έχουμε τα δίκτυα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ποτίσουν. Σχεδιασμός σοβαρός για έργα υποδομής δεν υπάρχει. Και από την άλλη υπάρχει και ένα ανελαίητο κυνήγι σε βάρος των παραγωγών από το κράτος. Τι να θυμηθούμε, τα χάλια
1: θα
0: με τα το ΚΚΕ.
1: Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Λέω μόνο κάτι τελευταίο, γιατί το έχω σημειωμένο και θέλω να το πω εδώ και μέρες, πάνω σε αυτό το οποίο είπατε. Έχει μπει πολύ δυναμικά το θέμα της χρήσης drone. Το ξέρετε γιατί είχατε συμμετάσχει και σε ένα τέτοιο εσείς πρόγραμμα. Mm-hmm. Κυρίως ήταν ντρόν για επιτήρηση. Το να εντοπίζει προβληματικά σημεία στο χωράφι κτλ. Τώρα λοιπόν που έχει προχωρήσει και η τεχνολογία, έχουμε ντρόν τα οποία ψεκάζουν, λιπαίνουν, κάνουν μια σειρά από εργασίες. Και αρκετοί παραγωγοί έχουν προχωρήσει στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Έκανα μια ερώτηση και εδώ, στις υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης και στο Υπουργείο, εάν υπάρχει η δυνατότητα είτε δακοκτονία είτε άλλες παρεμβάσεις να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες που έχουν μπει, δηλαδή δεν θα φέρουν κάτι το ποριακό, δεν μιλάμε για ερευνητικά προγράμματα, μιλάμε να πάμε λίγο με την εποχή. Ξέρετε τι απάντηση πήγα? Δεν το επιτρέπει η νομοθεσία.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Δεν το επιτρέπει το υπάρχον καθεστώς νομοθετικό και υπηρεσιακό και τα λοιπά.
0: Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο ψεκασμός με ντρόουν, η νομοθεσία τον βλέπει ως αεροψεκασμό. Και επειδή οι αεροψεκασμοί απαγορεύονται, και καλά κάνουν και απαγορεύονται, γιατί άλλο ένα αεροπλάνο που πετάει 100 μέτρα ή και 200 πάνω από τους ελαιόνες και διασπείρει ένα φυτοφάρμακο που το παίρνει ο αέρας, και άλλο το ντρόουν πετάει 2 και 3 μέτρα πάνω από το ελαιόδεντρο. Αυτή τη διαφορά δεν την έχει εντοπίσει ακόμα η νομοθεσία. Από ό,τι λένε είναι σε ένα στάδιο επεξεργασίας, σύντομα αναμένεται να ξεχωρίσουμε τους αεροψεκασμούς, αυτούς που ξέρουμε ως αεροψεκασμούς, με αυτούς που κάνει ένα drone το οποίο έχει τη δυνατότητα με την τεχνολογία, με συστήματα GPS, να πετάει μόλις σε ελάχιστα μέτρα πάνω από τον ελαιώνα. Και σε πολλές περιπτώσεις η δική μου τουλάχιστον η παρατήρηση είναι ότι έχει τη δυνατότητα

0: Από εκεί και μετά θα λύσουν πάρα πολλά προβλήματα, γιατί η Μεσσηνία αλλά και πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα που καλλιεργούνται ελιές έχουν πολύ έντονο ανάγλυφο, δύσκολο, που δύσκολα πάει κάποιος χειριστής με τρακτέρ να κάνει δακοκτονία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ένα ντρόν είναι πολύ πιο εύκολο η προσέγγιση σε αυτά τα σημεία, πολύ πιο οικονομική, πολύ πιο αποτελεσματική, γιατί ελέγχεται από έναν άνθρωπο και δεν έχουμε να κάνουμε με εργολάβους, με γεωπόνους, με ψεκαστές κτλ.
1: Πολύ πιο ασφαλής και αποτελεσματική.
0: Ακριβώς.
1: Και είπατε και τη μαγική λέξη, πολύ πιο οικονομική, αλλά φαίνεται ότι το νομοθετικό και το υπόλοιπο διοικητικό σύστημα μόνο εκεί που θέλει γίνεται.
0: Ακριβώς, μόνο εκεί που θέλει, όπως πολύ σωστά το είπατε.
1: Επαρκής και άμεσο και να πω και γρήγορο. Λοιπόν, και αναφέρομαι στο ότι αλλάζει πλέον το καθεστώς ασφάλισης, είναι πρώτο πυλώνα η αλλαγή για το καθεστώς ασφάλισης των εργατών γης. Τι γίνεται με αυτό, Πρόεδρε?
0: Να ξεκινήσω ότι πριν από αρχές τέλος του χρόνου και αρχές, όπως θα θυμάστε, είχαμε τις αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες για πρώτη φορά είχαν τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, γιατί γίνεται αντιληπτό ότι σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε χώρια παραγωγή τροφίμων. Και αυτό που αναδείχθηκε ήταν το πολύ μεγάλο κόστος παραγωγής, το οποίο πνίγει όλους τους αγρότες, με ό,τι και να καλλιεργούνται. Αυτό αναδείχθηκε από όλους. Τι κάνει λοιπόν το Υπουργείο, η Πολιτεία? Λίγους μήνες μετά έρχεται και αλλάζει ένα μείζον ζήτημα που αναδείχθηκε, και αυτό η έλλειψη εργατών γης και το μεγάλο κόστος, και αυξάνει δραματικά το κόστος ασφάλισης των εργατών, αφού από το εργόσιμο που όλοι γνωρίζαμε, που πρόσφερε την ευελιξία, την αυτονόητη ευελιξία για τις καλλιέργειες που δεν ξέρεις ποτέ τι θα κάνεις την επόμενη μέρα, δεν μπορείς να προγραμματιστείς γιατί αλλάζουν τα πάντα, σε καθεστώς ασφάλισης ΙΚΑ, δηλαδή πρόσληψη κανονικά, άπι δέλτα, και όλη αυτή η διαδικασία, η οποία αφενός αυξάνει δραματικά το ασφαλιστικό κόστος, σχεδόν το τριπλασιάζει, και από την άλλη αυξάνει πάρα πολύ και το λογιστικό κόστος, την υποστήριξη. Γιατί θέλει μια διαδικασία από το λογιστή, ο οποίος θα πρέπει να υποστηρίζει συνεχώς τον παραγωγό, στη φάση πια ότι σήμερα δεν δουλέψαμε γιατί έβρεξε, άρα λοιπόν θα πρέπει να ενημερωθεί το εργάνι κτλ. Διαδικασίες κοστοβόρες σε μια εποχή που όλοι διαμαρτυρόμαστε ότι το υψηλό κόστος παραγωγής είναι αυτό που στο τέλος θα μας εξοντώσει. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι φωστήρες σκέφτηκαν κάτι τέτοιο, και δυστυχώς όλα αυτά τα νομοθετήματα που βλέπουμε κατά καιρούς, πολύ φοβάμαι ότι ο στόχος είναι να αποτελειώσουν την ελληνική γεωργία και την κτηνοτροφία.
1: Κάποιοι μπέρδεψαν το χωράφι με καφετέριας του Κολονακίου. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το αποδώσω αυτό. Δεν
0: μπέρδεψαν,
1: υπάρχει. Προφανώς δεν υπάρχει.
0: Τι να σας πω. Το μπέρδεψαν, γίνονται από λάθη ή γίνονται σκόπιμα?
1: Πάντως, έτσι όπως μας το περιγράψατε, και έτσι είναι, γιατί το είδα και εγώ χθες βράδυ, μόνο οργανωμένες και μεγάλες αγροτικές καλλιέργειες και παραγωγές, που ενδεχομένως να μην έχουμε και αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και να αφορούν άλλες χώρες, έτσι, δηλαδή κάτι θερμοκήπια παραδείγματος χάρη, να αναφέρω ως παράδειγμα, μόνο αυτές μπορούν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Που λειτουργούν με εταιρείες, με λογιστές, με όλα αυτά.
0: Δηλαδή θέλουμε να τελειώσουμε την αγροτική παραγωγή όπως την ξέραμε, να ερημώσουμε την Ήπεθρο και να δώσουμε την ευκαιρία για υπερμεγάλες εκμεταλλεύσεις με εταιρείες κτλ. Οι οποίες θα έχουν την πολυτέλεια να κάνουν όλα αυτά. Δηλαδή μας βάζουν εμπόδια τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, για να μας διαδεχτεί ένα άλλο σύστημα παραγωγής, το οποίο θα είναι εταιρείες ή μεγάλες εκμεταλλεύσεις ή, να σας πω κάτι, μπορεί και τίποτα από όλα αυτά, ή απλά η εγκατάλειψη. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό το σύστημα παραγωγής, για παράδειγμα, να ευδοκιμήσει στη Μεσσηνία με το ανάγλυφο που έχει. Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: απλώς αυτό που διαπιστώνουμε καθημερινά είναι ένας ανελαίτος πόλεμος σε βάρος της πρωτογενής παραγωγής.
1: Δηλαδή, ένας παραγωγός πριν πάει στο χωράφι του θα πρέπει να έχει μεριμνήσει, να επικοινωνήσει με το ΙΚΑ, να έχει τον υπάλληλο ασφαλισμένο. Εάν μεταφέρει και εκείνη τη μέρα κάποια προϊόντα από και προς το χωράφι του, να έχει και τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, θέλει 2-3 ώρες. Έτσι, να ξεμπερδέψει, ναι, με τη γραφειοκρατία,
0: ναι,
1: για να
0: ακριβώς,
1: μπορέσει να πάει και άλλες 2-3 ώρες αφού φύγει, για να, είναι,
0: ναι,
1: για να μην θα έκανα
0: 10.000. Έτσι ακριβώς είναι. Ξέρετε ποιο είναι το πιο τραγικό από όλα? Ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία εντείνεται η ομοιρία που είμαστε από το κράτος. Για παράδειγμα, με ευθύνη του κράτους οι εργάτες που υπάρχουν, οι εργάτες γης, δεν φτάνουν για να κάνουμε τη δουλειά μας. Όχι μόνο εμείς που ασχολούμαστε με την καλλιέργεια της ελιάς, αλλά όλοι, και με τα θρυβοκήπια κτλ. Οπότε είμαστε σε ένα δίλημα. Ή κάνουμε τη δουλειά μας με όποιους βρούμε, ή απλά σταματάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί στην περίπτωση που δεν βρίσκουμε εργάτες νόμιμους, είτε θα πρέπει να αφήσουμε την παραγωγή, είτε να την κάνουμε παραγωγή.

0: παράνομους. Αν την κάνουμε παράνομους διαμένοντες ή οτιδήποτε άλλο που δεν μπορούμε να τις ασφαλίσουμε, θα έρθει αύριο το ΕΦΚΑ ή οτιδήποτε άλλο και θα μας πει 10.500 ευρώ για κάθε εργάτη που ασχολούν παράνομο. Και το ερώτημα είναι, θέλει κανείς από εμάς να παρανομεί και να μην έχει, να μην ισοψηφίζει τα έσοδα-έξοδα με το εργατικό κόστος, το οποίο είναι πολύ μεγάλο? Κανένας δεν το θέλει. Απολύτως κανένας. Αλλά θα σας πω ότι στη δική μας την περιοχή, εργάτες που μπορείς να ασφαλίσεις είναι ένας στους τέσσερις. Καταλάβατε.
1: Αυτό γίνεται γιατί δεν έχουμε λύση με τους μετανάστες, με τους εργάτες γης.
0: Φυσικά δεν έχουμε μεταναστευτική πολιτική, δεν έχουμε τίποτα. Θα σας πω εγώ συγκεκριμένα, το ένα αφορά εμένα. Έχω καλέσει 5 εργάτες από τον Σεπτέμβριο και ακόμα δεν έχω καμία απάντηση αν θα έρθουν. Και δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθουν οι 5, μπορεί να μην έρθει κανένας ή ένας ή δύο. Εγώ πώς θα προγραμματίσω την παραγωγή μου, κύριε Μαραβά, και δεν απευθύνομαι σας, απευθύνομαι στο κράτος, ναι. Με αυτή την ασάφεια? Πώς είναι δυνατόν? Όταν ζητάω 5 εργάτες, έχουν περάσει από τότε που τους ζήτησα 6 μήνες. Όχι 6 μήνες, είναι πολύ παραπάνω από 6 μήνες. Είναι 7-8 μήνες. Λοιπόν, και ακόμα δεν έχω καμία απάντηση. Αν θα έρθουν και πώς θα έρθουν από αυτούς. Και μετά θα έρθει το ΕΦΚΑ ή οτιδήποτε άλλο, που πλέον η ασφάλιση είναι και εξάμηνο, η απασχόληση δεν είναι παραπάνω. Λοιπόν, και θα μου πει, όταν δεν έρθουν οι εργάτες που είχα ζητήσει λόγω ευθύνης του κράτους και έρθουν κάποιοι άλλοι και βρω κάποιους άλλους που δεν θα μπορώ να τους ασφαλίσω και είναι 3, είναι 31.500 το πρόστιμο. Εκεί έχουμε καταντήσει. Καταλάβατε? Γιατί αυτό είναι κατάντια. Αυτό είναι πόλεμος στον πρωτογενή τομέα.
1: Συμμερίζομαι. Συμμερίζομαι και την αγανάκτησή σας και την... και τις διαπιστώσεις σας, πρόεδρε, γιατί το βλέπουμε και όχι μόνο σε εσάς να συμβαίνει αυτό. Γενικά έχουμε το κυνήγι του μικρομεσαίου, όπως το...
0: Ναι, ακριβώς, και το οποίο γίνεται σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Υπάρχει μια περίφημη έκθεση Πυσαρίδη, ελπίζω να μην κάνω λάθος, το οποίο κάνει κάποιες διαπιστώσεις για την ελληνική οικονομία και οι διαπιστώσεις είναι ότι έχουμε μικρά μεγέθη, πρέπει να τα μεγαλώσουμε. Και αυτό ισχύει παντού. Οπότε πώς θα τα μεγαλώσουμε? Θα εξοντώσουμε όλους τους μικρούς και μεσαίους για να τους αντικαταστήσουν κάποιοι μεγάλοι. Αυτό είναι το όραμά μας για την ελληνική κοινωνία. Ναι. Καταλάβατε?
1: Μόνο που αν κοιτάξει κανείς και τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης, θα δει ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Όπως και εδώ, η ραχοκαλιά σε όλες τις οικονομίες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέχρι 5-6 εργαζόμενους. Δεν ξέρω,
0: ναι,
1: γιατί.
0: Αλλά είναι υποανελαίητο διωγμό. Με διάφορους τρόπους. Με διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιεί το κράτος. Με τη φορολόγηση, με το να σου βάζει εμπόδια τα οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει, μια ανελαίητη γραφειοκρατία κτλ.
1: Τώρα, αναφορικά με την ασφάλιση αυτή, θα αρχίσουν να σφυρίζουν 10.000, τι θα γίνει?
0: Τι να σας πω. Σκοπεύουμε να κάνουμε μια επίσημη διαμαρτυρία, να ενημερώσουμε και τους βουλευτές και όλους όσους εμπλέκονται για το τι σημαίνει αυτό για τον πρωτογενή τομέα και ευελπιστούμε να βρούμε δίκο αότα, αν και πολύ αμφιβάλλω. Γιατί φαίνεται ότι αυτές είναι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί και δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι, αλλά έχουμε χρέος όμως να τονίσουμε προς κάθε κατεύθυνση τι σημαίνει αυτό το καθεστώς για τον πρωτογενή τομέα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν αυτή η χρονιά πώς θα κυλήσει για τους παραγωγούς, με αυξήσεις στα καύσιμα, με αυξήσεις στα εφόδια παραγωγής, λιπάσματα και τα λοιπά. Να έρθουν τώρα και αυτά, εντάξει, πήρε παράταση στο δελτίο, το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, αλλά τώρα αν έρθει και αυτό...
0: Όχι, δεν πήρε παράταση, εφαρμόζεται. Αυτή την πληροφορία έχω εγώ. Εφαρμόζεται από 1η Δεκάτου.
1: Από 1η Δεκάτου του...
0: 1η Πέμπτου είναι κανονικά, ναι. Αλλά εμάς όμως, επειδή η ελαιοσυγκομίδη ξεκινάει τότε, από 1η Δεκάτου πρέπει κάθε παρτίδα από χωράφι προς μεταποίηση να συνοδεύεται με ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.
1: Δηλαδή από 1η Πέμπτου εφαρμόζεται, δεν έχει πάρει παράταση? Γιατί συζητούσαν για παράταση.
0: Εγώ ξέρω ότι εφαρμόζεται. Η πληροφορία που έχω πριν, μάλιστα, από περίπου 20 μέρες. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι πρόσφατα και δεν το γνωρίζω, αλλά το θέμα είναι ότι και παράταση να πάρει θα εφαρμοστεί. Εγώ ξέρω ότι ο 1η Δεκάτου εφαρμόζεται. Το μόνο ευνοϊκό, σε εισαγωγικά, είναι ότι αν ο παραγωγός για κάποιους λόγους δεν εκδώσει δελτίο αποστολής, είναι υποχρεωμένο να το εκδώσει μεταποίηση. Δηλαδή δεν έχει πρόστιμο ο αγρότης όταν δεν το κόψει. Για κάποιους λόγους, επειδή είναι μεγάλος σε ηλικία, επειδή δεν έχει ψηφιακές δυνατότητες, οτιδήποτε άλλο. Εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής στο ελαιοτριβείο όταν παραλάβει τον ελαιόκαρπο και δεν έχει πειθαρχικές διώξεις ο παραγωγός.
1: Θα το δούμε στην πράξη όταν γίνει. Πάντως είναι κάτι Πρόσθετο, ένας πρόσθετος πονοκέφαλος στους ήδη πολλούς που έχει ο παραγωγός. Τι γίνεται με τα χρεωστήτως καταβληθέντα, πρόεδρε, από τον ΟΠΚΠ? Δόθηκε κάποια
0: εξήγηση? Άλλη αμαρτία που πληρώνουν πάντα οι συνήθεις ύποπτοι παραγωγοί για από την αναλγησία του κράτους. Τι έχει γίνει στην ουσία? Η πληροφορία που έχω εγώ είναι ότι από την ώρα που ο ΟΠΚΠ πήγε στην ΑΔΕ, άλλο τερατούργημα, ναι, η ΑΔΕ κάνει ελέγχους. Και όταν διαπιστώσει απόκληση από το Ε9 σε σχέση με τα στρέμματα που έχουν δηλωθεί, τα επιλέξιμα στρέμματα που έχουν δοθεί στον ΕΠΚΠ, πάει με το Ε9, που στην περίπτωση σημαίνει ότι αν ήταν περισσότερα τα στρέμματα, τα επιλέξιμα που παίρνει ο παραγωγός ενιαία ενίσχυση, τη διαφορά τη ζητάει πίσω. Τη ζητάει επίσης όταν υπάρχουν προβλήματα με τον ΑΤΑΚ του ακινήτου και με τις εκτάσεις, όταν υπάρχουν διαπιστώσεις ζητήματα με τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων και όταν υπάρχουν ζητήματα με μη συμμόρφωση με κριτήρια επιλεξιμότητας. Εκεί λοιπόν ο ΠΚΠ, η ΑΔΕ, με βάση τα δικά της αρχεία, κάνει τις συγκρίσεις και όταν διαπιστώσει ότι υπάρχουν διαφορές, τη ζητάει πίσω από τον παραγωγό ως ακροαστήτως καταβληθέντα. Δεν ευθύνεται όμως ο παραγωγός γι' αυτό. Ευθύνεται το κράτος που εδώ και τόσα χρόνια δεν έχουμε λοκομικό μητρό. Άρα λοιπόν, όλα γίνονται στο κουτουρού.
1: Γιατί έχουμε δασικούς χάρτες, γιατί έχουμε κτηματολόγιο?
0: Τίποτα δεν έχουν. Μας βάλανε σε μια απίστευτη διαδικασία με μεγάλα κόστη για τους δασικούς χάρτες, όπως πολύ σωστά είπατε, και ακόμα δεν έχει λήξει όλο αυτό το θέμα. Το αποτέλεσμα να είναι πολλή παραγωγή ακόμα σε ομοιρία.
1: Μάλιστα. Και τώρα καλούνται να πληρώσουν να επιστρέψουν μάλλον παραγωγή τα όσα έπαιρναν τόσα χρόνια, γιατί εκεί δεν ήταν τα χωράφια, δεν μπορούσαν να τα ελέγξει ο ΟΠΚΠ τόσα χρόνια. Φταίνει η παραγωγή δηλαδή τώρα που.
0: Μα τι είδαμε τι γίνονται με τον ΟΠΚΠ. Ο ΟΠΚΠ δεν έκανε τη δουλειά του. Άλλη ήταν η αποστολή του τελικά. Η αποστολή του ήταν να λιμένεται τις επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα. Αυτή ήταν η δουλειά του. Μέσω επιτηδίου είχε στηθεί ένα σύστημα από πάνω προς τα κάτω, το οποίο έκλεβε στην ουσία τα χρήματα που έπρεπε να πάνε στους παραγωγούς. Τα έκλεβαν επιτίδη, φάνηκε αυτό ξεκάθαρα, το ξέρει όλη η Ελλάδα πλέον, δεν είναι κάτι που το οποίο το ξέρουν λίγοι.
1: Ναι, αυτό έχει σταματήσει ή τώρα με όλη αυτή τη διαδικασία θα την πληρώσουν αυτοί οι οποίοι και δεν φταίνε κιόλας?
0: Αυτό δεν το ξέρει κανένας, αλλά με το κράτος που έχουμε κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι...
1: Όχι, γιατί εγώ βλέπω ότι πλέον ζητείται έλεγχος και μάλιστα καταγγείλθηκε και εδώ στην εκπομπή. 150 χρόνια χωράφι ήταν αυτό με ελιές. Και του ζήτησαν να χρεωστεί το, ζητήθηκε έλεγχος.
0: Ναι, τι να σας πω. Κανένας δεν ξέρει. Είναι η υπόθεση ο ΠΚΠ, όπως έχει αποδειχθεί, είναι μια πολύ κοντινή ιστορία. Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, τι λένε εκεί, υπάρχει κάποια αντίδραση σε αυτό? Γιατί έχουμε και το εξής τώρα, ότι και τηλέφωνο να θες να πάρεις κάπου ή και να θες να παρεμβείς, το σύστημα είναι τελείως κλειστό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και πλέον η ΑΔΕ σου δεσμεύει λογαριασμό. Δεν είναι τα χρεωστήτως πάνε ως φορολογικές υποχρεώσεις και δρομολογείται άλλη διαδικασία.
0: Πάνε ως φορολογικές υποχρεώσεις και έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, δεν ξέρω ποιοι παραγωγοί στο τέλος θα παίρνουν επιδότηση τη στιγμή που αυτό θα το κάνει η ΑΔΕ. Και λίγο πολύ ξέρουμε τι σημαίνει η ΑΔΕ, έτσι. Δηλαδή η ΑΔΕ δεν δημιουργήθηκε από πρωτοβουλία του ελληνικού κράτους. Είναι απέτηση, είναι μνημονιακή υποχρέωση. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτά. Και δεν ήταν και καθόλου τυχαίο ότι όταν βγήκε στον αέρα το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, η πρώτη απόφαση πήρε ο Υπουργός να μεταφερθεί ο ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ. Και την πήρε μόνος του. Έτσι τα ξαφνικά. Δηλαδή αυτή ήταν η λύση. Αντί να εξηγειάνουμε τον ΟΠΚΠ, όπως θα έκανε κάθε σοβαρό κράτος, μεταφέραμε τον ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ. Καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ελπίζουμε τουλάχιστον για το θέμα που φαίνεται να ανοίγει τώρα και έχει να κάνει με την ασφάλιση των εργατών, για το οποίο αναλαμβάνεις μια κίνηση και μια πρωτοβουλία. Δεν ξέρω τι μπορεί να βελτιωθεί εκεί.
0: Σε πρώτη φάση θα στούμε σε μια διαβούλευση και με τις άλλες οργανώσεις παραγωγών της περιοχής, συνεταιρισμούς κτλ. Να στείλουμε ένα έγγραφο παντού και να εξηγούμε τι σημαίνει αυτό για τον πρωτογενή τομέα. Ότι είναι επιπλέον κόστος σε μια εποχή που ήδη είμαστε πνιγμένοι από το κόστος παραγωγής και από τις ζημιές λόγω της κλιματικής κρίσης αλλαγής.
1: Ναι, και δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι στις συνθήκες των εργατών. Το εργόσιμο υπήρχε και δούλευε μια χαρά. Όποιος ήθελε να ασφαλίσει εργάτη το έκανε. Αντιθέτως, πιστεύω θα αυξηθεί η παρανομία με αυτό το σύστημα.
0: Ναι, και θα είμαστε όλοι όμοιροι. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Γιατί δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Προσέξτε. Δεν είναι ότι δεν. Το πρώτο πράγμα. Η αγροτική εργασία στην Ελλάδα λόγω της παραδοσιακής μορφής είναι εξαρτημένη από τους εργάτες. Όταν δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε το εργατικό κόστος που έχουμε, αυτό σημαίνει επιπλέον φόρους.
1: Ρωτάει ένας φίλος ακροατής, υπάρχει περίπτωση σε έλεγχο που θα γίνει να διαπιστωθούν παραβάσεις για συγγενικά πρόσωπα? Δηλαδή, αν ο γιος σας δουλεύει ή η γυναίκα σας, είναι σωστό αυτό που λέει? Γιατί, παραδείγματος χάρη, σε μια επιχείρηση, εάν ακόμα και συγγενικό πρόσωπο να είναι εργαζόμενος, ισχύουν συγκεκριμένες διατάξεις και προϋποθέσεις. Το ίδιο θα συμβαίνει και τώρα, στο χωράφι?
0: Πολύ φοβάμαι πως ναι. Δηλαδή, αν φύγουμε από τη σχέση των συζύγων και τα λοιπά, νομίζω ότι δεν μπορεί να απασχολείται κάποιος στην εκμετάλλευση, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος. Τα λέω με μια μικρή επιφύλαξη, γιατί αυτά συνεχώς αλλάζουν προς το χειρότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Προς το χειρότερο, δηλαδή χάνεται κάθε ευελιξία σε αυτό το θέμα πλέον. Έχει χαθεί ήδη.
1: Μάλιστα.
0: Έχει χαθεί ήδη, που σημαίνει ότι ό,τι γινόταν σε αυτό που είπατε πολύ σωστά σε μια καφετέρια στο Κολωνάκι, πάει να γίνει και στον αγρό. Και πολύ χειρότερα, σε λίγο έρχονται και οι ψηφιακές κάρτες. Δηλαδή, όταν θα πηγαίνουμε στο χωράφι μας, θα πρέπει να έχουμε την ψηφιακή κάρτα για να δίνουμε το παρόν, να γνωρίζουν ότι είμαστε εκεί και δουλεύουμε. Καταλάβατε. Είναι το περίφημο monitoring, δηλαδή να ελέγχονται τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι, ναι, να ελέγχονται. Κανείς δεν θέλει να παρανομεί. Αλλά ο σκοπός ποιος είναι? Να βελτιώσουμε την αγροτική παραγωγή? Σαφέστατα όχι, γιατί δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Να αυξήσουμε την αγροτική παραγωγή? Να ενθαρρύνουμε νέους να μείνουν στο επάγγελμα? Από τη μία λέμε ναι, και από την άλλη όλα αυτά τα νομοθετήματα τι κάνουν? Αποθαρρύνουν τον κόσμο να τον ασχοληθεί με την πρωτογενή παραγωγή. Έχεις και την καταλήπη.
1: Έχεις δίκιο, πρόεδρε, απόλυτα. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε μέρα με τη μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και την επικοινωνία.
0: Καλή σου ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και
1: εγώ να θυμίσω ότι το Σάββατο θα είσαι εδώ στην Καλαμάτα. Είναι η μερίδα για τη Μερκοσούρ. Άλλη μεγάλη πληγή αυτή.
0: Άλλη μεγάλη πληγή.
1: Είναι στις 6 ώρα το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, στο ξενοδοχείο Rex.
0: Ναι.
1: Ωραία, ωραία, καλά το θυμάμαι. Και με αυτό να σε ευχαριστήσω και να κλείσουμε την κουβέντα μας. Καλή σου μέρα, πρόεδρε. Καλημέρα,
0: κύριε Μαραβά. Καλή σας μέρα.
1: Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος της ομάδας παραγωγών Νηλέας. Ομάδα η οποία έγινε μετά την κατάργηση των συνεταιρισμών και όλη αυτή τη διαδικασία, τότε που είπε το κράτος φτιάξτε ομάδες για να σας στηρίξουμε, και βλέπετε τώρα πώς έχει γυρίσει η όλη η κατάσταση. Να ευχαριστήσω τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να ευχαριστήσω και όλους και όλες. Αύριο 9 και 4 πάλι κοντά σας. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα την περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους. Τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιόταχη αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, το στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής, ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Και μαζί τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Εταιρείες, παρουσιάσεις, νέες τεχνολογίες. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί, δράση για παιδιά έως 3η Δημοτικού με θέμα «Προστατεύω τα δάση» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους!
9: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε μεγαλόπολης-theaterrun.gr.
10: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
11: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
12: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Ελληνική ραδιοφωνία ΕΡΤ Καλαμάτας, λίγο μετά τις 9, 9 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, και ξεκινάμε αμέσως τώρα. Είναι η εκπομπή Πρωινό στον Αέρα κοντά σας για την επόμενη περίπου μία ώρα, την ραδιοφωνική μία ώρα αν θέλετε, μέχρι τις 10. Ο Βαγγέλης Ποδέας κατά μόνας σήμερα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής εδώ της εκπομπής, ένα έκτακτο γεγονός κρατά μακριά μας τον Κώστα Γαζούλη. Η Γεωργία Οικονομοπούλου ωστόσο παρούσα ακριβώς απέναντί μας στην κονσόλα της ρύθμισης του ήχου, είπαμε βασικός πυλώνας αυτής εδώ της εκπομπής και αυτού εδώ του σταθμού. Το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 27210-95300 ή 95301 αν προτιμάτε, εκτός από τους άλλους τρόπους επικοινωνίας μέσω email, μέσα από τα inboxes των social media και όλα αυτά τα καινούργια δεδομένα όσον αφορά στην επικοινωνία. Τώρα αν θέλετε να έχετε μια διαπροσωπική επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να περάσετε και από εδώ, έτσι, να πιούμε και ένα καφέ, να πούμε και δύο πράγματα, είστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 και σήμερα θα συνεχίσουμε τον διάλογο που έχουμε ξεκινήσει ως ραδιόφωνο εδώ και αρκετό καιρό για το τι γίνεται με τον Ταΐγετο. Τι συμβαίνει με τα χωριά του Δήμου Καλαμάτα στον ορεινό όγκο του Ταϊγέτου, τι συμβαίνει με τα σοβαρά προβλήματα που προξένησε ο φετινός χειμώνας στις υποδομές και το οδικό δίκτυο της συγκεκριμένης περιοχής και πώς μπορεί η κατάσταση να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα και οριστικά, ενδεχομένως αν και αυτό εδώ που τα λέμε δεν το πολύ βλέπω, να εξασφαλίσει τους κατοίκους και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί. Μετράμε κάποιες εβδομάδες, κάποιους μήνες θα λέγαμε από τις καταστροφές λόγω παρατεταμένης βροχόπτωσης το φετινό χειμώνα και οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πλήρη απουσία μιας συντονισμένης δράσης και ενός συγκεκριμένου προγράμματος και ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού από την πολιτεία, από την περιφέρεια, από το Δήμο Καλαμάτας. Υπάρχει ένα δεδομένο ειδησιογραφικά ότι τελικά ο δρόμος τουλάχιστον ως το τουριστικό Ταϊγέτου και τις Σιλίμποδες είναι ανοιχτός. Αυτό που εφαρμοζόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες, η απαγόρευση δηλαδή της κυκλοφορίας μετά από την θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προς την αστυνομική διεύθυνση, τελικά ήρθε όπως λέμε, αλλά είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε σήμερα με καλεσμένο εδώ στον ραδιοθάλαμο του σταθμού μας τον Σπύρο Χανδρινό, Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Καλάμπτα Μετά, έναν άνθρωπο που έχει επιλέξει να τοποθετείται δημόσια με σαφήνεια και με ένταση όπου χρειάζεται και αιχμηρό τρόπο όπου απαιτείται, κάτι που έχει συζητηθεί επιπλέον σε σχέση με τον ίδιο και είναι ένα δεδομένο που το έχουμε κουβεντιάσει μαζί. Λοιπόν, Σπύρο, καλώς όρισες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί θα ανοίξουμε και άλλα κεφάλαια στη σημερινή μας συζήτηση. Μιλάμε για τον Ταΐγετο. Μιλάμε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής και τα οποία δεν είναι βέβαια καινούρια, δεν προέκυψαν το φετινό χειμώνα. Είναι μια ιστορία που την παρακολουθούμε κατά κόρον να επαναλαμβάνεται με διαφορετικές μορφές και με διαφορετική ένταση κάθε φορά εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες θα λέγαμε καλύτερα. Τι εικόνα έχεις διαμορφώσει εσύ από την κατάσταση σήμερα που μιλάμε στον Ταΐγετο?
1: Ακριβώς είναι όπως τα λέτε κύριε Ποτέα, είναι ένα πρόβλημα που όπως και με άλλα προβλήματα της Καλαμάτας, όταν τα βάζεις κάτω το χαλί, αυτά δεν εξαφανίζονται, αλλά θα έρθουν ως χιονοστιβάδα. Και αυτό βιώνουμε τώρα με τον Ταΐγετο. Ο Ταΐγετος είναι έπρεπε να είναι ένα στολίδι για την πόλη μας και για την περιοχή μας. Έχει μια απίστευτη φυσική ομορφιά. την οποία όμως δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Γιατί δεν υπάρχουν οι βασικές υποδομές ώστε να υπάρχει μια κανονικότητα στην περιοχή. Να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή φέτος τουλάχιστον. Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε στις αρχές του χρόνου.
0: Και συγγνώμη που διακόπτω, δεν μιλάμε και για ιδιαιτέρως έντονα ή ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε απλώς για παρατεταμένες βροχοπτώσεις στην περιοχή.
1: Ακριβώς αυτό είναι και είναι, σας λέω, συνέχεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο διονύζεται και τώρα θα το βλέπουμε ακόμα πιο συχνά μπροστά μας δυστυχώς. Και θα πούμε για ποιο λόγο. Λοιπόν, ήρθαν οι κάτοικοι μετά τις παρατεταμένες βροχές και τις καταστροφές να διαμαρτυρηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν κάποιους μήνες. Εμείς ήμασταν εκεί, ακούσαμε την κραυγή αγωνίας και των κατοίκων και των επαγγελματιών και θέλω να το τονίσω αυτό για τους επαγγελματίες που έχουν επιλέξει εκεί να επενδύσουν και είναι για πολλούς η μόνη πηγή εισοδήματος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό να μην ξέρεις πώς θα βγάλεις τα έξοδα του μήνα όταν συμβαίνει αυτή η κατάσταση λοιπόν. Και ακούσαμε την κραυγή αγωνίας τους. Και εκεί όλοι μαζί η παράταξή μας υποστήριξε τις θέσεις τους και πιέσαμε τη Δημοτική Αρχή και ακολούθησε ένα ψήφισμα που είχαν φέρει οι κάτοικοι. Όπου μέρος αυτού του ψηφίσματος, εκτός προφανώς από την βελτίωση και την επιδιόρθωση των υποδομών, ήταν και μια οικονομική ανάσα που θα τους έδινε με διάφορα βασικά
0: μέτρα,
1: ήταν
0: μέτρα
1: που θα δίνουν
0: προκειμένου να αποκατασταθεί το εισόδημά τους.
1: Ακριβώς, και να βοηθηθούν με το πιο βασικό να είναι τα δημοτικά τέλη. Λοιπόν, και εδώ θέλω να σταθώ, γιατί καλές οι συνεδριάσεις, καλές οι κόντρες, καλές οι ομιλίες, καλή η επικοινωνία, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει ουσία και ό,τι λέμε να είναι αυτό που λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή τους υποσχέθηκαν και υπερψήφισαν αυτό το ψήφισμα. Μέρος αυτού του ψηφίσματος ήταν να μην πληρώνουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες αυτών των πληγέντων περιοχών δημοτικά τέλη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, τα δημοτικά τέλη είναι κάτι εντοποδοτικό. Εφόσον οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν δρόμο, δεν μπορούν να πληρώνουν και δημοτικά τέλη εξορισμού. Γιατί δεν ανταποδίδονται σε αυτούς αυτή τη στιγμή.
0: Απαλλαγές λοιπόν από δημοτικά τέλη τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς.
1: Τουλάχιστον μέχρι τότε. Πρόσφατα λοιπόν, επικοινώνησαν μαζί μου αρκετοί κάτοικοι και επαγγελματίες διαμαρτυρόμενοι ότι οι λογιστές τους έφεραν να πληρώσουν δημοτικά τέλη. Και τους λένε, καλά ρε παιδιά, αφού ο Δήμαρχος είπε, ψηφίσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν θα έχουμε. Και τους λέει, τι να σας πω, αυτά είναι. Το έφερα το θέμα παραπάνω από μια φορά στη Δημοτική Επιτροπή για να λάβω στο τέλος, μετά από πιέσεις, την απάντηση ότι δεν μπορούμε, η οικονομική υπηρεσία δεν μας αφήνει να το κάνουμε τώρα και θα το κάνουμε από το 27.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω, ρε παιδιά, καλά. Δήμαρχος παρών στο Δημοτικό Συμβούλιο, αντιδήμαρχος αρμόδιοι για τα οικονομικά, δεν ήξερε κανείς να τους πει ότι δεν μπορούμε? Τι τους το υποσχεθήκαμε, λέω, και περιμένουν οι άνθρωποι? Αυτό δυστυχώς δείχνει μια ανοτροπία η οποία είναι μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζει και ο Ταΐγετος και άλλες περιοχές της Καλαμάτας. Γιατί τα προβλήματα στον Ταΐγετο δεν λύνονται με το να φτιάχνουμε έναν δρόμο τώρα, έναν δρόμο την επόμενη χρονιά, έναν δρόμο τη μεθεπόμενη, να βάλουμε 10 εργάτες παραπάνω ή να φέρουμε 2 μηχανήματα παραπάνω.
0: Αυτά είναι μπαλώματα.
1: Αυτά είναι μπαλώματα, συντηρούν μια κατάσταση και δυστυχώς το μόνο που καταφέρουν είναι να κάνουν πιο αργό το θάνατο της περιοχής, να μου επιτραπεί η φράση.
0: Και όταν δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο συνολικής τέλος πάντων θωράκισης της περιοχής, τα προβλήματα επαναλαμβάνονται με κάθε ευκαιρία δηλαδή και με διαφορετική ένταση κάθε φορά. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση από το 2019 υποτίθεται ότι είχαν εγκριθεί αρκετά χρήματα, εκατομμύρια 6 χρήματα,
1: εκατομμύρια αν δεν κάνω
0: έτσι,
1: λάθος,
0: και από την τότε κυβέρνηση ας πούμε και από το Δήμο, 6 εκατομμύρια συνολικά εξασφαλίστηκαν αυτά τα χρήματα, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις με λιγότερο από το 1/4 του κόστους και σήμερα μιλάμε ξανά για τα ίδια σημεία που παρουσιάστηκαν προβλήματα το 2019, έτσι, τα ίδια σημεία αστάθειας.
1: Ακριβώς, και αυτό θα μου επιτραπείτε να σας πω ότι υπάρχει διπλή όψη σε αυτό. Πρώτον, το πρώτο είναι το πρόβλημα πάντοτε με τα δημόσια έργα, το πώς γίνονται, πού γίνονται και πού πάνε τα λεφτά, γιατί πολλές φορές καταφέρουμε να κοστίζει μια μελέτη ίσα με ένα έργο. Όπου αυτό είναι μια παθογένεια όχι μόνο τοπική, αλλά ευρύτερη στο δημόσιο τομέα της χώρας.
0: Η οποία μελέτη είναι και η λυπή στις περισσότερες φορές.
1: Ακριβώς.
0: Και παρουσιάζονται πολλά προβλήματα από εκεί και πέρα.
1: Έτσι ακριβώς. Και δεύτερον, είναι αυτό που είπαμε, ότι υπάρχει έλλειψη ενός ολιστικού αναπτυξιακού πλάνου για την περιοχή. Γιατί όταν κάνεις μεμονωμένες παρεμβάσεις, μπορεί να υπάρχει μια αλληλεπίδραση από άλλο γεγονός που αυτές τις παρεμβάσεις να τις διαλύσει μετά, να μην τις καλύπτει. Είναι απλό και. Αυτό είναι που οι άνθρωποι εκεί πρέπει να καταλάβουν, ότι δεν πρέπει να ξεγελιούνται με λίγη πίσα, με λίγο τσιμέντο, με δύο έργα τα οποία δεν έχουν ουσιαστικό, δεν λύνουν ουσιαστικά το πρόβλημα και με πολιτικούς οι οποίοι θυμούνται τον Ταΐγετο 6 μήνες πριν τις εκλογές απλά για ψηφοθυρικούς λόγους. Εγώ αυτό θέλω να πω και προχθές την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε και
0: η κινητοποίηση στον κόμβο της περιμετρικής. Ναι.
1: Ακριβώς, γιατί δεν τους έφταναν όλα αυτά που ζήσανε με τις καιρικές συνθήκες οι κάτοικοι και επαγγελματίες εκεί. Ήρθε μετά και η απόφαση για έναν δρόμο ο οποίος ουσιαστικά ήταν ανοιχτός, αλλά θεωρητικά από την τροχιά φαινόταν ως κλειστός, να δημιουργηθεί έξτρα πρόβλημα σε επιχειρήσεις τους εκεί. Και να μην, ο κόσμος να μην θέλει να πάει στον Ταΐγετο, γιατί θεωρητικά η τροχιά έλεγε ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Και δεν είναι αστείο, είναι τραγικό δυστυχώς, γιατί αστείο θα ήταν αν δεν υπήρχαν πραγματικά προβλήματα και άνθρωποι εκεί, είναι ότι μετά από μια διαμαρτυρία που ήμασταν εκεί, τη στηρίξαμε και εγώ προσωπικά και η παράταξή μας και οι κάτοικοι και επαγγελματίες εκεί, ο δρόμος ξαφνικά άνοιξε. Χωρίς να γίνει κάποιο τεχνικό έργο καινούριο. Απλά λόγω της διαμαρτυρίας και της κατακραυγής. Έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα και χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό και με πυροτεχνήματα, σίγουρα ο Ταΐγετος αργοπεθαίνει, το ξαναλέω. Και υπάρχουν λύσεις για όποιον θέλει να σκύψει. Το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ωραία, ξαναλέω, να λέμε κραυγές, ωραία να λέμε συνθήματα, ωραία να κάνουμε κάποια πράγματα εντυπωσιασμού με επικοινωνίες, με φωτογραφίες πάνω, με τεχνικούς, ή να λέμε θα φέρουμε δύο μηχανήματα. Το πρόβλημα είναι ολιστικό. Και πώς λύνεται ένα ολιστικό πρόβλημα? Με μία ολιστική λύση προγραμματισμού. Και είπα τρεις λέξεις. Ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Λοιπόν, για να μην λέμε μόνο, για να μην κάνουμε μόνο αντιπολίτευση.
0: Διαπιστώσεις και διαπιστώσεις.
1: Ακριβώς. Να δίνουμε λύσεις. Εγώ την είπα τη λύση. Ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα με πόρους και από το Υπουργείο Εσωτερικών και ανάπτυξη και ευρωπαϊκούς πόρους. Διαφορετικούς πόρους από το ΕΣΠΑ και από το ΠΕΠ και από όλα αυτά. Έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες περιπτώσεις ορεινών όγκων, όπως είναι τα άγραφα.
0: Ναι.
1: Και εκεί δίνει μια προτεραιοποίηση και fast track διαδικασίες για την υλοποίηση υποδομών. Υποδομών. Αυτό θέλει.
0: Είναι πολύ βασικό αυτό που λες, γιατί ξέρεις, προβλήθηκε και προβάλλεται κατά κόρον από την περιφέρεια κυρίως αυτό το όχι.
1: Όχι, ναι.
0: Η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση του Ταϊγέτου και κάποιοι πίστευαν και πιστεύαμε και εμείς δηλαδή ότι αυτή η όχι θα επιλύσει και πολλά προβλήματα που έχουν σχέση με τις υποδομές. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι η όχι δεν προβλέπει τίποτα παραπάνω παρά μόνο πλατείες, κάποια μουσεία, αγροτουριστικές παρεμβάσεις και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν είναι αυτό που κατά κύριο λόγο όμως χρειάζεται ο δικός μας ο Ταϊγέτος.
1: Ακριβώς όπως το λέτε είναι, η ΟΧΕ δεν εμπεριέχει μέσα έργα υποδομών, τα οποία είναι τα βασικά που χρειάζεται ένας τόπος. Να φτιάξει ένα μουσείο και μια πλατεία, άμα δεν υπάρχει δρόμος να φτάσει εκεί. Ποια είναι η ουσία?
0: Έτσι.
1: Ένα πράγμα, ένα θετικό είχε η ΟΧΕ, θα μπορούσε να είχε η ΟΧΕ, το οποίο δυστυχώς ο Δήμος δεν το ξεκλείδωσε. Και ποιο είναι αυτό? Ιδιωτική πρωτοβουλία. Θα μπορούσε να δώσει η λεφτά απευθείας συγχρηματοδοτούμενα ενισχυτικά στους ιδιώτες ώστε να κάνουν επενδύσεις στον Ταΐγετο. Και αυτό δεν το κάνανε. Τώρα όλα τα άλλα είναι έργα βιτρίνας, το ξαναλέω, πλακόστρωτα με κυβόλυθους που θα γίνει και ο Ταΐγετος.
0: Ναι.
1: Δεν μας φτάνει το κέντρο της Καλαμάτας, θα κάνουμε και τον Ταΐγετο με κυβόλυθους. Λοιπόν, για όμως κάποιους κυβόλυθους, ο οποίος δεν θα υπάρχει δρόμος να φτάσει κάποιος εκεί. Γι' αυτό ξαναλέω ξανά, ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Αυτό πρέπει να κάνει ο Δήμος. Και αν μου πεις τώρα, γιατί δεν το κάνει λοιπόν? Γιατί δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, δεν είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπως αυτά που φαίνεται, που δείχνει η Δημοτική Αρχή και τα φέρνει κατά δεκάδες στις οικονομικές επιτροπές για κάτι άλλες δράσεις ή οτιδήποτε. Εκεί θέλει δουλειά. Εκεί θέλει ένας δήμαρχος να πει σε ένα επιτελείο 5 ανθρώπων, εσείς αποσπάστε και από εδώ και πέρα από σήμερα δουλεύετε αποκλειστικά
0: αυτό το
1: με τα Υπουργεία, με τους Γενικούς Γραμματείς, με την Ευρώπη, για αυτό, για τον Ταΐγετο.
0: Τώρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επειδή υπάρχει ένα δεδομένο, μας είπε, σε κάποιους άλλους ορεινούς όγκους, στα άγραφα εμπροκειμένου, προβλέπει θέματα υποδομών κατά κύριο λόγο. Έτσι?
1: Κατά κύριο λόγο, κατά κύριο, αυτό είναι.
0: Γιατί, ξέρεις, εσύ το γνωρίζεις πολύ καλά, επειδή ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει και μιλάς και με τους κατοίκους και με τους επαγγελματίες της περιοχής, οι κάτοικοι. Και ήταν συγκινητικό αυτό που έγινε προχθές εκεί στον Κόβο και στην κινητοποίηση. Οι κάτοικοι δεν ζητούν μπαλώματα. Ζητούν κάποια σοβαρά τεχνικά έργα. Είτε αυτά έχουν να κάνουν με τους δρόμους, είτε να έχουν να κάνουν με την αντιστήριξη των πρανών, ας πούμε, με τα αντιστραγγιστικά συστήματα, με τους φράκτες και όλα τα σχετικά. Ενδεχομένως και επαναχάραξη των δρόμων ζητούν. Προβλέπονται αυτά από το πρόγραμμα που εσύ προτείνεις?
1: Ακριβώς. Αυτό προβλέπεται, γιατί όλα αυτά που μόλις είπατε είναι έργα υποδομών. Ναι, έργα υποδομών, ναι. Δεν είναι μόνο ένας δρόμος. Είναι όλα αυτά τα αποστραγγιστικά. Γεωτεχνικές μελέτες, ώστε να δούμε ποια είναι η κατάλληλη αποστράγγιση ή το κατάλληλο έργο, ώστε τέλος πάντων μετά τα νερά να συλλέγονται και να μην επηρεάσουν τις υπόλοιπες υποδομές, που είναι ο δρόμος, μπορεί να είναι κάποια γεφύρια, οτιδήποτε. Ίσως επαναχάραξη κάποιων πρανών ή αντιστήριξη κάποιων πρανών. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, θέλουν δουλειά. Και δεν το λέω μόνο αντιπολιτευτικά, αλλά βλέπω ότι υπάρχει ένα επικοινωνιακό σοου. Και αναρωτιέμαι, όχι σαν δημοτικό σύμβουλος, αλλά σαν επαγγελματίας που κάθε μέρα σηκώνεται και δουλεύει. Με τόση επικοινωνία, πότε προλαβαίνουν αυτοί να δουλέψουν? Πότε προλαβαίνουν να κάτσουν κάτω, να μελετήσουν επισταμένα με τις υπηρεσίες τους, με τους υπαλλήλους τους και να κάνουν ένα σοβαρό σχεδιασμό οραματικό για τον Ταΐγετο και για άλλα θέματα της Καλαμάτας, όταν το μόνο που κάνουμε είναι αυτοψίες και φωτογραφίες?
0: Ναι.
1: Το λέω καλοπροαίρετα, δεν το λέω αντιπολιτευτικά. Οπότε εμένα ο χρόνος δεν μου φτάνει μες τη μέρα για να κάνω τις δουλειές και τρέχω από το πρωί, από τις 7.30 ώρα. Πότε αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν χρόνο για τα προβλήματα αυτά? Γιατί εδώ μιλάμε για ζωές ότι παίζονται. Οι ζωές των κατοίκων, οι ζωές των επαγγελματιών, οι περιουσίες τους, δεν είναι απλά τα πράγματα. Θέλει σοβαρότητα.
0: Τώρα, μέσα από τις διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου και από τη δική σας θέση, από την παράταξη της αντιπολίτευσης, πρόκειται να πιέσετε έτσι περισσότερο τη Δημοτική Αρχή προκειμένου να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες, να παρουσιάσει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για το τι θα μπορούσε να εφαρμοστεί από εδώ και πέρα?
1: Φυσικά, εμείς όπως δηλώσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στη διαμαρτυρία, δεν θα σταματήσουμε εδώ, γιατί από ό,τι φαίνεται το μόνο στο οποίο αντιδρά η Δημοτική Αρχή είναι η δημοσιότητα, η κατακραυγή του κόσμου. Όταν ένα θέμα παίρνει διαστάσεις, τότε μόνο ευαισθητοποιείται, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Όχι, δεν ευαισθητοποιείται τα πραγματικά γεγονότα, αλλά από την κακή δημοσιότητα. Οπότε, όντας αυτό είναι το μόνο μας όπλο, εμείς θα το φτάσουμε στο μη περαιτέρω, θα κάνουμε υπερωτήσεις, θα κάνουμε διαμαρτυρίες, δελτία τύπου, παρεμβάσεις, ώστε αυτό το πρόβλημα να μην ξεχαστεί τώρα που είναι καλοκαίρι και ο καιρός είναι καλός και ίσως δεν έχουμε νέα προβλήματα στον Ταΐγετο, και να το ξαναθυμηθούμε πάλι τον Ιανουάριο, ώστε να γιατί τώρα πρέπει να δουλέψει με πλήρη ισχύ η δημοτική μηχανή για να λύσει τα προβλήματα στον Ταΐγετο. Όχι το χειμώνα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα.
0: Όταν εξελίσσονται φαινόμενα,
1: τώρα
0: δεν μπορεί να γίνει
1: τίποτα. Τώρα από καιρός είναι καλύτερος. Mm-hmm. Και το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και οι εδαφικές συνθήκες, να το πω έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει επιτέλους η Δημοτική Αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της και να μην λέει φταίνε οι προηγούμενοι, γιατί... γιατί κάποιος μπορεί να πει, συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα δύο χρόνων. Ναι, αλλά αυτή η Δημοτική Αρχή πρώτον υπάρχει 6 χρόνια ήδη και είναι συνέχεια μιας άλλης Δημοτικής Αρχής. Ναι. Άρα δεν μπορεί να θέλει να καρπώνεται μόνο τα θετικά της προηγούμενης περίοδου και όλα τα αρνητικά να λέει δεν ήμασταν εμείς. Πρέπει επιτέλους, γιατί για να λύσει ένα πρόβλημα, το είπα και προχθές στη Δημοτική Επιτροπή για άλλο ζήτημα, για το ΔΙΠΕΘΕΚ, είναι το πρώτο βήμα είναι η αυτοκριτική, η ανάληψη ευθυνών. Και όταν αναλάβεις ευθύνες και το πολιτικό κόστος, τότε ξεκινάει η λύση. Μέχρι να γίνει αυτό, δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία ουσιαστική λύση και δυστυχώς 2,5 χρόνια που βρίσκομαι εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχω δει κάποια αυτοκριτική σοβαρή από τη Δημοτική Αρχή.
0: Υπάρχει ένα σοβαρό, γενικότερα στην πολιτική μας σκηνή, ένα σοβαρό έλλειμμα λογοδοσίας, Σπύρο. Και δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα.
1: Και συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτό είναι μια πολύ ωραία λέξη και σύνθετη λέξη, γιατί ακούσαμε τον Δήμαρχο μετά την κατακραυγή ότι δεν υπήρχε εκπρόσωπος του Δήμου.
0: Α, είναι και αυτό ένα δεδομένο.
1: Ναι, δεν υπήρχε εκπρόσωπος του Δήμου στην κινητοποίηση, ναι, διαμαρτυρία των κατοίκων, να μας λέει ότι ήρθαν 11 παρά 5 και είχαν φύγει οι κάμερες, ενώ εμείς ήμασταν εμείς εκεί μέχρι τις 11 και 4 και άλλοι επαγγελματίες και δεν υπήρχε κανένας αντιδήμαρχος εκεί. Και όχι μόνο αυτό, ότι πήγαν εκεί για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους. Η Δημοτική Αρχή δεν είναι εκεί για να δηλώνει συμπαράσταση. Η Δημοτική Αρχή έχει ευθύνη,
0: ναι,
1: πρέπει να λογοδοτήσει.
0: Να επιλύσει επίγοντα προβλήματα,
1: ακριβώς,
0: και να δώσει και λύσεις μακροπρόθεσμα.
1: Ακριβώς. Δεν είναι εκεί η θερεπινίδα για να δώσει ένα μαντήλι στους ανθρώπους να κλάψουν. Mm-hmm. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Εγώ, εμένα αυτό σαν πολίτη πρώτα και σαν κάτοικο και σαν επαγγελματία με προσβάλλει. Δηλαδή, τη μέρα των εκλογών είμαστε όλοι φίλοι και θυμόμαστε τα χωριά και τα πάντα. Και όταν διαμαρτύρονται τα χωριά αυτά για τον αφανισμό τους, δεν βρίσκουμε μισή ώρα να πάμε σε μια. Να στηρίξουμε κι εμείς εκεί και λέμε πάμε για συμπαράσταση. Δεν πας για συμπαράσταση. Εσύ είσαι αυτός που έχει την ευθύνη της διοίκησης. Εσύ πας εκεί για να λογοδοτήσεις και να δώσεις λύσεις και να αναλάβεις ευθύνες.
0: Τώρα, έτσι για να κλείσουμε αυτό το μεγάλο θέμα του τα ηγέτου, σίγουρα δεν κλείνει με λίγα λεπτά κουβέντα εδώ ραδιοφωνική. Σε ποια φάση βρίσκονται τα χωριά μας? Υποτίθεται ότι είχε ανοίξει ο δρόμος, έχουν γίνει κάποιες πρόχειρες παρεμβάσεις αποκατάστασης, θα συνεχιστούν σύμφωνα με τα όσα λέει η περιφέρεια ή τα όσα λέει ο Δήμος. Εσύ τι εικόνα έχεις?
1: Εγώ έχω την εικόνα, ειδικότερα από τους επαγγελματίες, ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Οι επαγγελματίες έχουν χάσει τεράστιο μερίδιο,
0: έχουν χάσει
1: από το εισόδημά τους.
0: Από 70% και πάνω.
1: Και παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Μερικές ταβέρνες, μερικές επιχειρήσεις είναι κλειστές 100%. Έτσι. Άλλες
0: οικονομική έχουν ασφυξία.
1: Άλλες έχουν δει μείωση περίπου το 70-80%. Και τώρα δυστυχώς πέρασε εντός εγών και high season για τον Ταΐγετο. Οπότε τώρα που ανοίγει ο δρόμος, καλός κακός καλοκαιριάζει και ο κόσμος προτιμά, ας πούμε, τα παιδινά και όχι τα ορεινά. Mm-hmm. Οπότε η περίοδος η χειμερινή που περιμένει ο Ταΐγετος να έχει το μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών πέρασε. Και αυτό είναι, καταλαβαίνετε, πολύ δύσκολο, γιατί χάσαν μια ολόκληρη σεζόν, μια ολόκληρη χρονιά οι επαγγελματίες εκεί. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν δυστυχώς οι της Δημοτικής Αρχής. Αλλά είναι κάτι το οποίο σε αυτούς τους ανθρώπους δεν τους βάζει κανένας κάθε τέλος του μήνα κάποιο μισθό στην τράπεζα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα τουλάχιστον, που δεν έχω την ευθύνη της εξουσίας, αλλά είμαι στο δημοσίο, με γεμίζει με τεράστια ευθύνη. Και αυτή η ένταση που βγάζουμε και αυτή η διαμαρτυρία έγκυται σε αυτό το πράγμα. Ότι και εγώ σαν επαγγελματία αντιλαμβάνομαι το πόσο κρίσιμο είναι αυτό για τους επαγγελματίες, για την επιβίωσή τους, για την επιβίωση των οικογένειών τους. Και συν προφανώς και για τους κατοίκους, οι οποίοι πολλοί έχουν μείνει χωρίς στέγη και έχουν τώρα φιλοξενούνται σε άλλες δομές, χωρίς να έχουν κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα μπορούν να ξαναμπούν στα σπίτια τους, αν μπορούν να ξαναμπούν στα σπίτια τους, αν τα σπίτια θα πρέπει να γκρεμιστούν.
0: Γιατί δηλαδή, και αυτό είναι ένα δεδομένο που ίσως και με δική μας ευθύνη δεν τα έχουμε κάνει ευρέως γνωστό στον κόσμο. Το έχουν υποστεί ζημιές και σπίτια εκεί.
1: Ακριβώς. Και πρόσφατα υποστήκαν και καινούργια σπίτια ζημιές και κάποιοι άλλοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν. Ναι. Δηλαδή και αυτό είναι κάτι το οποίο φανταστείτε να σας βγάζουν από το σπίτι σας και να μην ξέρετε πότε θα επιστρέψετε και αν θα επιστρέψετε και να μην έχετε κάτι νεότερο. Αυτά έχουν περάσει μήνες από τότε. Έπρεπε να έχουν δοθεί απαντήσεις και να έχουν δοθεί λύσεις. Το να λέμε κάθε και λίγο περιμένουμε την τάδε υπηρεσία να έρθει, να δει αν το κτίριο, αν υπάρχει. Αυτό εντάξει, συγγνώμη, αλλά όταν υπάρχουν θέματα τα οποία είναι κατ' επίγοντο χαρακτήρα, δεν μπορεί να περνάνε μήνες και να είμαστε το μηδέν ακόμα.
0: Εσύ έχεις και μια επιστημονική ιδιότητα, ως μηχανικός δηλαδή και ως επαγγελματίας στο χώρο για πάρα πολλά χρόνια. Έχεις μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει και με τα τεχνικά έργα. Επειδή αναφέρθηκες εντάχει, αλλά θα το ανοίξουμε αυτό το ζήτημα, στο ΔΥΠΕΘΕΚ. Είναι επίσης μια κατάσταση που χρονίζει για ένα σημαντικό σημείο του πολιτισμού της πόλης της Καλαμάτας, είναι το θέατρο. Δεν μιλάμε για το θεσμό, τον ΔΥΠΕΘΕΚ, που και αυτό μπορούμε να το ανοίξουμε κάποια άλλη στιγμή και να το συζητήσουμε. Μιλάμε για το κτίριο, ναι, που στεγάζει την κεντρική σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού μας Θεάτρου. Το πώς εξελίσσεται το συγκεκριμένο έργο με τις πάρα πολλές παρατάσεις που έχουν δοθεί, νομίζω δόθηκε η πέμπτη προχθές.
1: Η πέμπτη κατά σειρά.
0: Ωραία, ωραία. Είναι ένα πολύ κακό δείγμα για το πώς γίνονται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα. Και γενικότερα στην Ελλάδα, δηλαδή, όχι μόνο στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το είπατε. Και θα ήθελα να το πάρω από την αρχή. Η Καλαμάτα είναι μια πόλη πολιτισμού. Έχει μια πλούσια κληρονομιά και τις προηγούμενες δημοτικές αρχές που έχουν ενισχύσει τον θεσμό και το ΔΥΠΕΘΕΚ και σαν θεσμός αλλά και η ουσία του είναι κάτι το οποίο ήταν πυλώνα στις πόλεις στον τομέα του τουρισμού. Λοιπόν, ξεκίνησε από το 2021 η διαδικασία για τον εξυγχρονισμό του και την ανακαίνισή του.
0: Ναι. Κάτι που
1: είναι θετικό.
0: Ήταν αναγκαίο, πιστεύω, έτσι.
1: Αναγκαίο και θετικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό και στηρίχθηκε.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, αυτό το χρονοδιάγραμμα των μελετών και του έργου είχε ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 12ο του 2023. Λοιπόν, τώρα έχουμε φτάσει 2026, έχουν δοθεί, προχθές δόθηκε η πέμπτη παράταση, η οποία πάει για 12ο του 2026. Άρα μιλάμε για μια καθυστέρηση 3 ολόκληρων χρόνων. Και θέλω να πω ότι θα συνεχίσει αυτή η καθυστέρηση.
0: Mm-hmm.
1: Θα συνεχίσει γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι στο τέλος του χρόνου θα τελειώσει το έργο. Γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή στο 60%. Ωραία. Και έχουμε αυτό το περίφημο πρόβλημα με την πυρασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Το ακούμε εδώ και 3 χρόνια. Και η πυρασφάλεια και οι μελέτες δεν το είχαν προβλέψει. Και. Αντιλαμβάνομαι. Okay, είναι ένα παλιό κτίριο. Ίσως υπάρχει μια αλφα περιπλοκότητα. Οι μελέτες πολλές φορές αυτά που βρίσκονται πίσω δεν τα κρυμμένα.
0: Αποκαλύπτουν, ναι, πολλά θέματα. Αντιληπτό. Από εκεί και πέρα. Ναι,
1: αντιληπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί 3 χρόνια να συζητάμε το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί μια δημοτική αρχή, ένας δήμος, τεχνικές υπηρεσίες να μην έχουν επιλύσει ένα θέμα πυρασφάλισης. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα πυρασφάλισης. Και τι θα κάνουμε δηλαδή. 3 χρόνια, συγγνώμη, είναι πολύς χρόνος. Να σας το πω στην, ναι, κατασκευή, γιατί είναι κατασκευαστικό το έργο. Μια πολυκατοικία τετραόροφη 20 διαμερισμάτων μπορεί να σηκωθεί σε 18 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Και εμείς αυτή τη στιγμή, για να κάνουμε ανακαίνιση και να αλλάξουμε την πυρασφάλεια, είμαστε με τρία χρόνια καθυστέρηση συν το κανονικό χρονοδιάγραμμα και ακόμα είμαστε στο μηδέν. Έγινε η μελέτη, θέλει διευκρινίσει ο ανάδοχος, περιμέναμε την έγκριση την πυροσβεστική. Αυτά, ξέρετε. Γιατί αυτό είναι το τεχνικό. Τώρα ας πάμε στο πολιτικό ζήτημα. Δεν είναι. Είπα πριν τη λέξη αυτοκριτική. Συνεχίζω να την ξαναλέω. Όταν η δημοτική αρχή συνεχίζει να έχουμε τις δικαιολογίες. Α, η πυροσβεστική έφταιγε εδώ. Α, η υπηρεσία καθυστέρησε. Α, η μελέτη δεν είχε προβλέψει αυτό. Είναι υπεκφεύγει των ευθυνών της. Δεν τις κοιτάει στα μάτια. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να επιληθεί και το ζήτημα το συγκεκριμένο του ΔΥΠΕΘΕΚ, αλλά και το ζήτημα της νοοτροπίας. Γιατί δεν μπορεί και στο Δήμο Καλαμάτας και γενικότερα, όπως είπατε, στη χώρα να είναι κανονικότητα. Να είναι κανονικότητα να δίνονται παρατάσεις επί παρατάσεων και να αυξάνονται οι προϋπολογισμοί και να γίνονται συμπληρωματικές συμβάσεις. Το ΔΥΠΕΘΕΚ είχε έναν αρχικό προϋπολογισμό μαζί με την έκπτωση 670 χιλιάρικα και δόθηκε συμπληρωματική άλλα 210 χιλιάρικα. Φτάσαμε αισίως στα 900 χιλιάρικα περίπου, δηλαδή 30% αύξηση.
0: Έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα παρεπόμενο της όλης ιστορίας. Δεν είναι μόνο ότι μεγαλώνει ο χρόνος περαίωσης ενός έργου, είναι ότι αυξάνονται και τα χρήματα που
1: ακριβώς απαιτούνται. Και ο χρόνος επίσης είναι χρήμα, γιατί mm-hmm. κάθε μέρα που ένα έργο δεν δίνεται σε λειτουργία και δεν δίνεται προς χρήση από το κοινό για να υπερασπιστεί, ας πούμε, το σκοπό του, που είναι η εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, αυτό είναι κοστοβόρο και χρηματικά αλλά και σε γενικότερη βάση είναι ζημιογόνο για το δημόσιο συμφέρον αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ευθύνες είναι πολλές και πρέπει επιτέλους, εμένα αυτή τουλάχιστον είναι η πολιτική μου άποψη και νοοτροπία, ότι πρέπει επιτέλους ό,τι υποσχόμαστε στους πολίτες να το τηρούμε
0: mm-hmm.
1: και να μην θεωρούμε κανονικότητα την καθυστέρηση και την αύξηση των προϋπολογισμών. Γιατί άκουσα από τη Δημοτική Επιτροπή, γιατί είπα και για άλλα έργα, και μου λένε: εντάξει, και οι βόλυθοι δεν έχουν κάνει και τίποτα, 6 μήνες έχουν καθυστερήσει. Παιδιά, λέω, αυτή δεν είναι νοοτροπία. Να λέμε να είμαστε ευχαριστημένοι αν κάτι καθυστέρησε μόνο 6 μήνες.
0: Μόνο 6 μήνες.
1: Εντάξει, γιατί αυτό περνιέται και στον εργολάβο. Και λέει, αφού η υπεύθυνη, ο ανάδοχος, ο κύριος του έργου είναι χαλαρός. Άρα ο εργολάβος είναι 10 φορές πιο χαλαρός. Και αυτές οι παρατάσεις, οι 8 μήνες που δώσαμε τώρα, είναι πολύ μεγάλες. Γιατί δεν πιέζουν τον εργολάβο.
0: Mm-hmm.
1: Οι παρατάσεις έπρεπε να είναι πιο αυστηρές, ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος και μεγαλύτερη πίεση. Αλλά δυστυχώς, θα πω αυτό και τελειώνω, η Δημοτική Αρχή δεν θέλει την πολιτική ευθύνη. Δεν θέλει κάθε 3 μήνες να έρχεται στην Επιτροπή το ΔΥΠΕΘΕΚ, ας πούμε, για νέα παράταση, γιατί τώρα θα είχαμε φτάσει 15 παρατάσεις,
0: ναι,
1: και όχι στις 5. Λοιπόν, γιατί και να γίνεται ντόρο στα social media και στα μέσα μαζική ενημέρωση όπω τώρα. Οπότε λέει, δώσε 8 μήνες για να μην έχω κάθε μέρα το θέμα, το ξαναντιμετωπίζω στο τέλος του χρόνου. Αλλά αυτό δίνει μια αβάντα στον εργολάβο να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο.
0: Να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο. Και να κινηθεί με τους δικούς του ρυθμούς.
1: Και να μην υπηρετείται έτσι το δημόσιο συμφέρον.
0: Και σε αυτό το πλαίσιο, Σπύρο, νομίζω ότι το γεγονός ότι επί 3 χρόνια και κύριος είδε για πόσο καιρό ακόμα, ένας θεσμός πολιτισμικός όπως είναι το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας, με τα προβλήματα, με τις αδυναμίες του, με όλα, δεν έχει κεντρική σκηνή, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν πρέπει να το περνάμε και αυτό έτσι.
1: Ακριβώς, και αυτό θέλω να πω, το είπα και στην Επιτροπή, ότι δεν μπορούμε, δηλαδή δεν έχει χάσει το σπίτι του.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό λοιπόν, ακριβώς. Δεν έχει σημείο αναφοράς πια όλα, το ότι φιλοξενούνται οι παραστάσεις στο Μέγαρο Χορού, σε έναν χώρο που δεν ευνοούνται οι παραστάσεις του Διπεθέκ, εκ των πραγμάτων δηλαδή, για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι νομίζω μια επιπλέον αποτυχία.
1: Όχι, και δεν ευνοούνται στο Μέγαρο Χορού και για τεχνικούς λόγους, ναι, και για το μέγεθος και οτιδήποτε. Και όλο αυτό δυστυχώς μαραζώνει το θεσμό.
0: Ναι.
1: Και μετά θα είναι.
0: Τον ήδη μαραζωμένο.
1: Ακριβώς.
0: Τα λέμε.
1: Μετά θα είναι ακόμα πιο δύσκολο.
0: Ξεκάθαρα.
1: Να φτάσει στην προηγούμενο επίπεδο και που το νόημα ήταν να αναπτυχθεί. Τώρα θα μιλάμε όχι για ανάπτυξη, αλλά για συντήρηση εκεί που ήταν πριν αυτής της κατάστασης. Αυτό δυστυχώς δεν είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και υπέρ του πολιτισμού στην πόλη μας. Mm-hmm. Και ένα τελευταίο. Μας είπε ο Δήμαρχος, και τι να κάνουμε, λέει, βρήκαμε ένα πρόβλημα, αλλά εμείς είμαστε εκεί επίμονα να το λύσουμε. Ναι, παιδιά, να το λύσετε. Αλλά όχι με τέτοια καθυστέρηση, γιατί ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα στα δημόσια έργα. Δεν μπορεί να λέμε, ωραία, εμείς θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Ναι, φυσικά. Να το λύσετε όμως με χρονοδιάγραμμα, με στρατηγική. Όχι, δηλαδή να το έχουμε το ΔΠΘ κλειστό 10 χρόνια επειδή θέλει να λύσετε την πυρασφάλεια. Υπάρχουν, όπως είπατε, παράπλευρες απώλειες και για τον πολιτισμό και για οτιδήποτε.
0: Έτσι. Και επειδή τώρα συζητάμε για τα προβλήματα της πόλης της Καλαμάτας, ξέρεις, αν είχαμε εδώ κάποιους πολίτες αυτής της πόλης και τους ρωτούσαμε αν θα θέλατε να ιεραρχήσετε τα βασικά θέματα που απασχολούν την πόλη μας, τι θα ήταν αυτό που θα μας λέγατε? Νομίζω η συντριπτική τους πλειοψηφία θα ανέφερε αυτό που αντιμετωπίζουν καθημερινά στην πόλη της Καλαμάτας, με τον κυκλοφοριακό φόρτο, με τα προβλήματα της στάθμευσης, με το γεγονός ότι η πόλη της Καλαμάτας έχει γίνει αβίωτη για τους ίδιους τους πολίτες. Εσύ το διαπιστώνεις αυτό?
1: Η πόλη της Καλαμάτας και το κέντρο δυστυχώς έχει γίνει σαν να είσαι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο και για τους πολίτες και για τους επαγγελματίες και για τους τουρίστες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει και αυτό είναι απόρρια μιας δημοτικής αρχής και για τους πολίτες και για τους επαγγελματίες και για τους τουρίστες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει και αυτό είναι απόρρια μιας δημοτικής

0: τον κόσμο στο κέντρο, δεν προσφέρουν και κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα στη Φρατζή που μπήκαν και οι Βόλυφοι, τι,
1: δεν
0: τι, τι έγινε.
1: Καμιά θεματική διαφορά.
0: Τι έγινε για του επαγγελματίε.
1: Λοιπόν,
0: και να σου πω κάτι, και τα έργα αυτά, α το πει κάποιο πολίτη, άμα εγώ το λέω, α πούμε, υπό το πρίσμα τη αντιπολίτευση, όταν παραδίδονται, φαίνονται σαν έργα τα οποία έχουν παραδοθεί 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και α βγει κάποιο να με διαψεύσει με φωτογραφίε, ότι αυτά τα έργα φαίνονται καινούργια έργα αναπλασμένα περιοχή.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στο κυκλοφοριακό. Και η Δημοτική Αρχή δεν θέλει να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο. Οι κάτοικοι έχουν τεράστιο πρόβλημα με το πάρκινγκ και όλο αυτό είδατε. Με το πάρκινγκ τι γίνεται τώρα, με την ιδιωτικοποίησή του. Σε μια πόλη η οποία μειώνονται καθημερινά οι διαθέσιμες θέσεις, να πάμε να ιδιωτικοποιούμε και ένα δημόσιο πάρκινγκ, το οποίο έχει φτιαχτεί με λεφτά των δημοτών της πόλης. Λοιπόν, για να μην πούμε τώρα, είπα προχθές είχαμε στην Επιτροπή για το τουριστικό τρενάκι. Το οποίο είναι μια καλή ιδέα, ας πούμε, εξ αρχής. Σίγουρα μπορεί να συμβάλλει στον τουρισμό, κάποιοι τουρίστες να δουν διάφορα.
1: Έγινε και μια πρόβα τζενεράλε τα Χριστούγεννα, ας πούμε, και φαίνεται ότι πετυχαίνει τους στόχους του.
0: Αυτούς
1: τους μικρούς στόχους που μπορεί να έχει η δρομολόγηση ενός τουριστικού τρένου.
0: Το θέμα είναι, εγώ το είπα και στην Δημοτική Επιτροπή, τώρα θέλουν να το κάνουν, θα κατεβαίνει, θα παίρνει όλη την πόλη να κυκλοφορεί, θα φτάνει μέχρι την Αβαρίνου.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ιστορικό κέντρο, και παραλία.
0: Πρέπει να το σκεφτούν διπλή και τριπλή φορά από το θέμα του κυκλοφοριακού.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί η Ναβαρίνου π.χ. στο πλακόστρο το δρόμο του Κυβόληθους το καλοκαίρι είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί έρχονται εκεί από την αρχή Ναβαρίνου, από τη Φαρών, από το πάρκινγκ του λιμενικού βγαίνουν, υπάρχει πρόβλημα. Αν περνάει και το τρενάκι από εκεί, καταλαβαίνετε, και περνάνε και τα γκαρσόνια και σερβιτόρια και τα μαγαζιά απέναντι, καταλαβαίνετε, θα δημιουργηθεί ένα χάος. Και μετά όταν βγαίνει από την Ναβαρίνου και πάει να ανεβεί την Ακρίτας
1: ή
0: την Ηρώ που θα ανεβεί, μετά εκεί και εκεί είναι πρόβλημα. Οπότε καλό είναι να κάνουμε πράγματα, αλλά όταν δεν υπάρχει συντεταγμένο πλάνο και σχεδιασμός, δημιουργείται ένα ψηφιδωτό, το οποίο δυστυχώς το μόνο που έχει ως αποτέλεσμα είναι να δυσχεραίνει την καθημερινότητα των πολιτών. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι να λυθεί αυτό, έχουμε πει και με την κυκλοφοριακή μελέτη, με υπέργεια πάρκινγκ, αφού τα υπόγεια είναι πλέον δύσκολα και μάλλον δεν μπορούν να γίνουν στο κέντρο, υπέργεια πάρκινγκ, να υπήρχε ένα σωστότερο πλάνο και ένα πιο δίκαιο πλάνο για τα κεντρικά πάρκινγκ του Νέδοντα, από αυτό που έγινε τώρα, λοιπόν, τα οποία να βοηθήσουν επιτέλους στην επίλυση του πρόβλημα, να κοιτάξουν την επίλυση του πρόβλημα στα μάτια και όχι να εξυπηρετήσουν κατ' εμένα αλλότρια συμφέροντα, και το λέω αυτό γιατί δεν βλέπω να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
1: Ναι. Οπότε αυτό πρέπει να είναι το κυρίως ζητούμενο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Πάντως το θέμα της έβρεσης θέσεων στάθμευσης για τα αυτοκίνητα είναι πολύ σημαντικό για την πόλη της Καλαμάτας και φαίνεται ότι βαίνει συνεχώς επιδεινούμενο. Δηλαδή και λόγω των αναπλάσεων μειώθηκαν οι θέσεις στάθμευσης εκ των πραγμάτων. Και εκτάσεις δεν βρίσκονται.
0: Ακριβώς.
1: Και το θέμα αυτό συζητείτε και τοποθετήστε και εσείς ως παράταξη συνέχεια, είτε στις δημοτικές επιτροπές είτε στα δημοτικά συμβούλια, που σημαίνει ότι είναι υπαρκτό και εξελίσσεται και προς την αρνητική κατεύθυνση, δηλαδή εξελίσσεται
0: προς την αρνητική κατεύθυνση, και είναι άλλο ένα πρόβλημα, όπως είπαμε και στην αρχή με τον Αίγυπτο, που όσο το βάζεις κάτω το χαλί, αυτό μόνο θα δυσχεραίνεται. Δεν πρόκειται να εξαφανιστεί.
1: Mm-hmm.
0: Και δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν θέλει να το κοιτάξει στα μάτια. Ξανά συνεχίζουμε να κάνουμε επικοινωνιακά τρίκ με τις αναπλάσεις. Φωτογραφιζόμαστε κάθε μέρα στους Κυβόλιους και στις αναπλάσεις.
1: Ναι.
0: Και τι έγινε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και τι επιλύει αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουν συστηματικά, σας είπα, υπάρχει η δυνατότητα των υπέργειων πάρκινγκ. Όπου δεν υπάρχει χώρος, ή τον βρίσκεις, δεν μπορεί να τον γεννήσεις, ή τον βρίσκεις υπόγεια, ή τον βρίσκεις υπέργεια. Λοιπόν, υπόγειο είναι πιο δύσκολο, πρέπει να έχεις τέλος πάντων μεγαλύτερο οικόπεδο. Υπέργεια είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο δεν επενδύει εκεί η Δημοτική Αρχή, μια εύρωστη Δημοτική Αρχή όπως διαφημίζει ότι είναι, με τόσα λεφτά, γιατί δεν δημιουργεί 2 μεγάλα πάρκινγκ υπέργεια? Υπάρχουν οικόπεδα τα οποία έχουν αυτές τις προδιαγραφές. Λοιπόν, ένα αυτό. Και δεύτερον, θα το ξαναπώ, πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι εμείς είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων. Εγώ και προσωπικά, εγώ και η παράταξη μου, δεν έχουμε κάποια προσωπικά συμφέροντα που

0: είμαστε εκεί να προβάλλουμε. Αυτά που λέμε, και επειδή και πολλά μέλη την παράταξη μας είναι τεχνική, είναι του τεχνικού κλάδου, τα λέμε για το καλό της Καλαμάτας. Δεν τα λέμε για να πούμε «Α, είχαμε δίκιο». Και αυτό με στενοχωρεί, γιατί λέμε πολλές φορές «Α, η αντιπολίτευση κάνει αντιπολίτευση μόνο για την αντιπολίτευση και δεν την ενδιαφέρει να κάνει κάποια πρόταση». Πολλές φορές έχω κάνει προτάσεις, έχω αναδείξει θέματα τα οποία καταλαβαίνουν ότι είναι σωστά. Τα επιλύουν στο αθόρυβο και τα αφήνω. Εγώ δεν είπα να μας πούνε μπράβο, αλλά να δείξουν μια καλή διάθεση συνεργασίας. Γιατί αυτό μόνο προς επωφελία της πόλης μπορεί να είναι.
1: Ναι. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές και από αυτήν εδώ την εκπομπή για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται προς εσάς και τις παρατάξεις αντιπολίτευσης στη Δημοτική Αρχή. Είναι νομίζω ένα μεγάλο θέμα για την νοοτροπία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια από τη Δημοτική Αρχή και τη συμπεριφορά της απέναντι στις παρατάξεις. Ωστόσο, επειδή και ο χρόνος μας έτσι ολοκληρώνεται σιγά σιγά, θα ήθελα να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν και με την προσωπική σου πορεία και στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου και της αυτοδιοίκησης. Ξέρεις, το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν διάφορες πληροφορίες και ακούγεται στο ρεπορτάζ πως ο Σπύρος Χαρδρινός έχει δεχθεί προσεγγίσεις από διάφορους κομματικούς σχηματισμούς και όχι μόνο έναν, για να εμπλακεί κεντρικά στην πολιτική και ίσως με μια ενδεχόμενη υποψηφιότητά του στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εσύ βέβαια δηλώνεις με κάθε ευκαιρία πως είσαι σταθερά προσιλωμένος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα μου πεις λοιπόν αν εμένεις σε αυτή σου τη στοχοπροσήλωση, αλλά δεδομένου ότι οι εθνικές εκλογές προηγούνται χρονικά των αυτοδιοικητικών, να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο για αυτές τις πληροφορίες και για τη δική σου θέση και στάση, ή παραμένεις αποκλειστικά και θα παραμείνεις αποκλειστικά προσιλωμένος στην αυτοδιοίκηση και τα ζητήματα της Καλαμάτας.
0: Λοιπόν,
1: μεγάλη ήταν η ερώτηση, αλλά έπρεπε να περάσω όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα.
0: Κοιτάξτε, εγώ την πρώτη στιγμή που εκλέχτηκα, είχα μια βασική αρχή και ένα βασικό πυλώνα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ότι όλοι οι πολίτες είναι κάτοικοι αυτής της πόλης, δεν πρέπει να τους χωρίζουμε ούτε σε κόμματα, ούτε σε δικούς μας και μη δικούς μας, γιατί όλοι αντιμετωπίζουμε τα κοινά προβλήματα αυτής της πόλης. Και αυτό για μένα είναι το βασικό και γι' αυτό έχω και το προφίλ μου και όλη η κριτική που κάνω είναι ακομμάτιστη, γιατί πιστεύω ότι είναι μεγάλο asset στην περίοδο που ζούμε και ειδικότερα μας ασχολείσαι με την τοπική αυτοδιοίκηση αυτό. Δηλαδή το να βλέπεις τους πολίτες ως ένα και όχι να τους χωρίζεις. Και αυτή είναι και η βασική μου, άμα θέλετε, αντίθεση με την Δημοτική Αρχή την παρούσα. Ό,τι έχουμε τους δικούς μας και τους άλλους. Και σε εργαζόμενους και σε επαγγελματίες και οτιδήποτε. Σε διάφορα συμφέροντα. Από εκεί και πέρα το ρεπορτάζ σας είναι ορθό. Όντως έχω δεχτεί πιέσεις και έχω προσεγγιστεί από διάφορα κόμματα και πολιτικούς σχηματισμούς. Από εκεί πέρα θα μου επιτρέψετε να μην κάνω κάποιο περαιτέρω σχόλιο σε αυτή τη φάση, αλλά σίγουρα ότι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να υπάρχουν νέοι άνθρωποι στην πολιτική σκηνή και στην κεντρική ίσως και στην τοπική, οι οποίοι να έχουν ως μότο τους την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών χωρίς και το δημοσίου συμφέροντος και να είναι μέσα στην κοινωνία, είναι σίγουρα κάποια θετικά δείγματα.
1: Καλά, είναι σίγουρα θετικό. Ναι.
0: Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε να μην το σχολιάσω περαιτέρω.
1: Καλά, θα έχουμε χρόνο να κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Επειδή έχει προκύψει αυτό το ζήτημα και επειδή έτσι κι αλλιώς βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, ήθελα έτσι την απάντησή σου σε όλα αυτά. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο Σπύρος Χαρδρινός, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Καλαμάτα Μετά. Σπύρος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε Ποντέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο σταθμό σας και ελπίζω να βάλαμε ένα λιθαράκι τουλάχιστον ώστε να ενεργοποιηθούν κάποια πράγματα, ειδικότερα για τον Ταΐγετο, που είναι ένα μείζον πρόβλημα το οποίο πρέπει άμεσα να γίνουν κινήσεις και όχι να περιμένουμε πάλι σε επόμενες καταστροφές.
1: Και εδώ θα είμαστε για να τα ξανακουβεντιάσουμε, ελπίζουμε με καλύτερες προϋποθέσεις.
0: Όλοι μας.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9, πάλι μαζί θα είμαστε. Ακριβώς στις 10, στο ακέραιον της ώρας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ένα δελτίο ειδήσεων από τους συναδέλφους των κεντρικών της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη συνέχεια το δικό μας, το αμιγώς μεσσηνιακό δελτίο και επιστροφή από εκεί και πέρα στην κανονική ροή του τοπικού προγράμματος της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο Βαγγέλης Ποτέας ήταν στο μικρόφωνο, η Γεωργία Οικονομοπούλου επιμελήθηκε τον ήχο μας. Ευχές για ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, επίγουσα εντολή εκένωσης εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λιβανό, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βόρεια του ποταμού Λιτάνη, λέγοντάς τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, ότι η Χεζμπολάχ είχε παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε νωρίτερα ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, να στηρίξουμε την ασφαλή ναυσιπλοεία μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε στο σταθμό μας και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μακάρι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιες ανακοχές. Το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε. Είναι σημαντικό να έχουμε ενεργειακή αυτονομία, κατέληξε ο κ. Μανιάτης. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπού Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπού Ντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας έτσι την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή Αμουδαρά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιου το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Ζημιές οι καλλιέργειες και στη Μεσσηνία προκάλεσαν οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν εκτός εποχής τις προηγούμενες ημέρες. Μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού, Κώστας Αποστολόπουλος, σημείωσε πως οι σημαντικότερες από τις ζημιές προέκυψαν από παγετό τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, κυρίως σε καλλιέργειες σταφίδας και αμπελιού, οι οποίες επλήγησαν σε περιοχές όπως το Σουλινάρι κατά κύριο λόγο. Χθες μάλιστα την περιοχή επισκέφθηκε ο επόπτης του ΕΛΓΑ για μια πρώτη εκτίμηση. Στη σύλληψη δύο αδελφών, ενός 34χρονου και μίας 29χρονης, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών μετά από οργανωμένη επιχείρηση στην Τρίοδο του Δήμου Μεσσίνης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με δράση που εκτείνεται από τα τέλη του περασμένου Ιουνίου του 2025 έως και τη σύλληψή τους. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι και σε κατάστημα που διατηρούσαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαίνης λίγων γραμμαρίων, μικροποσότητα κάναβης, 9 πακέτα λαθρέα τσιγάρα, 3 ζυγαριές ακριβίας, πιστόλι κρότου με γεμιστήρα, 3 κυνηγητικά όπλα και εκατοντάδες φυσίγγια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 7 άτομα τα οποία φέρονται να προμηθεύονται ναρκωτικές ουσίες από τους κατηγορούμενους για προσωπική χρήση. Στο μεταξύ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 29χρονος νεαρός που συνελήφθη στην Καλαμάτα τις προηγούμενες μέρες και κατηγορείται για διακίνηση κοκαίνης στην περιοχή της Καλαμάτας εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα. Ο 29χρονος μάλιστα είχε κρυμμένα σε αφύλακτο οικόπεδο στην Καλαμάτα, όχι ιδιοκτησίας του, 19,5 γραμμάρια κοκαίνης, 178 αναβολικά χάπια και 14 αμπούλες με αναβολικές ουσίες. Τέλος καλοκαιριού με Σεπτέμβριο του 2027... θα έχει ολοκληρωθεί το έργο των δικτύων αποχέτευσης στο Πεταλίδι σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου αντιδήμαρχου Μεσσίνης Σπύρου Κοντοθανάση κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Για το έργο της μονάδας βιολογικού καθαρισμού ο κ. Κοντοθανάση σημείωσε πως ακυρώθηκε ο διαγωνισμός και η επιλογή προσωρινού μειοδότη μετά από ενστάσεις και έτσι η δημοπράτηση θα γίνει εκ νέου. Άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία Καλαμάτα 2026 Διαπυρός πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο της Καλαμάτας. Η άσκηση, σύμφωνα με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Παντελή Δρούγα, εντάσσεται στο πλαίσιο ετοιμότητας για την αντιπυρική περίοδο, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, με στόχο να εξεταστεί η επάρκεια του υφιστάμενου σχεδίου και των κατευθυντήριων οδηγιών, να προκληθεί συζήτηση για το σύνολο των δράσεων όπως καθόριζε το σενάριο και να αντιμετωπιστούν και να αναγνωριστούν τυχόν αδυναμίες και προβλήματα. Το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Εφιών Συστημάτων μαζί με την πρώτη τεχνολογική έκθεση Καλαμάτας θα διεξαχθεί το τριήμερο από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Η φιλόδοξη αυτή διοργάνωση αποτελεί εξέλιξη του επιτυχημένου θεσμού των Φεστιβάλ Ρομποτικής, ενισχύοντας τη στρατηγική επιλογή του Δήμου Καλαμάτας για την ανάδειξη της πόλης ως κόμβου καινοτομίας και εξωστρέφειας στο πλαίσιο της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030. Το γεγονός αυτό συνδυάζει για πρώτη φορά την πρώτη τεχνολογική έκθεση Καλαμάτας στο Μέγαρο Χορού, όπου εταιρείες και πανεπιστημιακά εργαστήρια θα παρουσιάσουν πρωτοποριακές λύσεις και ερευνητικά έργα με το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Εφιών Συστημάτων που θα εξελιχθεί το Σάββατο σε δύο κεντρικά σημεία της πόλης, το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο για τους Μικρούς Επιστήμονες έως την 3η Δημοτικού και το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας. Την 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας θα φιλοξενήσει το πάρκο των σιδηροδρόμων της πόλης έως από την Παρασκευή έως και τις 17 Μαΐου. Όπως αναφέρθηκε στην χθεσινή συνέντευξη που παρεχώρησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, στη φετινή διοργάνωση θα συμμετέχουν 8 εκθέτες, την πλειονότητά τους φυτουριούχοι, και οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να αγοράσουν φυτά και άνθη της αρεσκίας τους συμμετέχοντας και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στον ίδιο χώρο με τη συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας καθώς και του Δημοτικού Οδείου με δύο μουσικά του σύνολα. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι από τις 9 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Όπως επεσήμανε εξάλλου ο Δήμαρχος Καλαμάτας, το τελευταίο διάστημα γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις συντήρησης στο χώρο του πάρκου των σιδηροδρόμων. Μάλιστα δήλωσε ότι στα σχέδια του Δήμου Καλαμάτας είναι μια πρόταση για χρηματοδότηση μέσα από το Πράσινο Ταμείο. Μουσικό φεστιβάλ με σύνθημα «Είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι ξεχωριστοί» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 το πρωί από τα ειδικά σχολεία Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν ζωντανά με τις χοροδίες τους μαθητές από το ειδικό εργαστήρι και το ΕΝΕΓΙΛ της Καλαμάτας, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν μέσω ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού μουσικές δράσεις από ειδικά σχολεία της Πελοποννήσου και της Δυτικής Αττικής. Οι δράσεις έχουν υλοποιηθεί με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολικών μονάδων. Τις πρώτες του δηλώσεις για την ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας και την επιστροφή της από φέτος στο πρωτάθλημα της Super League έκανε ο νέος προπονητής της Μαύρης Θύελλας Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Με αφορμή την βράβευσή του από τον Παλινιακό της Παλίνης Αττικής, ομάδα όπου έκανε τα πρώτα του βήματα τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής, ο Μεσίνιος τεχνικός έδωσε το στίγμα του για το τι να περιμένουν οι φίλαθλοι της Καλαμάτας και έκανε και έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας του. Ερωτηθείς για το τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος της Μεσσηνίας, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι συμπατριώτες του θα πρέπει να περιμένουν μια ομάδα που θα είναι οικογένεια και θα προσπαθεί κάθε λεπτό μέσα στο γήπεδο να τους κάνει χαρούμενους και περήφανους. Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή του Μεσσηνιακού Ποδοσφαίρου, καθώς σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Μεσσήνης, Πανθουριακός και Μιλτιάδης κοντράρονται στο μεγάλο τελικό του κυπέλου Μεσσηνίας. Ο περσινός τροπεούχος Πανθουριακός, που βρίσκεται σε τελικό για τέταρτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια, θα επιδιώξει να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το κύπελο, ενώ από την άλλη πλευρά ο Μιλτιάδης επιστρέφει σε τελικό κυπέλου μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Λίγες νεφώσεις με τα βλητεία ασθενής άνεμη και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Αραιές νεφώσεις, μικρή ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Πέμπτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 1 τέταρτο μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Και μαζί τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Εταιρείες, παρουσιάσεις, νέες τεχνολογίες. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί, δράση για παιδιά έως 3η Δημοτικού με θέμα «Προστατεύω τα δάση» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους!
6: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε μεγαλόπολης-theaterrun.gr.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Stop στη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
9: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης σήμερα από το Ισραήλ προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο για να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τις κατοικίες και τις περιοχές τους. Η οδηγία συμπεριλαμβάνει και περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα $108 το βαρέλι. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις που αποδίδονται στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών προς τον Ιρανό ομολογό του, η Κίνα παρουσιάζεται ως αξιόπιστο στρατηγικός εταίρος του Ιράν. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων θεωρείται ύψιστη σημασίας για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου. Ιορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος. Διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Περιπολικό παρέσυρε χθες βράδυ 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει διάβαση. Το παιδί χειρουργήθηκε στο πόδι. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση της 12χρονης, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιου του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.
1: καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 10 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Art News Radio 105,8.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Πρόσεχε, όχι γκάφες!

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Με δυνατό μπάσιμο και Γεώργιο Γαλανό Άταμαν να μας ξεκινάει με Αμάντα Λίρ και Give a Beta Me to Me, to You και τα λοιπά και τα λοιπά, αφιερωμένα στον Άταμαν. Είναι της εποχής του. 60 είναι ο Άταμαν, 60 χρονών. Εκεί είναι αφιερωμένο, έτσι Γιώργο, σε Άταμαν. Το τραγούδι της Αμάντα Λίρ, τι μας θύμισες τώρα Γιώργο με το ξεκίνημά σου, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, είμαστε εδώ για αθλητική ενημέρωση και όχι μόνο, και για πολλά και διάφορα που μπορεί να προκύψουν, μπορεί να έχουν προκύψει, μπορεί να υπάρχουν. Εμείς εδώ να ενημερώσουμε όλους και όλους εσάς από την ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής Μπάλα είναι και γυρίζει. Παναγιώτης Μαριόλος ο τεχνικός μας μαζί με τον Γεώργιο Γαλανό, αλλά ο Παναγιώτης είναι το παιδί, ο άνθρωπος που μας βγάζει στον αέρα, και ο Γιώργος Γαλανός έχει επιλέξει τα τραγούδια και τις μουσικές που ακούτε και ακούμε. Ζωντανά ταυτόχρονα μας ακούτε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς και όλο το προσωπικό της ΕΡΤ Καλαμάτας εκεί, την καλημέρα μας. Και βέβαια σε όλη τη Μεσσηνία θα πούμε για την Καλαμάτα, γιατί ακούμε και παράπονα. Ό,τι νέο έχουμε το μεταφέρουμε, να ξέρετε. Αν δεν έχουμε δεν λέμε. Τι να κάνουμε, να λέμε κάτι έτσι για να γράφουμε τίτλους όπως κάποιοι άλλοι? Όχι. Αν έχουμε κάτι το λέμε, το αναφέρουμε, το αναλύουμε. Αν δεν έχουμε, το σταματάμε να λέμε για την Καλαμάτα. Γιατί το να λες χωρίς να ξέρεις, κακό κάνεις. Δεν κάνεις καλό. Παρένθεση αυτή. Το ότι μας ακούτε μας αρέσει, το θέλουμε και στην Μεσσηνία, την Καλαμάτα. Γιατί όπως είπαμε, η εκπομπή που παράγεται στην Τρίπολη ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας καθημερινά. Η συχνότητα για την ΕΡΤ Καλαμάτας στα FM 107,2, οι συχνότητες, και 104,4 για εμάς εδώ την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 για τα FM πάντα.

Η 6η Μαΐου σήμερα, βλέπω εδώ στο εορτολόγιο μας, λέει Οσίου Σεραφείμ Μασκίσαντος εν το όρι δόμβους προφήτου Ιώβ. Ο Ιώβ, η υπομονή του Ιώβ πρέπει να την έχεις, καλό κάνει να είσαι υπομονητικός, αλλά πόσο αντέχει ο καθένας να υπομένει πράγματα και να έχει αυτό που λέμε την αυτοσυγκράτηση. Αυτό είναι εύκολο, όποιος το καταφέρνει σε καλό του βγαίνει, λένε πάντα, δεν ξέρω, ο καθένας χαρακτήρας είναι διαφορετικός, ο κάθε άνθρωπος. Πάντως Σεραφείμ, Σεραφημία, Σεραφήμα, Σεραφίνα. Ο Σεραφίνο ήταν ο Παναγιώτης, το θυμάσαι που τον είχα βγάλει Σεραφίνο. Πανάγος Τελάκο, Πανάγος Τελάκο, μπορεί να μας ακούει στη Λακωνία. Είχα χαρακτηρίσει Σεραφίνο τον Πανάγο Σελάκο, του είχα βγάλει το παρατσούκλι του συνάδελφου που πλέον είναι στη σύνταξη. Σεραφείμ λοιπόν, Σεραφίνα, Ιώβη, Ιωβία, Ιώβη. Εορτάζουν σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου. 6 Μαΐου δηλαδή, αλλά είναι Τετάρτη. 6 Μαΐου είναι η εορτή αυτή. Σήμερα έπεσε Τετάρτη.

Είναι είδηση πριν από λίγα λεπτά, δεν είναι καλή. Χάσαμε έναν άνθρωπο της δημοσιογραφίας, έναν πολύ γνωστό στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας. Μιλάμε για τον Σταύρο Τσόχο, έφυγε από τη ζωή σήμερα στα 89 του χρόνια. Εντάξει, νομίζω πασίγνωστος και από την πορεία του στις αθλητικές μεταδόσεις, περιγραφές και με την πένα του, αλλά και για όσους δεν το γνωρίζουν, εμείς το γνωρίζαμε, τη δεκαετία του 50 φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού και ήταν και παίκτης του Ολυμπιακού σε άλλες εποχές. Από το 50 μέχρι το 60 ήταν η διαδρομή του ποδοσφαιρική, για μια δεκαετία που φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Άρα έχει πρωτοπορήσει, είχε πρωτοπορήσει ο Σταύρος Τσόχος. Ήταν ποδοσφαιριστής, δεν υπήρχε επαγγελματισμός τότε, σε μεγάλη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, και μετά ακολούθησε την αθλητική δημοσιογραφία με παρουσία σε πολλές εφημερίδες, Ακρόπολη, Ημέρα. Θυμάσαι εφημερίδα Ημέρα, Γιώργο Σύ? Εγώ δεν τη θυμάμαι, το διαβάζω τώρα εδώ. Τα Νέα βέβαια και το Φως των Σπορ, που είναι γνωστές αθλητικές εφημερίδες και πολιτική, με την ΕΡΤ, το Μέγκα, τον Αντένα συνεργάστηκε ο Σταύρος Τσόχος, που έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια σήμερα. Το όνομά του με το αθλητικό ρεπορτάζ για πολλές δεκαετίες. Πασίγνωστος, και σίγουρα πρέπει να του κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα, και του κάνουμε αφού έφυγε από τη ζωή, συλληπιτήρια στους οικείους του. Αυτό έχουμε να πούμε εμείς, και βέβαια να υπάρχουν και να υπάρξουν και άλλοι σαν τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, γιατί είχε και αξιοπρέπεια και ήταν και σοβαρός από ό,τι θυμάμαι, έτσι. Δεν τον είχα και πολύ παρακολουθήσει επισταμένος, αλλά από ό,τι θυμάμαι ήταν ένα σοβαρός δημοσιογράφος, ρεπόρτερ της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Θα δούμε λοιπόν σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου αναλυτικά στην εκπομπή μας μέχρι τις 12 παρα 10 η ώρα είναι 11 και 21 πρώτα λεπτά τα του Αστέρα Actor και τα τρία κομβικά παιχνίδια για την παραμονή που θα δώσει σε 8 μέρες Σάββατο με Σάββατο, το Σάββατο που έρχεται το πρώτο μάτς στο LFC Arena και το άλλο Σάββατο με την Κηφισιά εδώ, γιατί θα έχει προηγηθεί ενδιάμεσα και το μάτς με τον Πανσεραϊκό Τρίτη, δηλαδή παίζει Σάββατο, Τρίτη και Σάββατο, όμως παίζει και Πέμπτη μετά, όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των αγώνων για τα play out. Άρα πάμε άμεσα σε ένα φινί, σε ένα φινάλε που θα είναι κρισιμότατο. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ξεκούραση, για λάθη, για εντάξει δεν τρέχει και τίποτα αν χάσω ή αν κάνω μια κακή εμφάνιση. Όχι, τώρα όλα μετράνε και είναι οριακά τα πάντα. Είναι οριακά τα πάντα, θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Ψήφισε ο κόσμος και μπράβο για το κριτήριό του. Ποιο είναι το μπράβο? Στο ότι ψήφισε τον Έντερ Γκοντζάλεθ για MVP του αγώνα που έδωσε, τον τελευταίο αγώνα που έδωσε με τον Ατρόμητο και την νίκη με το 4-2. Πραγματικά ήταν και είναι, δεν ήταν μόνο σε αυτό το μάτς φανταστικός ο Έντερ Γκοντζάλεθ, ήταν και είναι ο MVP για μένα όλης της διαδικασίας των play-out. Αυτό θα το δούμε συνέχεια στην αναλυτική μας ενημέρωση. Θα πούμε και για την Καλαμάτα, εννοείται. Είναι κομμάτι της εκπομπής μας η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα και γενικά η Μεσσηνή, αφού ακουγόμαστε και εκεί μέσω της ΕΡΤ Καλαμάτας. Υπάρχει και ο τελικός κυπέλου σήμερα για την Μεσσηνή. Θα δούμε ποιες ομάδες θα παίξουν και θα διεκδικήσουν το τρόπαιο για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας. Και για τη Μαύρη Θύελλα θα δούμε τις συζητήσεις που γίνονται με παίκτες. Δεν ξέρουμε ονόματα, αλλά ξέρουμε ότι συζητάει με παίκτες που είναι, που προέρχονται από τη Super League 1. Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Δεν ξέρω γιατί καθυστερεί από την ΠΑΕ Καλαμάτα για την επίσημη ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και βέβαια τη στελέχωση της ομάδας και στο προπονητικό επιτελείο. Εγώ σας είχα πει για την Καλαμάτα πολύ νωρίς, όταν εξασφάλισε την άνοδο στη Super League 1, ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα με τη σειρά. Η σειρά λίγο μπερδεμένη είναι, αλλά δεν τα επιλέγει ο δημοσιογράφος ή ο φίλαθλος ή ο οπαδός. Αυτά είναι θέματα της διοίκησης, το πώς θα κινηθεί για την ομάδα που ο ίδιος πληρώνει και βάζει τα λεφτά, και μιλάμε για τους μεγαλομετόχους και συγκεκριμένα τον Γιώργο Πρασά. Θα δούμε λοιπόν πράγματα για την Καλαμάτα. Στο Final Four ο Ολυμπιακός, αναμενόμενο ήταν σίγουρο, το έκανε πράξη χθες το βράδυ, επικράτησε με 105-82 στο Πριγκιπάτο του Μονακό, της Μονακό, ο Ολυμπιακός έκανε σκούπα δηλαδή, και είναι η πρώτη φορά που ελληνική ομάδα περνάει στο Final Four με 3-0. Ούτε ο Ολυμπιακός το είχε κάνει ποτέ, ούτε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να το κάνει και αυτός, αφού τον πρόλαβε ο Ολυμπιακός, σήμερα το βράδυ σε 9 και 4 απέναντι στη δύσκολη και καλή ομάδα της Βαλένθια. Έτσι, επειδή υπάρχει το 2-0, πιστεύουν όλοι ότι θα κάνει περίπατο ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, θέλει συγκέντρωση, θέλει αυτοπεποίθηση και θέλει διάβασμα καλό. Να το πω έτσι, θα δούμε συνέχεια αναλυτικά και για το μάτς αυτό. Είχαμε τη νίκη της Χάποελ Τελαβίβ με τη Ρεάλ και έκανε το 2-1 η Χάποελ. Η Ρεάλ δείχνει ότι στα εκτός έδρας παιχνίδια δυσκολεύεται και στα play-off. Ιτήθηκε λοιπόν από τη Χάποελ με 76-69, κράτησε χαμηλά το σκόρ η Χάποελ, έπαιξε καλή άμυνα. Η Ρεάλ με τους 69 πόντους δεν κατάφερε να κάνει τη σκούπα και να περάσει και αυτή στο Final Four. Θα περιμένει λίγο γιατί υπάρχει και το επόμενο παιχνίδι, και αν το καταφέρει εκεί μετά θα πάμε σε Grand Guignol Finale στη Μαδρίτη. Πάλι θα επιστρέψει η σειρά αν ισοφαρεί σε 2-2 η Χάποελ. Έχουμε, όπως είπα, σήμερα τον Παναθηναϊκό στις 9 και 4 στο κατάμεστο, δεν το συζητάμε αυτό, ο ΆΚΑ, στο Telecom Center, όπως είναι η ονομασία του μπασκετικού γηπέδου του Παναθηναϊκού. Για το 3-0 και σκούπα, μόνο εύκολο δεν είναι. Είχαμε break στο break για τον Ολυμπιακό στο handball. Είχε ιτηθεί, είχε πάρει το πλεονέκτημα η ΑΕΚ, πήγε όμως στην έδρα της ΑΕΚ και επικράτησε ο Ολυμπιακός και μάλιστα με 36-29, και πλέον πάλι έχει το πλεονέκτημα για να κατακτήσει τον τίτλο στο handball ο Ολυμπιακός. Έχουμε και είχαμε χθες
τον πρώτο ημιτελικό που ολοκληρώθηκε, γι' αυτό λέω πρώτος ημιτελικός, ήταν το δεύτερο παιχνίδι του πρώτου ημιτελικού. Η Arsenal κέρδισε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης, που ήταν κακή, πολύ κακή εμφάνιση Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν έπεισε ότι μπορεί να πάει στον τελικό, αν και πολλοί περίμεναν το αντίθετο. Η Arsenal ήταν σκληρή, ήταν όπως έπρεπε και είναι ήδη στον τελικό και περιμένει σήμερα, έχουμε στις 10 η ώρα μεγάλο μάτς που μπορείτε να το δείτε και από το Mega, το ελεύθερο κανάλι, αλλά και από την Cosmote Sport. 10 η ώρα λοιπόν, Bayern Paris Saint-Germain, έχει ένα προβάδισμα ενός τέρματος η Παρί, αφού έχει κερδίσει με 5-4 στο Παρίσι, όμως τώρα εδώ το μάτς είναι τόσο ανοιχτό όσο δεν παίρνει. Δεν υπάρχει φαβορή για μένα. Πραγματικά θα δούμε πάλι τρελό παιχνίδι. Πάνω κάτω, γκολ από εδώ, γκολ από εκεί. Αυτό πιστεύω και δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς αυτό. Γιατί οι δύο ομάδες δεν μπορούν να παίξουν διαφορετικά. Είναι ομάδες που δεν μπορεί να τις κρατήσεις και να πεις θα παίξω άμυνα, να κρατήσω το 1-0. Δεν γίνεται αυτό σε αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες. Ξεχάστε το. Δεν λέω ότι θα έρθει 5-4, αλλά βλέπω 3-1, 2-0, 3-2, 3-3, κάτι τέτοια βλέπω σήμερα. Θα δούμε αν θα δικαιωθούμε και εμείς. Πάντως η πρόκριση είναι ανοιχτή, 10 η ώρα θα παιχτεί το εισιτήριο του τελικού που εκρεμεί, γιατί το ένα εισιτήριο το πήρε η Arsenal και θα παίξει στο μεγάλο τελικό. Τέλος Μαΐου είναι ο τελικός.

Θα δούμε λίγο τα του Αστέρα Άκτορ για να ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο μέρος, αφού 2 λεπτά απομένουν για να πάμε στις 11.30 και θα συνεχίσουμε λίγο με την ομάδα της Αρκαδίας της Τρίπολης, τον Αστέρα, που δίνει αγώνα επιβίωσης εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αυτό είναι πολύ ψυχοφθόρο, είναι κουραστικό, και εννοείται για τους παίκτες, τους προπονητές και όλο το staff και το team και την διοίκηση, αλλά είναι και για τον κόσμο, ξέρετε, πολύ κουραστικό. Τι θα γίνει, τι βλέπεις, θα πέσουμε, δεν θα πέσουμε, εσύ τι βλέπεις, εγώ εκείνο, το άλλο, άκουσα αυτό, είπε ο άλλος εκείνο, περιμένουμε για τους διαιτητές, γιατί δεν βλέπω να έχουν βγει ακόμα εδώ, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν έχουμε ένα ρεπορτάζ τώρα, σε λίγο πιστεύω θα ανακοινωθούν οι διαιτητές για τα παιχνίδια και για τα play-off 1-4 και 5-8, αλλά και για τα play-out, και εμάς μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο ρέφερι στο παιχνίδι της ΑΕΛ Novibet με τον Αστέρα Άκτορ. Όλα αυτά, όπως είπα, και η πίεση που βγαίνει και υπάρχει σε όλη τη διαδικασία, και δεν είναι μόνο για τον Αστέρα Άκτορ, αυτό είναι και για τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετάσχουν στα play-out. Η ΑΕΛ παίζει το τελευταίο της χαρτί το Σάββατο, αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα χρησιμοποιήσουν όλους τους τρόπους, εννοώ με δηλώσεις, με αποπροσανατολισμό, με κάποιες εντάξει, ξέρεις αυτό, εκείνο, κάποια πράγματα που μπορεί να μην είναι θεμητά, αλλά θεμητά εννοώ να παίξει υπέρμετρα σκληρά, να κάνεις, να ράνεις, αυτά εντάξει, μπορεί να τα δικαιολογήσεις μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα αρχίζει και δυσκολεύει αλλιώς η κατάσταση και πρέπει να εκλείψουν αυτά. Εγώ τα λέω, δεν είμαι προφήτης και ότι μπορεί να συμβούν, αλλά τα προλαμβάνω μήπως συμβούν και να τα έχουμε πει εμείς, γιατί ξέρουμε τέτοιες καταστάσεις, πώς μπορεί να έρθει κάποιος να σου πει πριν το παιχνίδι, ρε που πας, τι κάνεις, κόσμος από εκεί, φωνές, εντάξει, okay, μέχρι εκεί, όμως τίποτα άλλο παραπάνω. Δεν θα έχει εξάλλου και τον κόσμο στο πλευρό του Αστέρα Σάκτο, θα είναι μόνο φίλοι της ΑΕΛ. Αυτό, εντάξει, συνηθισμένο είναι, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Όμως ο Αστέρας πρέπει να το διαχειριστεί αυτό. Αυτό είναι το έξυπνο κομμάτι της υπόθεσης. Αυτή την πίεση που θα έχει η ΑΕΛ μόνο για νίκη, γιατί μόνο νίκη θέλει στο μάτι με τον Αστέρα Άκτορ, είναι μεγάλη και βαριά, έτσι, η κατάσταση για την ΑΕΛ, και όσο περνάει η ώρα του αγώνα θα δυσκολεύει περισσότερο. Πόσο μάλλον να σκοράρεις. Αν σκοράρει ο Αστέρας εκεί και προηγηθεί, τότε η κατάσταση θα γίνει αφόρητη. Και προς το τέλος αρχίζουν και οι αποδοκιμασίες. Ξέρετε πώς συμβαίνει συνήθως. Σε αποθεώνουν στην αρχή μέχρι να δει τι γίνεται ο κόσμος και αυτά, για να σου δώσει τη βοήθεια. Όμως όταν απογοητευτεί, αρχίζει και αυτός να αποδοκιμάζει, να κάνει, να ράνει. Τέλος πάντων, θέλει μια ειδική διαχείριση που πλέον, πλησιάζοντας προς το τέλος, όσο αφορά τη διαδικασία των play-out, πρέπει να δείξει η ομάδα της Αρκαδίας. Πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη, και επιστρέφουμε.

στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιομέτρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε μεγαλόπολης-theaterrun.gr. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

στη Rose Run 2026. Το Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Μαΐου, ο Τυρός Αρκαδίας φιλοξενεί διήμερο φεστιβάλ δρομικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το γνωστό Τυρός Run. Για τους δύο κύριους αγώνες τρεξίματος, 8 και 16 χιλιόμετρων, οι διοργανωτές προσφέρουν 3 δωρεάν εγγραφές.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Γεώργιο Γαλανέ, μας ταξιδεύεις τώρα σαν να μπαίνουμε στη Λαλούνα την δισκοτέκ στο παράλιο Άστρος. Θυμάσαι τη Λαλούνα την δισκοτέκ? Ναι, και να παίζει αυτό το τραγούδι δεύτερο τρίτο εκεί μετά την εισαγωγή και τα λοιπά, και να μπαίνουμε μέσα τώρα. Εποχή 1986, 85, 87, εκεί. Λαλούνα, έλα μεγάλε, δώσε. Γιατί τέτοιους ακροατές έχουμε, να ξέρεις, της ηλικίας μας, μην νομίζεις, τα παιδιά τα νέα δεν ακούν ραδιόφωνο. Όλο με το YouTube και το TikTok και τα λοιπά, εκεί. Αν βγει στο TikTok καμία ανάρτηση από ραδιόφωνο, μπορεί να τη δούνε. Αυτό έχω καταλάβει. Δεν βάζει κανείς ραδιοφωνάκι, εκτός και είναι κάποιος με αγώνες και θέλει να ακούσει τα παιχνίδια λεπτό προς λεπτό. Που μόνο η Ερασπόρ που εόρταζε πριν δύο μέρες ήταν και είναι η πρωτοπόρος, το πρώτο ραδιόφωνο στη χώρα μας, αθλητικό. Δηλαδή, κανένας άλλος δεν το έχει κάνει αυτό. Συνεχίζουμε όμως εμείς εδώ, οι αναμνήσεις είναι αναμνήσεις, και λέγαμε για τον Αστέρα, έχουμε και τους διαιτητές. Οι διαιτητές λοιπόν και όλο το team που θα σφυρίξει το πολύ κρίσιμο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ, έχουμε και τους χορηγούς, έτσι, βάζουμε και τα ονόματα εκεί. Θα είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου. Ο Άγγελος Ευαγγέλου, ο διαιτητής που σφύριξε και τον τελικό κυπέλου μεταξύ του Όφη με τον ΠΑΟΚ. Καλός διαιτητής είναι. Τώρα τι παιχνίδι θα παίξει δεν το ξέρουμε αυτό. Ο Άγγελος Ευαγγέλου λοιπόν ο διαιτητής, βοηθή του ο Αρμακόλας και ο Χριστοδούλου, τέταρτος ο Μόσχου, VAR ο Κατσικογιάννης, ασίστα VAR ο Ζαμπαλάς. Αυτή είναι η διαιτητική ομάδα για το ΑΕΛ Αστέρας, παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο 5 η ώρα στο LFC Arena. Αυτά για τη διαιτησία, μέχρι εκεί σταματάμε, δεν έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε. Υπάρχουν και άλλοι διαιτητές, θα σας πω ποιοι είναι στα άλλα παιχνίδια, γιατί βλέπω ότι έχουμε ξένους διαιτητές, εννοείται στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Με το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ να διευθύνει ο Ισπανός Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ. Χωσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ. Έχει ξανασφυρίξει στη χώρα μας πάλι παιχνίδι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Και στην ΟΠΑΠ Αρένα θα έχουμε το Γερμανό Χάρμ Όσμερς. Αυτοί είναι οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, και για τα υπόλοιπα παιχνίδια θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια, όπως το Πανσεραϊκός Κηφισιά, και εδώ παίζει ρόλο ο διαιτητής. Πανσεραϊκός Κηφισιά 4 η ώρα το μάτσο Σάββατο, διαιτητής θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ενώ για το Ατρόμητος Πανετολικός, που και εδώ έχει πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία το παιχνίδι, Ατρόμητος Πανετολικός ο διαιτητής θα είναι στις 7.30 η ώρα το Σάββατο ο Μιχάλης Ματσούκας. Με τα play-off 5-8 να έχουμε στο Άρης Όφη τον Γιώργο Κόκκινο, διαιτητή στο Βόλος Λεβαδιακός, που θα γίνει 5 η ώρα ο Μελέτης Γιουματζίδης, και έτσι ολοκληρώνεται η ονοματολογία των ρέφερι του αγώνα του Αστέρα Άκτορ στην ΑΕΛ FC Arena με την ΑΕΛ Νόβιμπετ και τα υπόλοιπα παιχνίδια που σας αναφέραμε.

Πάμε στη γειτονική μας Μεσσηνία να δούμε τα νέα της Καλαμάτας, Μαύρης Θύελλας, όπου προετοιμάζεται για να βρεθεί απέναντι σε μια μεγάλη πρόκληση, η επιστροφή στη Super League 1 και το να παίξει για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη κατηγορία Super League 1, μιλάμε έτσι, μην τον μπερδεύουμε, όχι αλφα εθνική όπως λέγαμε παλαιότερα, όπως έχει διαμορφωθεί η Super League 1 και οι υψηλού επίπεδου ομάδες παίζουν σε αυτή την κατηγορία, με τα άσχημα, με τα καλά της Super League 1, είναι ένα επίπεδο και μια δύσκολη λίγκα, να ξέρετε. Το λένε και οι ξένοι ποδοσφαιριστές που έρχονται εδώ και αναφέρουν για το ελληνικό ποδόσφαιρο πώς είναι, τι γίνεται. Λέει, είναι δύσκολο να προσαρμοστείς και να μπορείς να είσαι αυτός που είσαι σε άλλα πρωταθλήματα. Η ομάδα της Καλαμάτας λοιπόν πρέπει να μπει σε άλλη νοοτροπία, σε άλλο στυλ και σε πράγματα που δεν τα γνωρίζει. Δεν τα γνωρίζει γιατί λείπει πολλά χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο προς την καλύτερη έκφασή του, και αυτά πρέπει να τα λύσει, να τα βρει γρήγορα για να καταφέρει να είναι ανταγωνιστική. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος, δεν λέμε κάτι άλλο, και να σταθεί με άνεση στη συγκεκριμένη κατηγορία, να παραμείνει δηλαδή στην κατηγορία με την πρώτη της παρουσία. Αυτό προϋποθέτει καλές μεταγραφές, παίκτες, καλή οργάνωση και στα στελέχη που θα κατευθύνουν την Μαύρη Θύελλα. Η ανακοίνωση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που θα είναι ο προπονητής στη νέα σεζόν που θα παίξει Super League 1 η Μαύρη Θύελλα, δεν έχει ακόμα γίνει επίσημα. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον προπονητή της Μαύρης Θύελλας στη Super League 1. Αυτό το περιμένουμε και δεν ξέρω γιατί καθυστερεί. Τεχνικός διευθυντής δεν υπάρχει και το ποιος επιλέγει είναι ξεκάθαρο, ότι ο ιδιοκτήτης, ο μεγαλομέτωχος, ο Γιώργος Πλασάς, δίνει κατευθύνσεις στους ανθρώπους που εμπιστεύεται, και δεν βλέπουμε τη σειρά που είχαμε πει εμείς, ότι πρώτα παίρνεις τεχνικό διευθυντή, ο τεχνικός διευθυντής επιλέγει τον προπονητή και μετά γίνονται κινήσεις για τις μεταγραφές. Η σειρά όμως είναι και που αλλάζει από ομάδα σε ομάδα, γιατί είναι άλλα τα δεδομένα και δεν μπορεί να πηγαίνει στο στάνταρ και στο συγκεκριμένο στυλ και πρόγραμμα για όλες τις ομάδες. Έτσι λοιπόν η Καλαμάτα που συζητάει, αυτή την πληροφορία που να σας δώσουμε, ξέρω 3 με 4 παίκτες που γνωρίζω από τη Super League 1 που έχουν κάνει επαφή με την Καλαμάτα και έχουν μιλήσει σε πρώτη φάση, είναι παίκτες Super League 1 που έπαιζαν την περσινή χρονιά, και κάποιοι από αυτούς είναι εξαιρετικοί παίκτες που ενδιαφέρεται η Καλαμάτα και θέλει να τους εντάξει στο δυναμικό της. Όλα αυτά όμως πρέπει να τρέξουν όταν θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία με την ανακοίνωση του προπονητή, την επίσημη, με τους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα, για να μπορούν να μπαίνουν και υπογραφές, να τακτοποιούνται πράγματα. Πάντως τα συμβόλαια, να ξέρετε και το γνωρίζετε αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές, ολοκληρώνονται 36 για όσους τελειώνουν τα συμβόλαιά τους για τους ποδοσφαιριστές, τους επαγγελματίες και στην πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία. Αυτοί είναι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές για την χώρα μας, στην πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία. 36 λοιπόν όσους τελειώνουν τα συμβόλαιά τους τη φετινή χρονιά, εκεί είναι η οριακή κατάσταση που μπορούν να υπογράψουν σε νέα ομάδα από 1η Ιουλίου. Και βέβαια υπάρχει το περιθώριο 6 μήνες πριν τελειώσει το συμβόλαιό τους να έχουν υπογράψει και να μην έχουν εμφανίσει τα συμβόλαιά τους. Αυτό το δικαίωμα το έχουν οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες, να έχουν κάνει συμφωνία 6 μήνες πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιο κάποιου ποδοσφαιριστή. Αυτά τα νέα και για την Καλαμάτα, που ουσιαστικά δεν έχει νέα ξεκάθαρα. Μπορούμε να σας πούμε ότι αυτός μιλάει εκεί, αν και ξέρουμε εμείς δεν

Είναι ο έμπιστος και ο άνθρωπος της εμπιστοσύνης και του Γιώργου Πρασά από ό,τι γνωρίζουμε, αλλά και του Παναγιώτη Χριστοφιλέα που έχουν συνεργαστεί και στην Λασίρου, την ομάδα των Κυκλάδων που έπαιξε στην Super League 2 και ήταν εκεί μαζί. Αυτά αναφέρουμε για την Καλαμάτα, αυτά ξέρουμε, αυτά σας λέμε και περιμένουμε τις εξελίξεις από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα, γιατί θα τρέξουν κάποια στιγμή πάρα πολύ πολλά πράγματα μαζί και αυτό είναι καλό, γιατί μπορεί έτσι να έχετε και εσείς την ενημέρωση, ο κόσμος που ενδιαφέρεται, ρωτάει, μαθαίνει και δεν ξέρουμε τι γίνεται και με τις εξελίξεις στο γήπεδο, έτσι, με το γηπεδικό που βλέπω να καθυστερούν οι εργασίες και όντως είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό, παρότι έλεγαν κάποιοι ότι μπορεί να βγουν πιο γρήγορα κάποια πράγματα και να ανατεθούν οι εργασίες και να ολοκληρωθούν. Βλέπουμε ότι καθυστερεί η κατάσταση και περιμένουμε να δούμε αν τρέξει κάποια στιγμή και το γηπεδικό για να μπορέσει η Καλαμάτα να έχει το δικό της σπίτι και τη δική της έδρα.

Παραμένουμε στη Μεσσηνία γιατί έχουμε σήμερα τελικό κυπέλου. Τελικό κυπέλου Μεσσηνίας λοιπόν με τις ομάδες στις 6 ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα. Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης θα αναμετρηθούν ο Πανθουριακός με τον Μιλτιάδη. Ένα μάτς απέναντι με δύο ομάδες που έπαιξαν στην ΓΑΜΑ Εθνική και βρέθηκαν και εκεί αντίπαλες. Με τον Πανθουριακό να έχει κερδίσει και τα δύο παιχνίδια απέναντι στο Μιλτιάδη, όμως εδώ είναι τελικός, όσο αφορά το πρωτάθλημα μιλάμε, είναι τελικός και σίγουρα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον με τη συνέντευξη τύπου να γίνεται σε πολύ καλό κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου έβγαλε ένα καλό κλίμα. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και ο σημερινός τελικός του κυπέλου Μεσσηνίας στη Μεσσήνη μεταξύ Πανθουριακού και Μιλτιάδη.

Αυτά και με τη μαύρη θύελα. Είπαμε και για τον Αστέρα Άκτορ. Να δούμε τι γίνεται στο μπάσκετ, γιατί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σήμερα για την Ευρωλίγκα στο μεγάλο παιχνίδι του Άταμαν. Να δούμε σήμερα πώς θα μπει μέσα με πανηγυρισμούς, Γιώργο, έτσι με τις γροθιές σφιγμένες, ή θα πάει από το πλάι ή θα μπει ευθεία. Γιατί αν πάει από το πλάι, αποθεώνεται από το γήπεδο. Αλλιώς κάποιες φορές τώρα τελευταία πάει ευθεία. Πάει κάθετα και πάει απευθείας στον πάγκο. Έχει τα δικά του κι αυτός. Για να δούμε, γιατί δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Το ξαναλέω και το ξαναθυμίζω. Η Βαλένθια είναι εκρηκτική ομάδα. Μπορεί σε 3-4 λεπτά να σου γυρίσει το μάτς, να σε κάνει να τρέχεις και να μην φτάνεις. Έτσι λοιπόν θέλει προσοχή ιδιαίτερη το παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια. Έχει κάνει το 2-0 βέβαια ο Παναθηναϊκός. Θέλει μία νίκη, αν την κάνει σήμερα τέλος, πάει στο Final Four στην έδρα του. Και όπως έχουν πει πολλοί συνάδελφοι και το διαβάζουμε κιόλας, ο Παναθηναϊκός με τρεις νίκες στην έδρα του, τρεις νίκες θέλει στην έδρα του, παίρνει την 8η κούπα. Τρεις νίκες στην έδρα του, μία σήμερα με τη Βαλένθια, μία στον ημιτελικό με τη Ρεάλ λογικά.

Και εκεί τα βλέπω πιο δύσκολα τα πράγματα. Τη Ρεάλ να δυσκολεύεται. Αν κερδίσει και τη Ρεάλ λοιπόν στον ημιτελικό, μετά πάει τελικό, κερδίζει και τον τελικό, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, για να κάνει τις τρεις νίκες που λέμε για να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτό μπορεί να το λέμε έτσι απλά εμείς, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν 9 και 4 θα παίξει με την Βαλένθια. Βαλένθια που ήρθε, δεν ξέρω τι κλίμα μπορεί να σκέφτεται ότι θα επικρατήσει, αλλά ήρθε με εταιρεία security, με γυμνασμένους έτσι άνδρες δίπλα της, να τους προστατεύει, να το ένα το άλλο. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο εδώ να απειλεί κάποιος. Αυτό εγώ καταλαβαίνω, δεν ξέρω γιατί η Βαλένθια που ήταν ριστική και οι φίλαθλοι οι οπαδοί της εκεί στην έδρα στην Ισπανία. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός να κοιτάξει τι θα κάνει μέσα στο glass floor, εκεί στο γυάλινο πάτωμα, και πώς θα καθαρίσει το παιχνίδι για να βρεθεί στο Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του, στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί όπου σήμερα δεν θα πέφτει καρφίτσα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται σήμερα 9 και 4 εκεί. Τι φωνή, τι πάθος, τι κόσμος. Έχετε δει και τα βιντεάκια που έχουν ανέβει στο TikTok με τους πανηγυρισμούς των φίλων του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, όχι στο γήπεδο, στα σπίτια τους ο καθένας πως πανηγύριζαν. Καταλαβαίνετε τι ένταση θα βγάλουν τώρα που θα είναι και στο γήπεδο. Περίπου 20.000 κάπου εκεί, λίγο πιο κάτω πόσο χωράει το Telecom Center, για να αποθεώσει και την προσπάθεια των παικτών και να τους βοηθήσει να κάνουν και το 3-0, έτσι, γιατί και ο κόσμος χρειάζεται, θα βοηθήσει πολύ ο κόσμος. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, το ξαναλέω. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο Final Four, το υπενθυμίζουμε, το είπαμε και στην εισαγωγή μας, και έρισε τη Μονακό 105-82, περίπατο έκανε δηλαδή, ουσιαστικά απέναντι στην ομάδα του Πριγκιπάτου. Έχει τα προβλήματά της η Μονακό, τα οικονομικά κυρίως, με τον Ρώσο επενδυτή να έχουν κατασχεθεί οι λογαριασμοί του, να έχει πολλά θέματα, και από ό,τι φαίνεται ίσως έχει και πρόβλημα η Μονακό για να παίξει και την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι ανοιχτό ακόμα. Είχαμε, όπως είπα στην εισαγωγή μου, και τον Ολυμπιακό, παραμένουμε στον Ολυμπιακό, στο handball να επικρατεί της ΑΕΚ με 36-29. Έπαιζε εκτός έδρας Ολυμπιακός, για το handball μιλάμε, άρα έκανε break, ξαναπήρε τη σειρά στην έδρα του Ολυμπιακός, και αν κερδίσει την ΑΕΚ θα έχει το προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ Ολυμπιακός, που ήταν το φαβορί σε αυτή τη σειρά. Η ΑΕΚ έκανε την έκπληξη και τώρα πλέον έχει πάλι την ευκαιρία ο Ολυμπιακός να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Θα θυμίσουμε ότι έχουμε έναν μεγάλο ημιτελικό σήμερα για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Είναι ένας ημιτελικός που φαντάζει, και αν δούμε και το παιχνίδι που είδαμε στο Παρίσι, Paris Saint-Germain, Bayern, τώρα είναι Bayern Paris Saint-Germain, και αυτό το 5-4 έχει αφήσει πολλές υποσχέσεις για τους φίλους του ποδοσφαίρου, θα το πω έτσι γενικά εγώ. Είναι η κορυφαία διοργάνωση στο Champions League. Παίζει η Bayern με την Paris σε μια revanche 5-4 και καταλαβαίνετε όλοι ότι περιμένουμε να δούμε φανταστικά πράγματα σήμερα. Και μην απογοητευτείτε αν δεν δείτε πολλά γκολ, γιατί θα δείτε πολλά γκολ. Εγώ πιστεύω κάτω από 3 γκολ δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει αυτό το παιχνίδι, και αν έρθει θα είναι τεράστια έκπληξη. Στο ποδόσφαιρο όλα μπορεί να γίνουν. Θα δεις κανένα 0-0 και θα λέμε όλοι μπορεί αυτό το παιχνίδι να τελειώσει 0-0. Δηλαδή ποιος μπορεί να ποντάρει στο 0-0? Το 0-0 πρέπει να δίνει 20. Για μένα οι στοιχηματικές, αν το παιχνίδι αυτό έρθει 0-0, πρέπει να δίνει 20% σε όποιον το παίξει, το προβλέψει. Πραγματικά μιλάω, δεν μιλάω πλάκα τώρα. Πρέπει να δίνει 20%. Δεν γίνεται να έρθει 0-0 αυτό το μάτς. Ή πόσο μάλλον, να το πω κι αλλιώς, να μην σκοράρουν και οι δύο. Γιατί το goal-goal και το ένα big goal στο παιχνίδι νομίζω θα το παίζουν όλοι με μεγάλη άνεση και μεγάλη ευκολία. Αυτά για σήμερα. Θυμίζω και πάλι, παιχνίδι Champions League Bayern Paris, 10 η ώρα, Mega και Cosmote Sport. Μπορεί να δείτε το παιχνίδι για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού για το Champions League. Η Arsenal το εξασφάλισε και σε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Παναθηναϊκός 9 και 4 θέλει να σφραγίσει και ο Παναθηναϊκός το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκα σήμερα στις 9 και 4 με τη Βαλένθια. Αυτά από εμάς για σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου. Ευχαριστούμε όλους και όλους για την ακρόαση. Ραντεβού αύριο
Πέμπτη, με αποτελέσματα, με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με το Champions League, να δούμε ποιο ζευγάρι θα είναι στον τελικό και όλη την αθλητική επικαιρότητα αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 11. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις από τους Ιρανούς το επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με το Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα 108 δολάρια το βαρέλι. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας, να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούζ, θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσή πλοία των πλοίων, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Δεν μπορεί και πολύ σωστά η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί την επιβολή οποιουδήποτε τέλους διοδίων από πλευράς Ιράν στα στενά του Ορμούς, καθώς είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμασταν να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία πλοία στα στενά του Ορμούς μετά τη λήξη του πολέμου, κατέληξε. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί, σε συνάντηση που είχε με τον Κίνεζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπού Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ σημαντική επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 έως σήμερα. Γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ στενή εταιρική σχέση που έχουμε μεταξύ μας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή και ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Συνεδριάζεται Χαριλάου Τρικούπη, το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο τραπέζι της συζήτησης πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ κατευθύνεται προς μία νίκη στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτός είναι ο δηλωμένος στόχος μας. Έχουμε διεύρυνση προς όλες τις πλευρές. Η διεύρυνση αυτή, θυμίζω, έχει ανατεθεί σε ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη ιστορική εμπειρία στο ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σκανδαλίδη, με συγχωρείτε. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει, υπάρχει αρχηγός εκλεγμένος, άρα όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Σοβαρότατες παρανομίες που αφορούν στη διαχείριση των χρημάτων ασθενών σε ψυχιατρική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καθώς και κακομεταχείρισης ασθενούς, διαπίστωσε το κλιμάκιο επιθεωρητών ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων σε οικοτροφείο της Ηλίας. Πλωτό ασθενοφόρο προσεγγίζει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondus ώστε να απομακρύνει τους τρεις επιβάτες που έχουν προσβληθεί από τον χάντο ιό. Θα μεταφερθούν αεροπορικό στην Ολλανδία, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες αναμένεται να καταπλέψουν στις Κανάριες νήσους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Και μαζί τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Εταιρείες, παρουσιάσεις, νέες τεχνολογίες. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί, δράση για παιδιά έως 3η Δημοτικού με θέμα «Προστατεύω τα δάση» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους!
5: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε Μεγαλόπολης theaterrun.gr.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Αυτή η, πώς να τη χαρακτηρίσω τώρα, να βρω τη λέξη, θα το πω ήπια, γλυκά και κομψά, επικοινωνιακή ανακολουθία, έτσι θα το πω, του Προέδρου Τραμπ, αυτή την οποία είναι, δεν
1: να
0: είναι
1: σε
0: τώρα.
1: Πάρει, άμα σε ακούσει θα σε πάρει στο Λευκό Οίκο για επικοινωνιακή ομάδα.
0: Ναι,
1: το λες τόσο γλυκά και τόσο ωραία.
0: Να το πω γλυκά, κομψά, ευγενικά.
1: Φαντάζομαι λόγω του ταξιδιού που θα κάνεις στην Αθήνα το λες αυτό το γλυκό.
0: Ναι, θα τα πούμε αυτά.
1: Είδες πως έκανα τη γέφυρα ωραία με το πρώτο μας θέμα.
0: Ναι, όχι, τότε είναι πρέπει να πάρει ο Μητσοτάκης στην επικοινωνιακή του ομάδα που τα λέω γλυκά, κομψά και ευγενικά.
1: Επίσης και οι δύο μπορεί.
0: Λοιπόν, το λέω αυτό φίλες και φίλοι, γιατί πραγματικά είμαστε σε προκαλεί απόλυτη σύγχυση κάθε φορά η όποια του παρέμβαση, το έχουμε πει από αυτήν εδώ τη συχνότητα και άλλες φορές. Το λέω γιατί τώρα ανοίγει ένα παραξανά, για μία ακόμη φορά, ένα παράθυρο συμφωνίας όπως λέει, παρά το γεγονός ότι η κίνησή του αυτή επί της ουσίας αδειάζει κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης από τη μία μεριά και βεβαίως το δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά σε σχέση με το τι πρόκειται να συμβεί. Είναι χαρακτηριστική η σιωπή του Ισραήλ. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο κοντά μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και την ανάλυση του βεβαίως σε σχέση με την στάση του Ισραήλ στο Ισραήλ, που υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη και νομίζω ότι στις επικείμενες εκλογές, γιατί στο Ισραήλ το όριο για να γίνουν οι εκλογές είναι ο Νοέμβριος.
1: Ναι.
0: Και
1: σωστό.
0: Ο πόλεμος που πηγαίνει τις
1: Πάτσε πάλι λίγο παρακάτω.
0: Δημιούργησαν, έκαναν κόμμα οι Δρούζοι, παρακαλώ πολύ, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα, εδώ στα δικά μας.
1: Η είδηση βγήκε από την δημόσια τηλεόραση χθες.
0: Μα έτσι θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Επί του θέματος αυτού θα ξεκινήσουμε. Αναφέρεσαι
1: στην επίσκεψη της κυρίας
0: Όχι, είχα ραντεβού, έφυγα τρέχοντας.
1: Είδες.
0: Και δεν ήμουν εδώ. Η είδηση, ναι, βγήκε.
1: Από τις συζητήσεις που είχαν οι συνάδελφοί μας με την κυρία Γκυλφόιλ, από τα ερωτήματα που της έκαναν, από αυτά που είπε, και η είδηση ποια είναι, μάλλον το επιβεβαίωσε η κυρία Γκυλφόιλ, γιατί αυτό κυκλοφορούσε εδώ και κάτι μήνες, ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει τον Ιούλιο στην Αθήνα, μάλλον λίγο πριν πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
0: Ναι, αυτό το ας κρατήσουμε και ένα μάλλον.
1: Εντάξει, ναι, πάντα κρατάμε. Εδώ κρατάμε μάλλον για το τι θα γίνει στο Ιράκ στο Ιράν κάθε δεύτερη μέρα. Δεν θα κρατήσουμε για την επίσκεψη.
0: Γι' αυτό και το λέω. Και το λέω επειδή Τραμπ είναι αυτός.
1: Σωστό.
0: Είναι σαφής η πρόθεση της κυρίας Γκυλφόιλ να έρθει εδώ ο πρόεδρος. Είναι κάτι που το θέλει και η ίδια πάρα πολύ. Δεν είναι όμως, έχει σημασία, γιατί δεν έρχεται μόνο εάν έρθει ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι και ο κύριος
1: Ρούμπιο,
0: ο υπουργός των εξωτερικών, και ο Γκέσκεφ.
1: Ο υπουργός άμυνας. Πολέμου, εν πάση
0: περιπτώσει. Μας ακούσει και το λέμε άμυνας.
1: Καλά, πολέμου, εντάξει.
0: Πολέμου, καλέ.
1: Το θέμα είναι αν ο κύριος Τραμπ, που προφανώς αυτό θέλει, γιατί είναι και τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, θέλει να κάνει μια ομιλία με φόντο την Ακρόπολη ή την Πνίκα. Κάτι όπως αυτό που έκανε ο Μακρόν ή ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα το έκανε στο Νιάρχος. Ο Μακρόν το έκανε στον Πνίκα. Εντάξει, ευελπιστό, είπε η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Γι' αυτό είπαμε, ναι.
1: Εντάξει, okay.
0: Ναι.
1: Το ευελπιστό, ξέρεις, στη διπλωματική γλώσσα είναι θέλουμε να έρθει, το σκέφτεται, μπορεί να έρθει.
0: Ναι,
1: μας φερτώσει
0: όλο
1: αυτό.
0: Όλο αυτό.
1: Anyway, θα είναι δυνατή εικόνα αν ο Τραμπ μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη, την Πνίκα. Καταρχάς θα μεταδοθεί σε όλο τον πλανήτη.
0: Προφανώς το έχει ο ίδιος ανάγκη επικοινωνιακά, και επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αιμονές σε πάρα πολλά πράγματα, φαίνεται πως αυτό, για να το λένε οι συνεργάτες, είναι κάτι που το θέλει.
1: Το θέλει.
0: Βεβαίως τόσο ο Ομπάμα όσο και ο Μακρόν είχαν δύο εμπνευσμένες ομιλίες.
1: Ναι.
0: Τώρα, εάν έχει και μία εμπνευσμένη ομιλία ο πρόεδρος Τραμπ, αυτό και αν θα είναι. Θα δούμε.
1: Λογογράφους έχει αλίμονο.
0: Μα το θέμα είναι αν θέλει να κινηθεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο.
1: Θέμα να τη γράψει μόνος του.
0: Ας έρθει η ώρα εκείνη και θα τα δούμε. Τώρα, εμείς για αυτά, αλλά και για το ενδιαφέρον ταξίδι σε αυτό το timing του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ιορδανία που πηγαίνει σήμερα, γιατί είναι διήμερο το ταξίδι του. Στην Ιορδανία είναι για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Χθες ήταν στο Αμπουντάμπι. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τον συνάδελφό μας τον Πιέρο, τον Τζανιτάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Καλό μεσημέρι, μια χαρά.
0: Εμείς είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά είμαστε όλοι, ναι. Δόξα τω Θεώ, προχωράμε.
0: Ναι, προχωράμε με πολλά και πυκνά γεγονότα.
2: Σωστά.
0: Και άρα δεν μας αφήνουν να πλήξουμε, κατάλαβες.
2: Τώρα που σας άκουγα, επειδή το έπιασα λίγο στο τέλος, λέγατε για τις ομιλίες που κάνανε στην Αθήνα ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ομπάμα.
1: Ναι.
2: Σε σχέση και με την φημολογία αυτή που εντείνεται για το ταξίδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και την επιθυμία του να...
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ ήδη από το χειμώνα, από το Φεβρουάριο, όταν είχαν έρθει εδώ και δύο από τους απεσταλμένους του, ο κύριος Γκρενέλη και ο κύριος Τζανπόλη. Ο κύριος Τζανπόλη είναι αυτός που ασχολείται με την διοργάνωση των εκδηλώσεων ανά τον κόσμο, σε κάποιες τέλος πάντων ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και άλλες, όχι μόνο στην Ευρώπη, για την εορτασμό των 250
0: ετών. 250. Ναι, ναι.
2: Μπράβο, ναι, της ανεξαρτησίας. Οπότε όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ένα σκηνικό εδώ κοντά στη 4η Ιουλίου, γιατί είναι και το ταξίδι του κυρίου Τραμπ, που θεωρητικά υπάρχει, έτσι, δεν είναι ακόμα.
0: Ούτε
2: δεν έχει,
0: αυτό είναι βέβαιο. Ακριβώς.
2: Νομίζω ότι είναι τέτοια η συνθήκη. Και η περιοχή, δηλαδή ότι είναι στην Άγκυρα, είναι τέτοια συγκυρία που δεν θα το θεωρώ αδύνατο να μην ταξιδέψει στη Σύνοδο Κορυφής ο κ. Τραμπ. Και επειδή ήθιστε Αμερικανός πρόεδρος που έρχεται στην περιοχή, στη μία ή την άλλη χώρα, να επισκέπτεται και την.
1: Και τις δύο, δηλαδή. Ναι.
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, Πιέρο, το ερωτηματικό μπαίνει σε αυτό το δεύτερο σκέλος, το διμερείς επισκέψεις. Κατάλαβες, δηλαδή, ναι, θα πάει στην Άγκυρα, αλλά ενδεχομένως να είναι αυτό και να επιστρέψει, εάν αποφασίσει να μην να έρθει και στην Ελλάδα, εάν.
2: Ναι, νομίζω ότι ο πειρασμός για τον κύριο Τραμπ δεν είναι τόσο το διμερές κομμάτι των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στην συγκεκριμένη περίπτωση, όσο να αφήσει μια κληρονομιά, μια εικόνα τέτοια.
1: Αυτό θέλει. Να μιλήσει για τη δημοκρατία με φόντο την Ακρόπολη και την Πνίκα. Αυτό είναι κάτι. Έτσι, και με τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, είναι κάτι που θα μείνει στην ιστορία.
2: Πολύ σωστά, και επειδή λέγατε και για τους λόγους του, της ομιλίας, ας το πούμε έτσι, η παρέμβασή του, τόσο η επιστολή και η ομιλία που είχε δώσει στα διαπιστευτήρια του πρέσβη του κ. Αλεξανδρίδη στην Ουάσιγκτον, αλλά και η παρουσία του στους εορτασμούς στις 25 Μαρτίου ως ήθιστε στον Λευκό Οίκο, ήταν το πλαίσιο της ομιλίας, ήταν βασισμένο σε αυτές τις αρχές, ας το πούμε έτσι, και τη δημοκρατία και όλη αυτή την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας στον δυτικό πολιτισμό. Δουλεύεται πολύ και το σενάριο αυτό εδώ από την Αμερικανική Πρεσβεία. Η κυρία Γκίλφοϊλ ήταν και σε αυτές τις εκδηλώσεις και τις δύο που είπαμε εκεί από κοντά, οπότε καταλαβαίνετε ότι το πλαίσιο υπάρχει. Τώρα με τον κύριο Τραμπ δεν μπορεί να είναι
0: κανείς δεν είναι σίγουρος.
2: Και κυρίως δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαιος στο πώς θα είναι η συγκυρία.
1: Ναι, σωστό. Ξέρεις, διάβαζα χθες, Πιέρο, τα μηνύματα κάτω από τα ρεπορτάζ στα site και έλεγαν διάφοροι: Όχι, Παναγία μου, τι θα τραβήξουμε, θα είναι κλειστοί οι δρόμοι, δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, θα είναι τα πάντα εξαφανισμένα.
0: Ο καθένας με το θέμα του.
1: Ναι.
2: Ναι,
1: προφανώς.
2: Είπε και η κυρία Γκίλφοϊλ ότι θα προηγηθούν. Είπε τη λέξη ευελπιστό να έρθει.
1: Ναι.
2: Εντός του 2026. Είπε ότι θα προηγηθούν οι κύριοι Ρούμπιο και Χέξε, δηλαδή οι Υπουργοί Εξωτερικών.
1: Που αυτό είναι πολύ σημαντικό στο επίπεδο των διμερών σχέσεων και της διαρκούς αναβάθμισης που υπάρχει σε αυτές τους τελευταίους μήνες ή τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων όσον αφορά τα διμερή. Εκκρεμεί να γίνει και ο επόμενος γύρος στρατηγικού διαλόγου.
0: Αυτό είναι. Σε εκκρεμότητα,
1: να ανανεωθεί και η στρατηγική συμφωνία.
2: Ναι, χρειάζεται ανανέωση. Είναι σε ισχύ ούτως ή άλλως. Δεν σημαίνει ότι αν περάσει πενταετία
1: ναι.
2: συμφωνία έτσι, αλλά ούτως ή άλλως είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν. Απλώς είναι η συγκυρία τέτοια και ο κύριος Ρούμπιο που έχει αναλάβει ειδικά στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Πολύ μεγάλο τμήμα, ας το πούμε έτσι, της άσκησης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Εντάξει, κατά ψέμα τώρα δεν είναι προτεραιότητα να έρθει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι δεμένες και σωστά, στρατηγικά και διπλωματικά.
1: Και πρέπει να πούμε, Πιέρο, επειδή το παρακολουθείς εσύ, ότι από τη μέρα που βγήκε ο κύριος Τραμπ για δεύτερη φορά μέχρι σήμερα, έχουμε πραγματικά μια εντυπωσιακή αλλαγή στο σκηνικό όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις και κυρίως τις σχέσεις της νέας ηγεσίας της Ουάσιγκτον με την ελληνική εδώ κυβέρνηση. Φτάσαμε από εκεί που κάποιοι έλεγαν ότι ο πρόεδρος Τραμπ περνάει στο διάδρομο και δεν κοιτάει καν να γυρίσει τον πρωθυπουργό, στο φανταστικός τύπος, στο φανταστική χώρα και στο έρχομαι να μιλήσω στην Ακρόπολη για τη δημοκρατία.
2: Ναι, έτσι είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο στο κομμάτι του Λευκού Οίκου, όσο και στην γραφειοκρατία, αν μπορούμε να πούμε έτσι, στο State Department, η Ελλάδα έχει μια συγκεκριμένη θέση γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, διπλωματικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό δεν θα πάψει mm-hmm. να ισχύει, ειδικά όσο η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη εξωτερική πολιτική της στην Μέση Ανατολή.
0: Τώρα, και όσο το περιβάλλον, αυτό ήθελα να πω, και όσο το περιβάλλον είναι ρευστό και ασταθές, αυτό ενισχύεται.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι πιο δύσκολος γρίφος είναι, ας το πούμε έτσι, για την ελληνική κυβέρνηση που καλείται να ισορροπήσει μεταξύ των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων παρά το τι θα κάνουν οι Αμερικάνοι. Mm-hmm. Νομίζω ότι η αμερικανική θέση όσον αφορά την Ελλάδα είναι κρυστάλλινη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Πάμε τώρα λοιπόν και στο ταξίδι του Πρωθυπουργού.
2: Ναι, λοιπόν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήδη από το 2019, αν μπορώ να το πούμε συμπερασματικά, έχει επιλέξει στρατηγικά να ενισχύσει την παρουσία της στις χώρες του κόλπου για μια σειρά από αιτίες. Η πρώτη από αυτές είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Ξέρουμε ότι μιλάμε για πολύ πλούσια κράτη, με ταμεία στα οποία έχουν δεσμευμένα χρήματα για επενδύσεις στο εξωτερικό.
0: Θυμόμαστε όλοι τα αλλεπάλληλα ταξίδια του κυρίου Δένδια ως Υπουργού των Εξωτερικών, Πιέρο.
2: Φυσικά. Είναι στρατηγική λοιπόν αυτή η επιλογή. Μιλάμε για χώρες οι οποίες βλέπουν την Ελλάδα και ως πύλη εισόδου ενέργειας, τεχνολογίας και επενδύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και με την τελευταία εξέλιξη του πολέμου, βλέπουν και την Ελλάδα ως μια μικρή, μικρομεσαία μεν, αλλά χώρα η οποία μπορεί να παρέχει ασφάλεια στα μεγέθη που θα αναλογούν, έτσι, στις συγκεκριμένες χώρες. Το είδαμε αυτό να γίνεται στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας, της Διπλούν, με την ενεργοποίηση των πυράβλων Patriot. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στα οποία ήταν χθες ο Πρωθυπουργός, υπάρχει συμφωνία αμυντική, με ρήτρα μάλιστα, με ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Άρα και εκεί ακριβώς υπάρχει μια πολύ διακριτή παρουσία. Ο κ. Γεραπετρίτης, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είχε ταξιδέψει σε 6, αν δεν κάνω λάθος, από τις χώρες του κόλπου. Και το βασικό επίσης είναι ότι εκεί η ελληνική διπλωματία να ανοίγει μια πόρτα για να μπορέσει να, όχι να αντισταθμίσει, αλλά σίγουρα να παίξει έναν ρόλο δικό της έναντι της τουρκικής επιρροής, που είναι πάρα πολύ αυξημένη στην περιοχή. Ξέρουμε, με το Κατάρ, για παράδειγμα, έχει συμβάλει τουλάχιστον 2 φορές στην ανόρθωση της τουρκικής οικονομίας. Οι χώρες οι δύο έχουν μεγάλη, πολύ ψηλού επίπεδου στρατιωτική συνεργασία. Πρόκειται μάλιστα να δοθούν και κάποια Eurofighter, όπως θα συζητήσουμε, από το Κατάρ στην Τουρκία. Οι Τούρκοι κινούν μια διαδικασία τώρα δημιουργίας, όπως το λένε, ενός μουσουλμανικού ΝΑΤΟ. Δεν προχωράει μεν, αλλά οι επαφές γίνονται, δηλαδή και με την Αίγυπτο, με τη Σαουδική Αραβία. Έχει, οι πρεσβείες της είναι πάρα πολύ ισχυρές στη συγκεκριμένη περιοχή και η επιρροή τουρκική. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει παραπάνω από την συγκεκριμένη περιοχή και βλέπετε ότι είναι ο κ. Μητσοτάκης ο πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, ηγέτης που έχει Ευρωπαίος από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος που ταξιδεύει στην περιοχή.
0: Πριν όχι απλώς ταξιδεύει, πήγε την επόμενη μέρα του χτυπήματος.
2: Των Ηνωμένων Αραβικών. Ήταν και εδώ ο Σέιχ του Κατάρ πριν από μια εβδομάδα.
0: Πριν από μια εβδομάδα, ναι.
2: Άρα βλέπουμε ότι έχουν καλλιεργηθεί σχέσεις.
0: Και σήμερα είδα που το Υπουργείο Εξωτερικών μας έστειλε ενημέρωση για το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε ο κ. Γεραπετρίτης με το. Στο Αμπουντάμπι για τα παιδεία του AI και της τεχνολογίας.
2: Ναι, βέβαια, ανοίγει αυτή η βεντάλια.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Πιέρο, μια και τα παρακολουθήσει τα διεθνή. Με την προσπάθεια που την είχε ανακοινώσει ο κύριος Γεραπετρίτης τις προηγούμενες μέρες να ξεκινήσουν οι συζητήσεις μας για ΑΟΣ με τη Λιβύη, τι γίνεται?
2: Λοιπόν, εκεί είναι αρκετά
0: περίπλευμα. Αυτό είναι μια δύσκολη και πονεμένη ιστορία.
2: Ναι, είχαμε ταξιδέψει πριν από λίγες μέρες εκεί, στη Λιβύη. Ο κ. Γεραπετρίτης είδε όλη την πολιτική και τον μεταβατικό πρωθυπουργό και τον υπουργό εξωτερικών. Έχει γίνει ήδη ο πρώτος γύρος γνωριμίας, αν μπορώ να το πούμε έτσι, των τεχνικών ομάδων τον περασμένο Σεπτέμβριο. Υπάρχει σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση για να τεθεί το χρονοδιάγραμμα για τον δεύτερο γύρο, ο οποίος είναι και ο κρίσιμος. Και το λέω ότι είναι ο κρίσιμος, διότι είναι η επαφή που θα γίνει ενδεχομένως και μέσα στους θερινούς μήνες, για να δούμε εάν υπάρχει έστω μια κοινή βάση, εάν υπάρχουν τα εργαλεία, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, αν οι δύο χώρες βλέπουν το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας ως πηξίδα για να διαμορφωθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Εάν μπορούμε, για να το πούμε πιο απλά, να πιάσουμε το νήμα από το 2010, όταν και όταν άρχισε να κλονίζεται το καθεστώς του Καντάφη, κατέρευσαν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες είχαν φτάσει πολύ κοντά. Διαπραγματεύσεις τότε για την ΑΟΣ με τους Λίβιους εκείνη την εποχή να υιοθετούν έστω εν μέρη, με ορισμένα πισωγυρίσματα βέβαια, τα βασικά του δικαίου της θάλασσας. Αυτό τώρα, με βάση το τουρκολιπικό μνημόνιο, με βάση τις ρηματικές διακοινώσεις,
0: με βάση μια Λιβύη η οποία δεν είναι αυτή που ήταν, με δύο κυβερνήσεις επί της ουσίας και με μια Τουρκία που έχει δουλέψει σημαντικά όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πάντως, με βάση όλα αυτά, το ότι ξαναμπαίνει στην μια συζήτηση για το θέμα της ΑΟΣ είναι και κάτι θετικό, το λες.
2: Έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν έτσι αρέσει και στους Τούρκους.
0: Μα γι' αυτό και πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί και εμείς από τη μεριά μας, γι' αυτό που είπε τώρα μόλις ο Πιέρος, γιατί δεν είναι τι θέλει η Λιβύη, είναι και τι θέλει η Τουρκία.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι ξαναανοίγει μια τέτοια συζήτηση μετά από όλο αυτό το αρνητικό κλίμα και τις παγωμένες σχέσεις του προηγούμενου διαστήματος. Κακό δεν το λες πάντως.
0: Όχι,
2: έχει σημασία όσο υπάρχουν ανοιχτά τραπέζια προς διαπραγμάτευση. Έτσι. Να αποτυπώνονται, και γιατί μιλάμε τώρα για επίσημες συζητήσεις.
1: Σωστά, έτσι,
2: τώρα
1: σωστά.
2: Στον αέρα, να αποτυπώνονται οι θέσεις κάθε πλευράς. Η αλήθεια είναι ότι η Λιβύη ουσιαστικά έχει το κομμάτι της Τρίπολης, το μεταβατικό καθεστώς, έχει σχεδόν δορυφορηθοποιηθεί από την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι στη μόνη κίνηση επί του πεδίου της Λιβύης, δηλαδή στην οριοθέτηση των οικοπαίδων, στη χάραξη των οικοπαίδων, έχουν ακολουθήσει τη μέση γραμμή.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε, μια και τα παρακολουθείς. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η κριτική και εκ των έσω, το προηγούμενο όλο διάστημα στον κύριο Γιαραπετρίτη, έχει πάψει πια, έτσι. Δεν υπάρχει η αρνητική εικόνα που υπήρχε για την εξωτερική πολιτική και τον κύριο Γιαραπετρίτη, και εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι, Πιέρο?
2: Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Τις προάλλες
1: είχα πολύ γρήγορα όμως.
2: Ναι, είχα μια συζήτηση με έναν υψηλόβαθμο διπλωμάτη και του είπα ότι τελικά έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις για τη διακήρυξη των Αθηνών, για όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά, εν μέσω της παγκόσμιας αναταραχής και όλων αυτών που γίνεται στη γειτονιά, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε τώρα με την Τουρκία στα μαχαίρια. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια δικαίωση και η απάντησή του ήταν, νομίζω ότι είναι η ώρα σιγά σιγά αυτό να αρχίσει
0: να αναγνωρίζεται.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πιέρο, ευχαριστούμε πολύ. Μια σε καλά, για χαρά. Ο Πιέρος Τζανετάκος, φίλες και φίλοι, διπλωματικός μας συντάκτης. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά και σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις στο επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο διατάσσει του Ισραήλ επικαλούμενο παραβίαση της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά. Στο Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε τον 28χρονο τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Συνελήφθη και η σύζυγός του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: επιστρέψουμε λοιπόν εδώ. Το ακούσατε και νωρίτερα στις ειδήσεις. Το Άξιος μεταδίδει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία μιας σελίδας για το τέλος του πολέμου. Και μάλιστα υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό, άρση κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άρση περιορισμών για τη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Αντε να δούμε τώρα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, γιατί σας είπα ότι όλες αυτές οι πληροφορίες έρχονται και από το Ιράν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια σιωπή, θα έλεγα τώρα εγώ, από το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, θα μας τα πει ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος, επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ερευνητής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
1: Χαίρετε από την Ιερουσαλήμ, σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, και εμείς σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε αντίδραση του Ισραήλ, έχουμε δηλώσεις, γιατί βαριά σιωπή θα πω. Και τι σημαίνει αυτή η σιωπή, να μας πείτε.
1: Αυτή η σιωπή είναι ανάλογη με όσες άλλες φορές έχουμε ακούσει ότι οι επαφές είναι πολύ κοντά σε μια διέξοδο, σε μια συμφωνία. Εδώ το Ισραήλ συνεχίζει να είναι σε επιφυλακή. Να υπενθυμίσω ότι ήδη από προχθές είναι ανοιχτά τα καταφύγια, αν και δεν έχουν αλλάξει οδηγίες για την πολιτική άμυνα. Το πισωγύρισμα που σημειώθηκε σήμερα από το Λευκό Οίκο, που
0: Πολωστό, έτσι.
1: Σταμάτησε, που σταμάτησε την επιχείρηση Ελευθερία, έχει προκαλέσει, ας πούμε, την δυστυχία των Ισραηλινών. Όμως το βαθύ κράτος, από καλά πληροφορημένες πηγές που είμαι σε επαφή, εν πάση περιπτώσει δεν έχει αρθεί η ετοιμότητα εδώ. Πιο δύστημη όμως είναι στα Εμιράτα. Πιο δύστημη είναι στα Εμιράτα. Δηλαδή οι Εμιρατινοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στενοχωρηθεί και προβληματιστεί. Όχι τόσο από αυτή την εξέλιξη που είπατε πριν από λίγο, όσο από το γεγονός ότι ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι οι προχθεσινές πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμιράτων δεν είναι ένα γεγονός ικανό που θα οδηγούσε στην κατάρρευση της εκεχηρίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό που έχει, έτσι να σας το πω και αυτό, γιατί έχει και τη σημασία του, έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί από το κρατικό, από το ραδιόφωνο εδώ στο Ισραήλ, ο πρέσβης του Ισραήλ στα Εμιράτα, που μεταφέρει το κλίμα του προβληματισμού από την πολιτική ηγεσία από τα Εμιράτα. Και η σύσταση των Ισραηλινών προς τους Εμιρατινούς είναι από εδώ και πέρα να ασκούν πιο πολλές πιέσεις, να είναι πιο απαιτητικοί προς τον Λευκό Οίκο, γιατί αυτά τα πισωγυρίσματα θα συνεχιστούν εάν δεν ακολουθήσουν άλλη τακτική. Τους θεωρούν, δηλαδή, οι Ισραηλινοί θεωρούν τους Εμιρατινούς ότι είναι πολύ πιο ευγενικοί από όσο θα έπρεπε.
0: Ναι. Τώρα,
1: αυτό είναι το κλίμα εδώ. Μάλιστα. Τώρα, αναφορικά με την πληροφορία που έχει βγάλει το Άξιος, δεν έχει σχολιαστεί από εδώ, αλλά δεν έχει σχολιαστεί ούτε από το Λευκό Οίκο.
0: Πάντως, κύριε Χαρίτο, από μία βόλτα διαδικτυακή που έκανα στο The Times of Israel και στη Haaretz, κατάλαβα ότι η παύση της επιχείρησης αντιμετωπίζεται κυρίως με επιφυλακτικότητα, θα έλεγα. Και αντιλαμβάνομαι επίσης γενικά, και τελειώνω με αυτό, ότι πολλοί αναλυτές φοβούνται πως η παύση δίνει χρόνο στο Ιράν.
1: Αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Το Ιράν είναι σκακιστής. Έχει αποδείξει
0: μεγάλος.
1: Ότι μα το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, όταν μιλάει με τη διεθνή κοινότητα για τα πυρηνικά του και τους χορεύει όλους τον δικό του το χορό. Είναι δυνατόν αυτό να μην συνεχιστεί και τώρα? Είναι ικανή στο θέμα αυτό, αλλά έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα μειονέκτημά τους σε πλεονέκτημα. Ποιο είναι αυτό? Ένας ηγέτης της Επανάστασης που δεν τον έχουμε δει ποτέ μας και τον ακούμε μόνο από την εκφωνήτρια από το κρατικό κανάλι της Τεχεράνης, να λέει τις ανακοινώσεις του. Δεν τον έχουμε δει. Έχουμε έναν αραχτή, τον Υπουργό Εξωτερικών, που υπάγεται στην κυβέρνηση, αλλά οι φρουροί της Επανάστασης κατά το δοκούν, ακυρώνουν όλη την κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Και τον Υπουργό Εξωτερικών. Και όποτε θέλουν, του δίνουν αξία, και όποτε δεν θέλουν, δεν του δίνουν. Και το επισφράγισμα που έχει εκνευρίσει, και δικαίως εγώ νομίζω, τους Εμιρατινούς, ότι δεν φτάνει που για τον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ δεν είναι η αιτία η Ιρανική πυραυλική επίθεση για να έρθουν οι Αμερικανοί και να προστατεύσουν τα Εμιράτα που το αναμένουν οι Εμιρατινοί. Βγαίνει και η κυβέρνηση της Τεχεράνης από έναν αξιωματούχο με άγνωστο ονοματεπώνυμο, χωρίς να έχει ειδωθεί ποτέ από κανέναν, και το σημειώνουν εδώ καλά πληροφορημένες πηγές εδώ στο Ισραήλ, υποθέτουν ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα που έχει βγει από το AI, που δήλωσε χθες, ναι, που δήλωσε χθες ότι το Ιράν που δήλωσε χθες ότι το Ιράν δεν ήταν αυτό που εκτόξευσε τους πυράβλους και τα ντρόουν που είχαν δημιουργήσει αυτή την πυρκαγιά στην Φουτζέιρα,
0: ενώ αντιθέτως
1: στη βιομηχανική ζώνη,
0: ναι, ναι,
1: και στο Αμπουντάμπι και στο Ντουμπάι, που άκουγαν τις σιρήνες και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Γιατί να σας πω και το άλλο, ότι στα Εμιράτα δεν φημίζονται για τα καταφυγιά
0: τους. Αντιθέτως πάντως, ακούστε, αντιθέτως για αυτό το τελευταίο κτύπημα με τα ντρόουν στα Αραβικά Εμιράτα μόλις προχθές, ίσα ίσα που υπήρξαν πληροφορίες που δεν το φως της δημοσιότητας, που λένε ότι ο Αραχτσί ήταν κάθετος ως προς το ότι αυτό δεν έπρεπε να συμβεί, και ότι γι' αυτό κατηγόρησε τους φρουρούς της Επανάστασης. Και σας φέρνω στην προηγούμενη κουβέντα που λέγατε σε σχέση με το πολυπαραγοντικό εσωτερικό μέτωπο στο Ιράν.
1: Λοιπόν, αυτό το μείον που κανονικά για κάθε χώρα που είναι σε πόλεμο θα ήταν μείον αν δεν υπήρχε ένας που να αποφασίζει, αυτή τη στιγμή που φέρονται να αποφασίζουν διάφοροι, το έχουν μετατρέψει σε πλεονέκτημα.
2: Μάλιστα. Θα ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε πριν για το Άξιος. Βλέπω τώρα ότι το πρώτο θέμα στο Άξιος είναι το εξής. Ναι. Λέει λοιπόν το μέσο ότι οι επιθέσεις εναντίον Εβραίων στις Ηνωμένες Πολιτείες φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 46 ετών. Μέσω ότι οι επιθέσεις εναντίον Εβραίων στις Ηνωμένες Πολιτείες φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 46 ετών.

0: τελευταίο διάστημα. Θέλω να μου πείτε αν γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός στη χώρα για όλο αυτό το κλίμα το οποίο εκτείνεται.
1: Όλα αυτά τα επεισόδια έχουν αναφερθεί και εννοείται ότι έχουν τονιστεί από τα μέσα εδώ, αλλά δεν είναι αυτά που καθορίζουν τις
0: προφανώς όχι, γιατί, αλλά λέω αν τους προβληματίζει όλο αυτό.
1: Να σας πω, ο αντισημιτισμός είναι πάντοτε ένα θέμα που προβληματίζει και το συνδυάζουν και με τις εξελίξεις εδώ. Εκτός από αυτό δεν έχω τι άλλο να σας πω, εκτός από το γεγονός ότι γίνεται η αναφορά, αλλά δεν επηρεάζει τις εξελίξεις στον βαθμό που ίσως, δεν ξέρω, ίσως θα σκεφτόσασταν ή όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι επειδή συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, άρα η Ισραηλινή κυβέρνηση θα πρέπει να δει πώς να διαχειριστεί έναν πόλεμο που συνεχίζεται. Δεν παίζει ρόλο αυτό.
2: Μάλιστα. Κύριε Χαρίτο, ελάτε να μας πείτε, και για αυτήν την είδηση την έλεγα στην αρχή της εκπομπής, η οποία μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αναφέρομαι στο κόμμα που ίδρυσαν στο Ισραήλ, οι Δρούζοι. Ανακοινώθηκε πριν από 2 ημέρες. Εγώ είδα ότι το κόμμα αυτό ονομάζεται Συμμαχία των Αδελφών.
1: Αδελφότητα.
2: Ναι.
1: Ή αδελφοσύνη. Brit Achim.
2: Ναι. Με επικεφαλή. Με επικεφαλή σε έναν απόστρατο συνταγματάρχη, Γουάτζι Σαρχάν. Εάν σωστά το.
1: Γουάτζι Σαρχάν.
2: Ναι, σωστά το διαβάζω. Για τους Δρούζους, εσείς εδώ σε αυτήν την συχνότητα, στην εκπομπή, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Μάλιστα, μία από τις φορές που μιλήσαμε εκτενώς ήταν όταν ο Γκολάνι. Όταν εκδιώχθηκε από την Συρία ο Άσαντ και είχε αναλάβει ο Γκολάνι. Θυμάμαι λοιπόν, και μου είχε κάνει εντύπωση και τότε είχαμε συνομιλήσει γι' αυτό, ότι οι πατριάρχες, όπως τους αποκαλούν και τους χαρακτηρίζουν, των Δρούζων της Συρίας, είχαν έρθει, είχαν επισκεφθεί το Ισραήλ και είχαν συνομιλίες εκεί, και είχατε πει για το πόσο σημαντική είναι η κοινότητα των Δρούζων. Τώρα, οι Δρούζοι του Ισραήλ, γιατί προχωρούν σε αυτήν την κίνηση, με τι στόχο κάνουν αυτό το κόμμα?
1: Λοιπόν, για να τα πάρουμε όλα με τη σειρά όσο γίνεται πιο σύντομα, για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι ακροατές μας για το τι συμβαίνει. Οι Δρούζοι είναι μία εθνοθρησκευτική κοινότητα, αραβόφωνη, δεν θεωρούν τον εαυτό τους Άραβες λόγω της θρησκείας τους. Είναι και θρησκεία, είναι και εθνοτική καταγωγή, και ζουν σε 4 χώρες. Οι περισσότεροι ζουν στη Νότια Συρία, στην επαρχία Σουέιντα και στα περίχωρα του Χαλεπίου στη Βόρεια Συρία. Η δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα είναι στον Λίβανο.
2: Νότιο
1: η
2: Λίβανο.
1: Είναι και, όχι μόνο, είναι παντού στο Λίβανο. Έχει και στο Νότο, αλλά είναι και παντού. Και είναι η λιβανική κοινότητα των Δρούζων, είναι η πιο σμιλευμένη στις κομματικές διαδικασίες.
2: Ναι.
1: Ενώ στη Συρία ήταν εκπρόσωποι τους το κόμμα Μπαθ, το πάλε ποτέ του.
2: Συνήθως οι Δρούζοι συμμετείχαν στις κυβερνήσεις του Λιβάνου, είχαν εκπροσώπους, θέλω να πω.
1: Ναι. Είναι η τρίτη στη σειρά, είναι οι Δρούζοι εδώ στο Ισραήλ, που είναι 153.000. Είναι το 1,5% όλου του πληθυσμού, και είναι και κάποιες χιλιάδες που ζουν στην Ιορδανία, και έχουν έναν εκπρόσωπο στο κοινοβούλιο στο Αμάν.
2: Πάμε λοιπόν τώρα για τους Δρούζους του Ισραήλ. Μας λέτε ότι είναι
1: 153.000,
2: 1,5% λέτε, με μέτρο για την είσοδο στην Κνεσέτ 3,25.
1: Δηλαδή, αν αυτό το κόμμα, εάν υποθέσουμε ότι από το 1,5% το 1% που θα έχει και το δικαίωμα να ψηφίζει εξαιτίας της ηλικίας άνω των 18 ετών, και όλοι να πάνε να ψηφίσουν αυτό το κόμμα, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ούτε μία έδρα στην Κνέσετ, γιατί το εκλογικό μέτρο είναι 3,25%.

0: Δεν το συγκεντρώνεις αυτό, δεν μπορείς να έχεις έναν βουλευτή στην Κνέσετ. Ποιος ο λόγος λοιπόν που έγινε αυτό το κόμμα? Γιατί θα μου πείτε, είναι δυνατόν να γίνεται ένα κόμμα και εκ των προτέρων να γνωρίζει αυτό το κόμμα ότι δεν θα μπει στην Κνέσετ και παρόλα αυτά να γίνεται? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Λοιπόν, υπενθυμίζω λοιπόν ότι το θέμα των Δρούζων έχει ανακοινηθεί μετά από την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, γιατί οι Δρούζοι είναι στην επαρχία της Σουέιντα, στην νότια Συρία, στα σύνορα με την Ιορδανία και πολύ κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.
1: Σωστά.
0: Και επειδή το νέο το καθεστώς θεωρείται ότι είναι, ότι έχει τις καταβολές του στους Ισλαμιστές της Αλ-Κάιντα και όλοι...
1: Το καθεστώς Γκολάνι λέτε τώρα.
0: Του Τζαουλάνι. Ή Ασάρα, άμα θέλετε
1: Ασάρα,
0: να το
1: πούμε, ναι,
0: με το όνομά του, το πολιτικό. Οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι δεν απειλείται μόνο η εθνική τους ασφάλεια εξαιτίας του ισλαμιστικού υποβάθρου της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης της Συρίας, αλλά είναι σε κίνδυνο και οι Δρούζοι της Νότιας Συρίας, επειδή οι Δρούζοι της Νότιας Συρίας ήταν υπέρ του καθεστώτος Άσαντ, όπως γίνεται κάθε φορά πηγαίνουν με τον πιο δυνατό, και όπως έκαναν και στη Συρία έτσι κάνουν και στο Ισραήλ ήδη από το 1948 και πολύ περισσότερο από το 1967, όταν τα εξώματα του Γκολάν έχουν καταληφθεί από το Ισραήλ, ενσωματώθηκαν πλήρως στο στρατό, στις μυστικές υπηρεσίες και σε τα κέντρα εξουσίας τα Ισραηλινά.
1: Κύριε Χαρίτο, αν έρθουμε στο σήμερα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο αυτή την, να αξιολογήσουμε αυτή την κίνηση, και με δεδομένο, όπως μας είπατε, ότι είναι το 1,5% του συνολικού πληθυσμού, και με βάση το στοιχείο ότι το εκλογικό μέτρο εισόδου στην Κνεσέτ είναι το 3,25. Σημαίνει λοιπόν ότι το κόμμα των Δρούζων θα είναι στις εκλογές προφανώς συνεργαζόμενο ή ενταγμένο ως
0: λοιπόν, αυτό το οποίο
1: σε ένα από τα υπάρχοντα κόμματα. Είναι μια κίνηση, η οποία θα βολέψει και θα βοηθήσει τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να διευρύνει τη βάση του.
0: Ακούστε, η ψήφος των Δρούζων παραδοσιακά πηγαίνει όλα αυτά τα χρόνια υπέρ των συστημικών εβραϊκών σιωνιστικών κομμάτων. Των δύο πιο μεγάλων. Είτε ήταν η εργατική, είτε είναι το Λικούντ. Και πάντοτε, να ξέρετε ότι επειδή σχεδόν όλοι οι Δρούζοι υπηρετούν ή έχουν σχέση με το στρατό ή τις υπηρεσίες, όποτε βλέπουν κάποιον που υπήρξε στον στρατό και έκανε κόμμα, είναι πολύ πιθανόν εκεί να πάνε οι ψήφοι των Δρούζων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή όλη αυτή η ιστορία με την μειονότητα των Δρούζων στη Συρία και αυτός ο διάλογος που έχει ανοίξει κατά πόσον θα μπορούσαν οι Δρούζοι από τη Συρία να έχουν μια αυτονομία ή ακόμη και ανεξαρτησία ή ειδική επαφή με τους αδερφούς τους που είναι εδώ στο Ισραήλ, και με δεδομένο ότι και οι Δρούζοι οι στρατιωτικοί εστάλησαν και το παραδέχονται πλέον εμέσως πλην σαφώς από τον IDF στη νότια Συρία για να βοηθήσουν τους αδερφούς τους και τους συγγενείς τους, αυτό το οποίο θα προσπαθήσει αυτό το κόμμα να κάνει είναι: ένα, να συσπηρώσει όλες τις ψήφους των Δρούζων εδώ στο Ισραήλ, να μην διαχέονται
1: σε
0: διάφορα κόμματα, και βεβαίως οι συγκυρίες οι συγκεκριμένες, επειδή όλα αυτά έγιναν τώρα που ο Νετανιάχου είναι στην εξουσία και ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη, εννοείται ότι αυτό το κόμμα θα θέλει να συσπηρώσει τις ψήφους των Δρούζων και να τις εντάξει στο Λικούντ αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η λογική. Ο δεύτερος ο ρόλος αυτού του κόμματος είναι να αποτελέσει έναν πολιτικό φορέα που να έρθει σε επικοινωνία με πολιτικούς φορείς των Δρούζων του
1: Εκτός
0: Λιβάνου
1: συνόρων, ναι.
0: και των Δρούζων της Συρίας.
1: Ναι, το έχουμε κατανοήσει
0: και
1: αυτό.
0: Και το τρίτο θέμα ναι. είναι ότι μέσα στην κοινότητα των Δρούζων υπάρχει και μία μερίδα που από το 1967 έως και σήμερα, ειδικά στα Γκολάν, αρνούνται να πολιτογραφηθούν ως πολίτες του
1: Ισραήλ. Άρα έχουν ένα κίνητρο τώρα, λέτε.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, και παρά το γεγονός ότι ακόμα και όταν η Συρία ήταν σε εμφύλιο, εκείνοι αρνούνταν να πάρουν την υπηκότητα την Ισραήλ. Υπό τις παρούσες συνθήκες όμως, ο τρίτος ο ρόλος αυτού του κόμματος είναι να ομοιογενοποιήσει την δρουζική κοινότητα στο εσωτερικό της χώρας και τέταρτον, επειδή μέχρι
1: να ρωτήσουμε τώρα,
0: όπως
1: όμως,
0: είπατε
1: ναι.
0: στην αρχή, όπως είπατε στην αρχή, οι πατριάρχες είναι αυτοί που καθορίζανε τη στάση των Δρούζων είτε στο Ισραήλ, είτε στο Λίβανο, είτε στη Συρία. Έπαιρναν αποφάσεις αυτοί οι γενάρχες. Τώρα με τη δημιουργία αυτού του κόμματος αρχίζει και συστηματοποιείται μια άλλη δυναμική εντός.
1: Το καταλαβαίνουμε
0: Ισραήλ,
1: αυτό κύριε Διχαρίτο, το καταλαβαίνουμε. Να ρωτήσουμε λίγο.
2: Καταλαβαίνω ότι παίζονται και εκεί πολιτικά παιχνίδια. Προφανώς η δημιουργία κομμάτων έχει να κάνει με τους συσχετισμούς τους εκλογικούς. Και επειδή το έχουμε δει και εδώ και παντού, λίγο πριν τις εκλογές φαίνεται ότι ο σχεδιασμός είναι ενδιαφέρον.
0: Ναι, εδώ δεν υπάρχει το σύστημα του σταυρού της προτίμησης. Εδώ είναι, όλα τα κόμματα είναι με λίστες. Που σημαίνει ότι αυτό το κόμμα, η μοίρα του ουσιαστικά, επειδή δεν μπορεί να
1: κλείσουμε, κύριε Χαρίτο, ναι.
0: θα ζητήσει τα στελέχη του να μπουν σε κάποια θέση εκλόγινη.
1: Προφανώς θα υπάρξει διαπραγμάτευση.
2: Θα τα επιλέξει, προφανώς.
1: Ναι, βοήθεια προσφέρει, κάτι θα ζητήσει. Είναι σαφές αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρίτο.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά σας. Ο κύριος Γαβρίλη Χαρίτος ήταν, φίλες και φίλοι, επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ερευνητής στο Κυπριακό Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας.
2: Εντάξει, εκλογές. Όπου υπάρχουν εκλογές, υπάρχουν και τέτοια. Θα πάρουμε ανάσα ή θα σου πω στο τέλος κάτι.
1: Όχι, τώρα θα το πεις για να βάλουμε τη.
2: Ωραία.
1: Να κλείσουμε.
2: Γίνεται χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες με την αίθουσα χορού του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Το έχω δει.
2: Τη χρυσοπίκυλτη. Πρόσεξε να δεις τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα τη χρηματοδοτήσει με ιδιωτικά κεφάλαια του και θα κοστίσει 400 εκατομμύρια δολάρια. Όμως θέλει να φτιάξει και ένα καταφύγιο κάτω από την αίθουσα με αφορμή και αυτά που έγινε τις επιθέσεις. Και αυτό το καταφύγιο έχει μπει η χρηματοδότησή του μαζί με την υπόλοιπη αίθουσα σε ένα νομοσχέδιο που κατεβαίνει στη Βουλή τις επόμενες μέρες και είναι κόστος ενός δισεκατομμυρίου δολαρίου. Και γίνεται ο κακός χαμός μεταξύ ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών για το αν πρέπει το αμερικανικό κράτος να χρηματοδοτήσει την αίθουσα χορού, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ λέει θα είναι η καλύτερη αίθουσα χορού στον κόσμο, όλα χρυσοπίκυλτα και με το πρόσωπό του στην αίθουσα, έτσι.
1: Εννοείται, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
2: απλά να δεις τι συμβαίνει και στην μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου.
1: Στην Ντόναλντ, ναι, έντε. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι. Εσάς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια χαρά.
2: Γεια σας.

0: Ουκρανία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στα κρεβένα, στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη, το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο, λίγο να τα χάνει. Μπράβο, Τρίκαλα, Λάρισα, όλο και καρδίτσα, Καλαμάκα να κατέβουμε. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ στην Κρήτη από το αγριοφωνικό στο Ηράκλειο. 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό έναν 29χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου, έπεσε σε βράχια, σόι και η 9 ναυτική. Συνεχής είναι οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και τη Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Νέα σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωρά η ΔΕΙΑ Ζακύνθου απειλώντας για διακοπή συνδέσεων. Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το έγκλημα εκδίκησης, το οποίο σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας λοιπόν έστησε φωνική ενέδρα σε 29χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε αρχικά την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν όμως και στη σύλληψη και τη σύζυγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 29χρονο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι. Δεν γνωρίζουμε, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα τελικά?
1: Όχι, μπορεί να είναι. Όχι ακόμα, Βίκη. Είναι ένα περιστατικό που έχει παγώσει όλη την κοινωνία της Κρήτης και τη χώρα βέβαια. Είναι αυτό της αυτοδικίας στην οποία προχώρησε ένας 54χρονος άνδρας από το Ηράκλειο. Εναντίον αυτού που θεωρούσε, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος ως υπέτειο του θανάτου του γιού του τον Οκτώβριο του 23, όταν στα 17 του χρόνια είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε το χθεσινό θύμα, ο 21 ετών Νικήτας, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο 54χρονος είχε αποκτήσει αιμονή με το φίλο του γιού του και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το δικό του παιδί είχε πεθάνει ενώ εκείνος ζούσε. Και μάλιστα είχαν προηγηθεί και αρκετές απειλές αλλά και επιθέσεις εναντίον του, καθώς και ασφαλιστικά μέτρα που του απαγόρευαν να τον πλησιάζει, αλλά και η παραβίαση αυτών των μέτρων από τον 54χρονο. Χθες το απόγευμα λοιπόν διασταυρώθηκε με τον άτυχο νεαρό στην Αμουδάρα, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 54χρονος αναγνώρισε το αυτοκίνητό του που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και ακαριέα αποφάσισε να το εμβολήσει και να τον σκοτώσει εν ψυχρό. Ο νεαρός κατάλαβε τις προθέσεις του, τον αναγνώρισε και βγήκε από το αυτοκίνητο τρέχοντας προς ένα κοντινό μικρό ξενοδοχείο. Όμως ο 54χρονος τον πρόλαβε, αδειάζοντας το εξάσφαιρο περίστροφό του, με τις 4 σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην πλάτη και στα πλευρά. Στη συνέχεια, και αφού είχε αφήσει αιμόφερτο το θύμα στο έδαφος, επέστρεψε στο αυτοκίνητο όπου βρισκόταν η σύζυγός του και την επέστρεψε στο σπίτι και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε. Κατά την προανακριτική κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ανέφερε Βίκη, δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 23. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος εξακολουθούσε να ζει και να τον βλέπω μπροστά μου διαρκώς. Δικαιοσύνη για το τροχαίο δεν υπήρξε. Όταν είδα το αυτοκίνητο το απέναντί μου, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά και δεν ήμουν ο εαυτός μου, είπε ο 54χρονος, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει επίσης συλληφθεί με την κατηγορία της συνέργειας σε πρώτη φάση και θα δούμε αν αυτό επεκταθεί και στην ηθική αυτουργία, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα ο εισαγγελέας να μεταβεί στα κρατητήρια της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου δεν επικρατεί κάποια ένταση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα και με τη συνήγορο της οικογένειας του θύματος, ζούσαν με το φόβο μιας τέτοιας εξέλιξης που δυστυχώς έγινε πραγματικότητα και αύριο θα γίνει και η τελευταία πράξη του δράματος με την κηδεία του παιδιού, παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, το οποίο αντιμετώπιζε και πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας και ήταν, όπως μας λένε, συγγενής του, μαχητής από τότε που γεννήθηκε στην πραγματικότητα και έχασε τόσο άδικα και άδοξα την ζωή του από την απόφαση ενός ανθρώπου να πάρει το νόμο στα χέρια του και να εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο το θάνατο του μοναχογιού του.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Πολύ δυστυχώς, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση αυτή η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Κοκλίδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ News.
2: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθύνθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Συνεχής είναι οι επαφές του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα είχε αρνητικές φυσικά συνέπειες στον τουρισμό. Νέα σύσκεψη μάλιστα αναμένεται σήμερα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα.
3: Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν έχει μία σύσκεψη με τους φορείς της πόλης, με ξενοδόχους δηλαδή, με την περιφέρεια, με ανθρώπους που θα πληγούν άμεσα αν φύγει η Ryanair βάστης δηλαδή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Χθες είχε με στελέχη της εταιρείας ο κύριος Αγγελούδης συνάντηση. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, δηλαδή δεν είναι λυμένη ακόμα η απόφαση. Αυτό μας είπε ο κύριος Αγγελούδης χθες. Ανοιχτή η κατάσταση, θα είναι πολύ δυσχερές το γεγονός εάν φύγει, όπως πολύ σωστά είπες, καθώς θα μειωθεί κατά πολύ τουριστική κίνηση. Και έχουμε και το προσωπικό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα απορροφηθεί από άλλες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε εξέλιξη είναι όλες οι διαβουλεύσεις. Μάθαμε ότι σήμερα αναμένεται και συνάντηση της εταιρείας με το προσωπικό. Οπότε από εκεί σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα.
0: Τώρα περισσότερες από χίλιες είναι οι κενές θέσεις εργασίας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής στη φετινή τουριστική περίοδο, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος. Αναφερόμενος μάλιστα ο κύριος Τάσιος στην πιθανή αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τόνισε ότι είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες. Ας τον ακούσουμε.
4: Η Χαλκιδική έχει ουσιαστικά τους 6 από τους 12 μήνες όπου η Ryanair τροφοδοτεί με επισκέπτες από τα περισσότερα αεροδρόμια. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το πόσος είναι αυτός ο αριθμός, γιατί όπως γνωρίζετε αντίστοιχα το αεροδρόμιο εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε δυστυχώς από κάθε άφιξη μέτρηση με βάση την εθνικότητα από το διαβατήριο του πελάτη, παρά μόνο με βάση από πού προέρχεται η άφιξη της πτήσης. Έτσι λοιπόν τη Θεσσαλονίκη προφανώς είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα. Σε μια διάσταση που έχει πάρει το θέμα τις τελευταίες μέρες, σαν τίτλο θα έβαζα εγώ είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες και η μία να εξυπηρετεί στην άλλη. Πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο ότι η Fraport έχει στις πρώτες δύο θέσεις πελάτες, πρώτα την Aegean και δεύτερη τη Ryanair. Μιλάω για όλα τα αεροδρόμια, τα 14, που σημαίνει ότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι κάτι το οποίο θέλει να χάσει από πελάτες στο συγκεκριμένο σημείο η Fraport. Είναι πάνω από 1000 θέσεις και ενέτσι αυτή τη στιγμή στο νομό για τα ξενοδοχεία. Είναι σημαντικό το νούμερο και πέρσι ήταν περίπου ο ίδιος αριθμός. Δεν θα αλλάξει αυτό το πρόβλημα για τη χώρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το ηλικιακό target group 25-30-35 δεν θέλει να δουλέψει στον κλάδο το δικό μας, γιατί έχει πια δεξιότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί υπάρχουν πια άλλες θέσεις εργασίας πιο ποιοτικές που θέλει να πάει, δεν θέλει να δουλέψει εξαήμερο εποχικό. Και γενικώς τελικά και αυτούς που βρίσκουμε από την εγχώρια αγορά, αν θέλετε, δεν είναι και τις δυναμικές που χρειάζεται ένα ξενοδοχείο. Συνεπώς εδώ έχει βγει ο κλάδος από το κάδρο, δηλαδή ναι, θέλω να πάω να δουλέψω για 6 μήνες, αλλά όχι για τη λάντζα του ξενοδοχείου, για των γενικών καθηκόντων, για την καθαριότητα κτλ. Η μόνη λύση είναι μετακλήση προς κλήση εργαζομένων από το εξωτερικό, στις οποίες και εκεί αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, κυρίως με την έγκριση ή μη έγκριση των εγγράφων που χρειάζεται στις προξενικές αρχές της χώρας αναφοράς, όπως είναι οι Φιλιππίνες, όπως είναι η Ινδία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες.
0: Επαναφορά τώρα στην κανονικότητα, σηματοδοτεί η έναρξη από χθες της δοκιμαστικής απελευθέρωσης διακίνησης των όριμων τυριών από τη Λέσβο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του ρεπορτάζ της τοπικής ΕΡΤ που είχαμε δώσει από την εκπομπή. Εν τω μεταξύ, θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με την εξέλιξη της ζωονόσου του αυθόδους πυρετού στο νησί, μετά και τα στοιχεία για τον εντοπισμό 76 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 116 θετικές εκτροφές. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στην Λέσβο που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι 76 οι εστίες σε όλο το νησί που αντιστοιχούν σε 116 εκτροφές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει, βλέπετε, ανησυχία στους αριθμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες εκτροφές συστεγάζονται στον ίδιο χώρο. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει εστίες εκτροφές αυτές λαμβάνονται ως ένα κρούσμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα όριμα τυριά, το είχαμε προαναγγείλει, γινόταν όλο αυτό το διάστημα προεργασίες σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να βρεθούν εκείνα τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν για την εξαγωγή των όριμων τυριών της Λέσβου. Χτες λοιπόν ξεκίνησε το πρώτο φορτίο με το πλοίο της γραμμής από το λιμάνι της Μυτιλίνης προς την Αθήνα. Σήμερα φεύγει το δεύτερο και τη Δευτέρα θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι τυροκόμοι. Είναι 5 τα μεγάλα τυροκομεία στα οποία δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν, να εξάγουν όριμα τυριά από τη Λέσβο. Βέβαια, όπως είπε ο πρόεδρος των τυροπαραγωγών της Λέσβου, ξεκινάει όλη αυτή η προσπάθεια με αρκετές δυσκολίες. Έχουμε χάσει ήδη την αγορά, τις αγορές που είχαμε για το ποιοτικό μας τυρί. Πρέπει να ξανακτήσουμε αυτές τις αγορές πάλι από την αρχή και να ξανακερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παραμένει το πρόβλημα. Μάλιστα. Στο τι θα γίνει με τα μικρά τυροκομεία που είναι και πολυπληθέστερα στη Λέσβο και όπου υπάρχει πρόβλημα με την απελευθέρωση των όριμων τυριών, γιατί είναι ανοιχτή σπαστερίωση. Ωστόσο όμως διαθέτουν ISO και το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να προβλέψει και για εκείνα τα μέτρα, έτσι ώστε να μπορούν να απελευθερώσουν τα όριμα τυριά τους σταδιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στην πρόβλεψη που υπάρχει στην Εμπορική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για διακίνηση λευκού αγελαδινού τυριού με την ονομασία ΦΕΤΑ, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαρόπουλος. Όπως επισήμανε, υπάρχει χρόνος για βελτίωση, γιατί η συμφωνία δεν έχει ακόμη κυρωθεί. Ας τον ακούσουμε.
6: Είναι η συμφωνία την οποία συμφώνησε η κυρία Φάντερ Λάιεν στις 24 Μαρτίου του 2026 με την Αυστραλιανή κυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμα ακυρωθεί. Άρα υπάρχει χρόνος να κάνουμε μια βελτίωση. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει και πριν περίπου 10 χρόνια στη συμφωνία με τον Καναδά, αλλά τώρα φαίνεται, γιατί τότε όλοι οι γεωτεχνικοί λέγαμε πόσο λάθος είναι, που δώσαμε και στον Καναδά σε παλιές επιχειρήσεις που προϋπήρχαν τη συμφωνία να συμφωνούν τον ΦΕΤΑ. Φανόταν υπερβολικό αυτό που λέγαμε, αλλά έτσι, ξέρετε, η παρέμβαση του εμπορικού εκπροσώπου των ΗΠΑ, του κυρίου Γκρίρ, που είναι της κυβέρνησης Τραμπ, αυτό που είπε στις 27 Απριλίου, που πραγματικά συντάραξε την Ελλάδα. Και αποδείχθηκε τα ελεύθερα λάθη και η ελεύθερη στρατηγική που είχε η χώρα. Στη συμφωνία αυτή, την τελευταία με την Αυστραλία, που περιμένουμε να κυρωθεί, στα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, έτσι λέγονται, μπήκε και η ΦΕΤΑ ως προστασία, αλλά με τον αστερίσκο ότι όσες επιχειρήσεις στην Αυστραλία παράγουν τα 5 χρόνια πριν την υπογραφή της συμφωνίας, που δεν υπογράφηκε ακόμα, ΦΕΤΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον όρο ΦΕΤΑ, και μάλιστα μπήκε και ο όρος που θα είναι Αυστραλία, ότι ακόμα και αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης των εταιριών στο μέλλον, θα μπορεί η εταιρεία που αγοράστηκε από έναν άλλο ιδιοκτήτη να παράγει τη ΦΕΤΑ. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ΦΕΤΑ δεν είναι ΦΕΤΑ. Δηλαδή είναι αγελαδινή, που σημαίνει ότι είναι ένα λευκό τυρί σε όψη, καμία σχέση σε γεύση και σε αξία θρεπτική. Άρα και αν κυκλοφορεί είτε στην Αυστραλία, είτε από ό,τι μαθαίνω εξάγουν και στην Ασία αυτή οι επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από Έλληνες πιθανόν στην αρχή, δυσφημούν το προϊόν μας. Γιατί όποιος δεν ξέρει τι είναι η ΦΕΤΑ και δοκιμάζει αυτό, δεν θα ενθουσιαστεί. Αν επιτρέπουμε η ΦΕΤΑ να παράγεται στον Καναδά και στην Αυστραλία πλέον, σημαίνει ότι είναι τύπος τυριού και όχι προέλευσης ελληνικού τυριού.
0: Ναυάγιο τώρα εμπορικού πλοίου σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα φόρια της Άνδρου. Σόι 9 ναυτική μετά την περισυλλογή τους από το λιμενικό. Και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την Αρτιστής Κυκλάδες. Λίνα.
7: Καλή μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα στις 5 και 20 τα ξημερώματα που όταν ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα για τη βύθιση πλοίου ανιστά της Άνδρου. Το πλοίο Κορσάς ΣΕ τουρκικής πλειοκτήτριας εταιρείας Κεστημέας Βανουάτου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από λιμάνι της Αλβανίας προς λιμάνι της Ουκρανίας μεταφέροντας 3.000 μετρικούς τόνους σόδας, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο βόρεια της Άνδρου κοντά στην περιοχή της Πέζας. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα που ανήκουν στο πλήρωμα, εκ των οποίων οι 8 είναι υπήκοοι Τουρκίας και ο ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Για τη διάσωσή τους επιχείρησαν 4 περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και παραπλέοντα πλοία. Τα 7 μέλη του πληρώματος, να πούμε ότι εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από βραχώδες σημείο στα παράλια της Άνδρου, ενώ τα υπόλοιπα 2 μέλη περισυνελέγησαν από τη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού σώματος. Όλοι μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Άνδρου, που διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση, προληπτική επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση από διαρροή καυσίμων. Στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί 2 ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού σώματος και 2 ακόμη που μεταφέρουν αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Έχει ξεκινήσει επίσης η διαδικασία τοποθέτησης πλωτού φράγματος περιμετρικά του ναυαγιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ειδοποιητήρια για την επιστροφή χρημάτων από επιδοτήσεις που έλαβαν για το 2023 έχουν λάβει πολλοί αγρότες και στη Θεσσαλία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής και εξατομικευμένη αξιολόγηση, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες. Για το θέμα έχει κατατεθεί και σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλ Κόκαλη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η παραγωγή είναι σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, όταν παίζει το συγκεκριμένο θέμα και αφορά, βέβαια, επιστροφή χρημάτων από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι και ορισμένες χιλιάδες ευρώ. Είναι χρήματα που λείπουν αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα από τους αγρότες, και έρχονται, βέβαια, από τους ελέγχους που έγιναν με βάση τις επιδοτήσεις που έλαβαν και τις δηλώσεις καλλιέργειας που κατέθεσαν το 2023 οι αγρότες. Μετά από διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους που έκυψαν τα ζητήματα αυτά, ωστόσο, όπως αναφέρουν βεβαίως και εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν και στην ερώτησή σας, τα περισσότερα ζητήματα προέρχονται από την διαδικασία του monitoring και όχι βεβαίως από τους επιτόπιους ελέγχους. Τα προβλήματα προέκυψαν, οι οποίοι δεν ήταν βεβαίως σε μεγάλη έκταση. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο περιεχόμενο των ιδιοποιητηρίων, τα οποία, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες, δεν παρέχουν σαφή και εξατομικευμένη αξιολόγηση. Δηλαδή, δεν διευκρινίζεται ποιο αγροτεμάχιο αφορά το σφάλμα που έχει εντοπιστεί, ποια υποχρέωση παραβιάστηκε ή ποιο δικαίωμα βεβαίως επηρεάζεται, και έτσι δεν δίνονται κατευθύνσεις για να διορθωθεί το πρόβλημα. Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα βεβαίως μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να καταθέσουν ενστάσεις, ωστόσο δεν γνωρίζουν για ποιο, όπως είπαμε και πριν, για ποια περίπτωση πρέπει να καταθέσουν ένσταση, ποιο αγροτεμάχιο τους αφορά και ποια είναι η διαδικασία, τι πρόβλημα υπάρχει. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει ένα άσχημο κλίμα στον κάμπο, ο οποίος βεβαίως βιώνει και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής. Και όπως είπες και εσύ, βεβαίως, κατατέθηκε στο
9: για το θέμα αυτό και ερώτηση από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο για τον αριθμό των παραγωγών που έχουν λάβει τέτοια ειδοποιητήρια και το συνολικό ποσό που αναζητείται, τις βασικές αιτίες των επιστροφών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν παρέχεται σαφής αιτιολόγηση για τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι αγρότες στα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει από την ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, ο παγετός της 3 και 4 Μαΐου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες της περιοχής στο Ζευγολατιό Αρκαδίας, πλήττοντας σοβαρά τον πρωτογενή τομέα αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βική. Είδαμε και το ρεπορτάζ από το Earth News. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καταγράφεται ολική καταστροφή στην παραγωγή του μοσχοφύλλερου Μαντινίας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και άλλες καλλιέργειες, όπως αμύγδαλα, χλάδια, κεράσια και ροδάκινα. Ο αντιδήμαρχος που βρέθηκε εκεί, του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας αλλά και τον διευθυντή και προϊστάμενο του υποκαταστήματος, τον Γιώργο Ασιούρα από τον ΕΛΓΑ, δήλωσαν ότι πρέπει άμεσα να γίνει καταγραφή των ζημιών και να δοθούν δίκαιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Η φετινή παραγωγή ουσιαστικά έχει χαθεί, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και για την επόμενη χρονιά, ιδιαίτερα για τους αμπελώνες, και μιλάμε για το μοσχοφύλλερο Μαντινίας. Ο Δήμος Τρίπολης, που εμπλέκεται και σίγουρα θέλει να στηρίξει τους παραγωγούς, καλεί την πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πληγέντες παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε πλήρη λειτουργία τώρα έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη διασφάλιση της υδροδότησης της πόλης και η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας έχει περισσότερα. Τασούλα.
11: Δίκη, η νέα γεώτρηση, η οποία υλοποιήθηκε και λειτουργεί από τη ΔΕΙΑΔ Δράμας, διαθέτει δυνατότητα παροχής άνω των 300 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του υδρευτικού δικτύου και διασφαλίζοντας την απρόσκοπη υδροδότηση των πολιτών ακόμα και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Αυτή η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στη ποσοτική αναβάθμιση του νερού. Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η κατάσταση, από ό,τι μας ενημέρωσαν, εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας οδηγούν σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας και η εξοικονόμηση αυτή είναι ζωτική σημασία, καθώς ελαφρύνει άμεσα τα οικονομικά βάρη που επομίζονται οι δραμηνοί πολίτες, ενώ παράλληλα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υποδομών της πόλης. Τώρα υπήρξε και σχετική συνέντευξη τύπου για το έργο αυτό. Είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου περίπου ευρώ. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκε από την τωρινή. Ο δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, είπε πως μπορούν πλέον να μιλάνε για περικοπές στη ΔΕΙΑΔ και για ελαφρύσεις. Να σας πω πως η γεώτρηση έχει 190 μέτρα βάθος, το νερό αντλείται από τα 140 μέτρα και έχει σταθερή ροή, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει άφθονο νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με συγκρατημένη τώρα αισιοδοξία ξεκινάει η φετινή αρδευτική περίοδος στην Ηλία, καθώς μετά από αρκετά χρόνια λειψιδρίας το φράγμα του ποινιού έφτασε στα όρια της υπερχείλησης. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
12: Η εικόνα φέτος είναι πρωτόγνωρη με τη θετική έννοια στην λίμνη του Καραμαλή, στο φράγμα του Ποινιού, καθώς το φράγμα έφτασε στα 93 μέτρα που είναι το όριό του. Οπότε η φετινή καλλιεργητική περίοδος από άποψη επάρκειας νερού είναι θετική και οι καλλιεργητές στη Βόρεια Ηλία θα μπορέσουν να ποτίσουν με επάρκεια για τις καλλιέργειές τους. Να πούμε ότι αυτό το φράγμα κατασκευάστηκε το 1961 επί πρωθυπουργίας Καραμαλή και γι' αυτό λέγεται τεχνητή λίμνη Καραμαλή και είναι εμπνευσμένο από τον πέμπτο άφλο του Ηρακλή, τον καθαρισμό των Σταύρων του Αργία. Η λίμνη είναι 20.000 στρέμματα και αποθηκεύει μισό εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερό. Φέτος έχει γεμίσει και έπειτα από τρία χρόνια πολύ δύσκολα με έντονη λειψιδρία, φέτος η αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει με αισιοδοξία, διότι ο ηλιακός κάμπος παράγει το 5% της γεωργικής παραγωγής της χώρας και σίγουρα είναι κρίσιμο για την διατροφική επάρκεια αλλά και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα σε διαδικασίες εισπράξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωράει η ΔΕΗ Ζακύνθου, απειλώντας φυσικά και με διακοπή συνδέσεων, όπως θα μας πει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
13: Καλό μεσημέρι, κάτι που στη Ζάκυνθο είναι στην ημερήσια διάταξη και δεν μας προκαλεί εντύπωση γιατί γίνεται της παρανομίας και των ανεξόφλητων οφειλών. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ Ζακύνθου σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε στην επίδοση 10 επικουρσών ειδοποιήσεων μέσω δικαστικού επιμελητή προς ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες πρόθεσμες οφειλές συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση, στους υπόχρεους δίνεται δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να προσέλθουν στην υπηρεσία για εξόφληση των οφειλών ή ρύθμιση και διακανονισμό αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η ΔΕΗ θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες διακοπής της σύνθεσης αποχέτευσης, πάβοντας τη δυνατότητα διάθεσης βλημάτων στα δίκτυά της. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι σχετικές κοινοποιήσεις απεστάλησαν στον εισαγγελέα Ζακύνθου και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ως αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά υπηρεσία, αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την εποπτεία τήρησης των σχετικών όρων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών δεν μπορούν να λειτουργούν επιλεκτικά, τονίζει η ΔΕΗ, και αναφέρει ότι οι συνεπείς δημότες δεν είναι δυνατόν να επομίζονται διαρκώς το βάρος όσων για χρόνια δεν ανταποκρίνονται τις υποχρεώσεις τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα έχουμε την έναρξη της λειτουργίας του νευρολογικού ιατρίου Πάρκινσον εξωπυραμιδικών διαταραχών, την οποία ανακοίνωσε η διοίκηση του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Το ιατρίο θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη και η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
14: Βεβαίως, να πω ότι αυτή η ανακοίνωση έγινε σήμερα από τη διοίκηση του Αχιλοπούλιο, η έναρξη δηλαδή λειτουργίας αυτού του τόσο πραγματικά σημαντικού ιατρίου. Μπορεί να ξεκινά τη λειτουργία του από τις 13 Μαΐου, αλλά ήδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους. Ο γιατρός νευρολόγος, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει και θα έχει την ευθύνη του ιατρίου. Και στόχος, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου αυτής της δομής, είναι η εξειδικευμένη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με νόσο Πάρκινσον και άλλες εξωπυραμιδικές διαταραχές, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση ποιότητας ζωής τους. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς οι συγκεκριμένοι ούτως ή άλλως έχουν έναν ιδιώτη νευρολόγο τον οποίο συμβουλεύονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι δεν μπορούν έτσι να πηγαίνουν σε έναν ιδιώτη νευρολόγο και είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτό το ιατρείο και από την ώρα που έχουμε και εξειδικευμένο γιατρό θα μπορεί να τους βοηθάει και περισσότερο και με τις απαραίτητες τέλος πάντων εξετάσεις και αλλαγές στην διατροφή τους ή στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν πέρα δηλαδή από τα φάρμακα αυτή την ασθένεια που πραγματικά μειώνεται συνεχώς ο αριθμός. Μάλλον η ηλικία που ξεσπάει, γιατί συνήθως την είχαμε για τους ηλικιωμένους, αλλά δεν είναι έτσι. Όλο και πιο νεαρές ηλικίες αντιμετωπίζουν θέματα με το Πάρκινσον.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφορών ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
15: Καλό μεσημέρι. Αυτό δηλώνει ακριβώς ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κ. Μουτασάκης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ανεσιολόγο δεν εφημερεύει για 20 μέρες και εθνολόγος για 25. Λαμβάνεστε ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Έτσι λοιπόν θα εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα χειρουργεία. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν γιατροί για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Μπαίνουμε και στεγνή περίοδο που οι ανάγκες μεγαλώνουν, διπλασιάζονται λόγω του τουρισμού και ωστόσο βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.
16: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. και απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα έγινε στις Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μεθοδικά, πείθοντάς την μάλιστα να πετάξει από τον μπαλκόνι του σπιτιού της το ποσό των 40.000 ευρώ. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Λένια.
17: Καλησπέρα και να πούμε πως περνάει σήμερα, πέρασε την πόρτα της Αγγελίας Σερών ο 56χρονος Ρουμάνος για τη συγκεκριμένη υπόθεση που προανέφερες.
0: Άρα έχει συλληφθεί αυτός ο οποίος
17: πάρει. Ακριβώς. Συνελήφθη, το περιστατικό συνέβη πριν από 2 ημέρες. Μιλάμε για μία απάτη με σήμερα ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη των Σερών. Πρέπει να σου πω ότι ο δράστης τηλεφώνησε παριστάνοντας στο γιατρό, λέγοντας πως ο γιος της είχε ένα σοβαρό ατύχημα και πως θα έπρεπε να εγχειρηθεί και χρειαζόταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για αυτό. Και στη συνέχεια έκλεισαν το τηλέφωνο για να καλέσει επιτόπου ένας συνεργός του, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό, λέγοντας στην ηλικιωμένη κυρία ότι λόγω του ότι έχουν ακουστεί πολλές απάτες στην περιοχή και για να μην πέσει και αυτή η θύμα απάτης, τη ζήτησαν προσποιούμενο τους αστυνομικούς να τις παραδώσουν ό,τι χρήματα είχε μαζί της στο σπίτι. Έτσι λοιπόν η γυναίκα ανυποψίαστη παρέδωσε και πέταξε από το μπαλκόνι 37.000 ευρώ σε μετρητά και 3.000 σε κοσμήματα, τα οποία και απέσπασαν οι δράστες και εξαφανίστηκαν. Όμως, χάρη στην άμεση αντίδραση και επέμβαση των ανδρών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, οι οποίοι αξιοποίησαν ό,τι στοιχεία και πληροφορίες είχαν, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες τον 56χρονο Ρουμάνο σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο συλληφτής φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα και σύμφωνα σε ένα μεγάλο κύκλωμα και σύμφωνα με τις αρχές ομολόγησε τόσο τη συγκεκριμένη πράξη όσο και τη συμμετοχή του σε μία ακόμη υπόθεση απάτης που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λάρισα. Πρέπει να σου πω ότι οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί στόχος τους είναι να ταυτοποιήσουν και άλλους πιθανούς συνεργούς, αλλά και να εντοπίσουν και τα χρήματα, τα οποία δεν βρέθηκαν επάνω στο Ρουμάνο την ώρα της σύλληψής του. Αναμένουμε λοιπόν το τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας και προφανώς και την παραπομπή του στον ανακριτή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Στα χέρια των αρχών τώρα βρίσκονται τρία άτομα τα οποία συνελήφθησαν χθες βράδυ στο Αγρίνιο κατηγορούμενοι για ανέτια επίθεση με οπαδικά κίνητρα σε βάρος 2 πολιτών. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μιχάλη.
18: Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν από άνδρες της ΟΚΕ λίγη ώρα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε. Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας 28, 20 και 19 ετών. Έδρασαν από κοινού με ακόμα 2 άτομα, συνεργούς τους, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Προσέγγισαν τα 2 θύματα στην περιοχή Ζωοδόχος Πηγή, στο κέντρο του Αγρίνιου, και τα ρώτησαν για τις οπαδικές προτιμήσεις τους. Προφανώς η απάντηση που πήραν δεν τους άρεσε και εξαπέλυσαν απρόκλητη επίθεση, αρχικά με χαστούκια και στη συνέχεια με κλωτσιές και γροθιές. Από τα χτυπήματα τραυματίστηκαν τα 2 άτομα, ηλικίας 19 και 22 ετών. Το ένα από τα 2 μάλιστα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και παραμένει για νοσηλεία, χωρίς όμως να συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών εντολών ακαρνανίας, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων 2 εμπλεκόμενων στην επίθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Σε Σύρια έχει εξελιχθεί η επίλυση του προβλήματος της καθίζησης στον κάθετο οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας μετά από την αστοχία επιλογή σημείου παράκαμψης λόγω του αγωγού φυσικού αερίου IGB. Οι ηθήνοντες αποφάσισαν κατασκευή παράκαμψης σε παραπλήσιο σημείο, με αποτέλεσμα φυσικά να έχει δοθεί νέα παράταση έως το τέλος του μήνα. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα παράταση λοιπόν αποκατάστασης της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας δόθηκε και συγκεκριμένα έως τις 29 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την κατασκευή παράκαμψης μήκους περίπου 400 μέτρων στο ύψος του 7ου χιλιόμετρου της οδικής αρτηρίας, όπου έχει υπάρξει καθίζηση του εδάφους, της οποίας η αποκατάσταση τοποθετείται στα τέλη του έτους. Το Serial Viki ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου, όταν και σημειώθηκε η καθίζηση του οδοστρώματος. 5 μέρες μετά, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε το κλείσιμο του δρόμου για λόγους ασφαλείας και η κυκλοφορία διοχετεύτηκε μέσα από τα χωριά της Καριδιάς και της Πανδρόσου του Δήμου Κομωτινής. Γεγονός όμως που προδήλως εγκυμονεί κινδύνους, αφού πρόκειται για έναν αγροτικό δρόμο με στροφές, γεφυράκια, κίνηση πεζών, αφού μιλάμε για κατοικημένους οικισμούς, δίχως επαρκή φωτισμό, χωρίς δηλαδή προδιαγραφές υψηλής κυκλοφορίας. Στις 20 Μαρτίου αποφασίστηκε και ξεκίνησαν εργασίες παράκαμψης, παραπλεύρωση εισόδου. Και μάλιστα στις 2 Απριλίου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπατσά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων και της κατασκευάστριας εταιρείας της Νέας Εγνατίας Οδού, όπου εκφράστηκε η πεποίθηση ολοκλήρωσης του έργου έως το αργότερο τις 4 Μαΐου. Όμως στις 25 Απριλίου οι εργασίες σταμάτησαν. Γιατί από αυτό το σημείο διέρχεται υπογείως ο διακρατικός Ελλάδας-Βουλγαρίας, αγωγός φυσικού αερίου.
0: Κάτι το οποίο, Γιάννη, υποθέτω ότι θα έπρεπε να το ήξεραν όταν κάνανε το σχεδιασμό.
19: Υποτίθεται από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η εταιρεία ζήτησε να της επιδοθεί μία μελέτη με βάση την οποία θα βεβαιωνόταν ότι ο αγωγός δεν θα δεχόταν κάποιο είδους καταπώνηση από την κυκλοφορία των οχημάτων. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το έργο ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει αυτή η μελέτη. Η εταιρεία έβαλε πάγο στο έργο.
0: Μάλιστα.
19: Και τώρα δόθηκε νέα παράταση, γιατί το επελέγει ένα άλλο σημείο παραπλήσιο, επειδή ωστόσο όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι Βίκη, άπαντες και κυρίως οι επαγγελματίες εν ώψη της θερινής περίοδου, καθώς στο συγκεκριμένο δρόμο επισκέπτονται τη Θράκη εκατομμύρια Βούλγαροι, Ρουμάνοι και λοιποί Βαλκάνοι τουρίστες, εύχονται να μην υπάρξει άλλη εμπλοκή και καθυστέρηση. Είδομε.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις αλλά και η ταλαιπωρία που υφίσταται τις τελευταίες ημέρες οδηγοί που χρησιμοποιούν τον υπάρχον ΒΟΑΚ σε διάφορα τμήματά του σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και διαπλάτινση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλική κυκλοφορία των οχημάτων. Για το θέμα, μάλιστα, διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι αντιπεριφερειάρχες Χανίων και Ρεθύμνης, ενώ επιπλέον ζήτημα τίθεται παράλληλα με τις απαλωτριώσεις των εκτάσεων γης για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Περικλή.
20: Βίκυ, η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες στο ΒΟΑΚ σε διάφορα σημεία, πρέπει να σου πω, είναι πολύ μεγάλη. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, και βέβαια έχει κινητοποιήσει και τους τοπικούς άρχοντες, κυρίως της αυτοδιοίκησης, να κάνουν υπομνήματα στο αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Χανιά, στο τμήμα από Σούδα έως Μεγάλα Χωράφια, καθώς και στο Ρέθυμνο, καθώς έχει κλείσει ο κόμβος του Σπηλίου με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Με αποτέλεσμα βέβαια να υπάρχουν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και φωτεινοί σηματοδότες που επιτρέπουν μόνο την εκπεριτροπής διέλευση και κυκλοφορία από τα σημεία εναλλάξ για κάθε ρεύμα, προκαλώντας φυσικά κάθε μέρα από τις προηγούμενες που προηγήθηκαν αλλά και σήμερα την καθυστέρηση των οδηγών με ουρές χιλιόμετρων να έχουν σχηματιστεί στον βόρειο οδικό άξονα. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για τα όσα έχουν συμβεί στο περιθώριο των παρεμβάσεων έχει εκφράσει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα μετά τη σωρία παραπώνων και την ταλαιπωρία στο σημείο. Τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι τα έργα θα προηγηθούν η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, ενώ είπε ότι θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει τις νυχτερινές ώρες ο κύριος Νίκος Καλογερής από την Περιφέρεια Χανίων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση και δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι ανάλογες εργασίες στο δυτικό τμήμα του ΒΟΑΚ, στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη-Κίσαμος, που βέβαια την τουριστική περίοδο είναι ένα σημείο το οποίο έχει την πλειοψηφία των επισκεπτών με πάρα πολλά αυτοκίνητα να επισκέπτονται ανέβαζε τις πολυτελείς, τις, συγγνώμη, τις πολυπληθείς και δημοφιλείς παραλίες στα δυτικά του νομού Χανίων και βέβαια τον όλο τουρισμό που έχει η όλη περιοχή. Παράλληλα, σήμερα έστειλε επιστολή στο Υπουργείο και στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα ή η Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, η κυρία Μαρία Λιονή, η οποία τόνισε την ανάγκη άμεσης επαναφοράς στην κυκλοφορία του κόμβου σπηλίου που οδηγεί τους ρεθυμιώτες προς το Ηράκλειο, καθώς και εκεί η όλη κίνηση διοχετεύεται μέσω του αστικού ιστού, μέσω της πόλης του Ρεθύμνου και φυσικά δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ναι. Τέλος, μόνο να σου πω ότι χθες είχαμε στα δικαστήρια των Χανίων κάποιους από τους εμπλεκόμενους στις απαλωτριώσεις, δηλαδή ιδιοκτήτες γης, όπου μπαίνουν μετά από τις αιτήσεις του Δημοσίου στη μέγενη των αναγκαστικών αναπαλωτριώσεων και οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι επηρεάζονται συνολικά 1.000 ιδιοκτήτες σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και βέβαια η νέα χάραξη δημιουργεί προβλήματα και για τις αποζημιώσεις, οι οποίες, όπως αναφέρουν, είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με την έκταση που παραχωρείται προς το ελληνικό δημόσιο για να περάσει ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο νέος ΒΟΑΚ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: με θετικές προοπτικές ξεκινάει η φετινή θερινή περίοδος για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς ενισχύεται σημαντικά το πρόγραμμα πτήσεων τσάρτερ από χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
1: Ναι, Δίκη, καλησπέρα. Οι πτήσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, και θα διαρκέσουν μέσα περίπου Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, με δρομολόγια 4 φορές την εβδομάδα, μάλιστα, συνδέοντας την πρωτεύουσα της Ηπείρου με πόλεις όπως η Κοπενχάγη, το Όσλο, το Στοκχόλμη, αλλά και το Γκέτεμπουργκ. Η πρώτη πτήση της σεζόν, μάλιστα, αναμένεται από Κοπενχάγη το πρωί της 11ης Μαΐου. Την ίδια μέρα θα ακολουθήσουν και άλλα δρομολόγια, άλλες αφήξεις από Όσλο και Γκέτεμπουργκ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συνδέσεις με πόλεις όπως τη Σουηδία, Νορβηγία αλλά και Δανία μέσω διάφορων αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα πάντως, και έχει αξία αυτό να το αναφέρουμε, με τα επίσημα στοιχεία καταγράφεται ήδη αύξηση των πτήσεων τσάρτερ, ενώ θετικές είναι και εκτιμήσεις για την κίνηση της γενικής αεροπορίας. Παράλληλα, είναι αξιοσημείο ότι συνεχίζονται κανονικά τα καθημερινά δρομολόγια εσωτερικού από και προς την Αθήνα, ενισχύοντας έτσι την γενικότερη συνδεσιμότητα της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Με τη συμμετοχή τώρα περισσότερων από 350 εκπροσώπων περιφερειών, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών μελών και επαγγελματιών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ξεκινά σήμερα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η ολομέλεια του Inform EU. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Χορού στρέφεται αυτές τις ημέρες το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η ολομέλεια του Inform EU, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τις πολιτικές συνοχής και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά είπες, περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτικές Συνοχής και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά είπες, περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής

0: Να σου πω ότι παράλληλα την Παρασκευή η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό χωριό όπου πολίτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν χώρες, πολιτισμούς και έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαδραστικά περίπτερα και δράσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέκα ημέρες μετά το περιστατικό βραχυκυκλώματος και μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Κέρκυρας, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, όπως τονίζουν σε ανακοινώσεις τους η Ένωση Γονέων και η ΕΛΜΕ, προκαλώντας την έντονη ανησυχία τους. Την ίδια ώρα, προβληματισμός καταγράφεται και στο γυμνάσιο Καρουσάδων, με τους γονείς να εκφράζουν τους φόβους για την ασφάλεια του κτηρίου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Για άλλη μια φορά οι σχολικές υποδομές έρχονται στην επικαιρότητα. Αυτή τη φορά με αφορμή το περιστατικό που συνέβη πριν από 10 μέρες, όταν βραχυκύκλωμα σε κουδούνι του σχολείου προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά με μαυρισμένες πλάκες στην ψυδροφή καθώς και εκτεταμένες ζημίες από καπνό σε τείχους, διαδρόμους και αίθουσες. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εγγραφή διαβεβαίωση για την ασφάλεια του κτηρίου, ενώ οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στην αυλή μετά από σχετική εντολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται πρώτων πυλών, με την ύλη να έχει μείνει πίσω και την αβεβαιότητα να μεγαλώνει σχετικά με το πού και πώς θα εξεταστούν οι μαθητές. Εκπαιδευτικοί μαζί με την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων πραγματοποίησαν κινητοποίηση στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών χθες, ζητώντας άμεσες απαντήσεις. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, δεν έλαβαν σαφείς δεσμεύσεις παρά μόνο την ενημέρωση ότι αναμένεται έλεγχος από ιδιώτη ηλεκτρολόγο. Τέλος, θα πούμε ότι στην ανησυχία τους εκφράζουν και οι γονείς στο Γυμνάσιο Καρουσάδων, που όπως καταγγέλνουν, τρεις μήνες μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε καθίζει σε εδάφους ρογμές στο κτίριο καθώς και πλημμύρα στο υπόγειο, κανείς δεν τους έχει απαντήσει κατά πόσο είναι ασφαλές να στεγάζονται τα παιδιά στο κτίριο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ρήξη οδηγείται ο Δήμος Ρόδου με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για το θέμα της διαχείρισης κεντρικών και πολυσύχναστων παραλίων του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, στην Ρόδο και στη Μαριέτα Χαβριλιώτη. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Εδώ το πρόβλημα σε σχέση με τις παραλίες και κυρίως αυτές που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι η κεντρική παραλία της πόλης της Ρόδου, εκεί που είναι το ενιδρίο και το τραμπολίνο, γνωστός πατήρας, αλλά και η παραλία της Τσαμπίκας. Είναι λοιπόν ότι η ΕΤΑΔ, που έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους, έχει τελείως δικούς της ρυθμούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία απολύτως οργανωμένη δραστηριότητα σε αυτές. Και μιλάμε για ένα νησί που από τα τέλη Μαρτίου δέχεται πτήσεις τσάρτερ και έχει αρκετές χιλιάδες επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε να δώσει μία προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου ή μάλλον να παρατείνει την προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου που έχουν τα ξενοδοχεία και όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσωπο σε παραλία να ζητήσουν να τους δοθεί για εκμετάλλευση με το προτιμησιακό δικαίωμα. Αφού λοιπόν λήξει αυτή η προθεσμία, θα πρέπει στην συνέχεια να γίνουν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα πόστα, στα οποία μπορεί να κατέβουν με μεμονωμένοι ομπρελάδες, άνθρωποι που έχουν θαλάσσια σπορ και τέτοια.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μάλλον θα φτάσουμε Ιούνιο για να υπάρχει κάποια δραστηριότητα στις παραλίες. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε, όπως λέει ο Δήμος Ρόδου και οι επιχειρηματίες των παραλίων, να αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές, αρκεί να σας πω ότι το τετραγωνικό μέτρο σε παραλία που τα προηγούμενα χρόνια κόστιζε στον ομπρελά, για παράδειγμα, 24 ευρώ, τώρα η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού θα φτάσει στα 80, με αποτέλεσμα να υπάρχει εύλογη ανησυχία και στο Δήμο και στους επιχειρηματίες για το ποια θα είναι τελικά η τιμή της ξαπλώστρας που θα κληθεί να πληρώσει.
1: Θα κληθεί ο λουόμενος να πληρώσει το μάρμαρο.
3: Ο οποίος δεν είναι και μαχαραγιάς. Έτσι, μακάρι να ήταν όλοι πάμπλουτοι, αλλά δυστυχώς οι επισκέπτες μας είναι μέση Ευρωπαίοι πολίτες.
1: Μαριέτα,
3: για όλα
1: να
3: αυτά,
1: δούμε
3: λοιπόν,
1: πώς θα γίνει.
3: Ο Δήμος της Ρόδου έχει αποφασίσει να διεκδικήσει, να ζητήσει μάλλον, να περιέλθει ξανά η διαχείριση όλων των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο φαίνεται να υπάρχει καλύτερη βάση συζήτησης και συνεννόησης.
1: Μάλιστα. Αρκεί να μας αφήνουν και ένα μικρό μέρος να μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς,
3: ναι,
1: με την πετσέτα μας τουλάχιστον.
3: Βεβαίως υπάρχει και αυτή η διάσταση,
1: υπάρχει και αυτή
3: που είναι πάρα
1: διάσταση,
3: πολύ σοβαρή.
1: Έτσι ακριβώς. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Η διαχρονική αξία του σαμιακού αμπελώνα επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά με την κατάταξη του Taste Atlas για το 2026 του εμβληματικού κρασιού Samos Nectar του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού στα 10 μάλιστα καλύτερα επιδόρπια κρασιά παγκοσμίως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερδβορείο Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
1: Ήδη κυρίες και κύριοι, το γλυκό κρασί από Μοσχάτο συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα επιδόρπια κρασιά, όπως είπες, παγκοσμίως, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της ελληνικής συνοπαραγωγής. Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στην ίδια λιστά περιλαμβάνονται και άλλα δύο κρασιά του συνεταιρισμού, το Samos Vindux και το Samos Anthemis. Όσοι δεν έχουν πια από αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουν και για να το δοκιμάσουν. Έχουμε τρεις συμμετοχές στην παγκόσμια δεκάδα. Η Samos αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στον τομέα των γλυκών ίνων διεθνώς. Παράλληλα, τα μοσχάτα κρασιά των νησιών διατηρούν υψηλές θέσεις τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και σε εθνικές κατατάξεις. Τώρα, η επιτυχία αυτή αντανακλά στην μακρά αμπελοελληνική παράδοση της Σάμο, αλλά και την συνεχή προσπάθεια των τοπικών αμπελουργών που καλλιεργούν το μικρό μοσχάτο σε απαιτητικές πεζούλες, γιατί οι αναβαθμίδες της Σάμο είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν και βέβαια και επίπονη διαδικασία για να συλλέξουμε το σταφύλι που θα κάνουμε το καταπληκτικό αυτό κρασί. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι και το Σάββατο 9 Μαΐου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
2: Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το Φεστιβάλ Νεολαίας θα περιλαμβάνει διαδραστικά workshops και εργαστήρια με οργανισμούς και φορείς, δραστηριότητες, παιχνίδια και ανοιχτές δράσεις για όλους. Βιωματικές εμπειρίες με την ενεργό συμμετοχή νέων, χώρους έκφρασης ιδεών και συνεργασίας με νέους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των νέων. Το φεστιβάλ αποτελεί ένα σημείο συνάντησης όπου νέοι άνθρωποι, πολίτες κάθε ηλικίας, οργανισμοί και τοπικής φορείς ενώνουν δυνάμεις και συνδιαμορφώνουν δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Το φεστιβάλ αποκτά διεθνή διάσταση με τη συμμετοχή 30 εθελοντών, 15 από τους οποίους έχουν έρθει στην Κοζάνη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, φέρνοντας διαφορετικές κουλτούρες και νέες εμπειρίες στην πόλη. Μέρος των δράσεων θα πραγματοποιηθεί και στα αγγλικά, ενισχύοντας την διαπολιτισμική σύνδεση. Έτσι λοιπόν, την 5η αύριο, 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου, από τις 9.30 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στις δράσεις θα συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής. Επιπλέον, αύριο 5η, η δράση συνδιοργανώνεται με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ωνάσιου Μερούσιου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, οι οποίοι θα υλοποιήσουν βιωματικά παιχνίδια με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την Παρασκευή 8 Μαΐου με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεύτερου Λυκείου Κοζάνης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Το καλοκαίρι υποδέχονται σήμερα με οι Αλεβίτες με εκδηλώσεις, με ένα μάλιστα από τα μεγαλύτερα κουρμπάνια. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού ή αλλιώς την αναγέννηση της φύσης καλωσορίζουν σήμερα, 6 Μαΐου, οι κάτοικοι όλου του ορεινού όγκου, οι Αλεβίτες Πεκταζίδες της Σάκης, που από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για το πρώτο κουρμπάνι της περίοδου αυτής, που μια περίοδος που θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου και περίπου στα 50 με 60 κουρμπάνια αναβιώνουν σε αυτή την χρονική περίοδο. Οι Αλεβίτες, η θρησκεία των οποίων αναγνωρίστηκε ως γνωστό τον περασμένο Αύγουστο από τη Βουλή των Ελλήνων, σήμερα έχουν μεγάλη γιορτή στη Ρούσα που αποτελεί και την έδρα του αλεβιτισμού, όπου αναβιώνει το έθιμο Χιντερέλ, έτσι το λένε, εδώ και 7 αιώνες. Σήμερα οι γυναίκες του χωριού στείνουν και κάνουν κούνιες στη φύση για να διώξουν τα ντέρτια, το άγχος, τη στεναχώρια, ενώ από νωρίς το βράδυ της παραμονής βάζουν κάτω από στάμνες ή κοντά σε τριανταφυλές τα κοσμήματά τους και ανάλογα με αυτό που θα τύχει σήμερα το βράδυ στην κάθε μια, αυτό που θα τραβήξει κάθε μία σήμερα το βράδυ, θα ακούσει και τη μαντινάδα που θα τις τραγουδήσουν, είτε λυπητεροί είτε χαρούμενοι. Σήμερα όλος ο ορεινός όγκος βρίσκεται στη Ρούσα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Όλοι θα γευματίσουν σε λίγη ώρα στο μεγάλο ξέφωτο που είναι καθιερωμένο για το κουρμπάνι αυτό, ναι, με 12 γιδοπρόβατα και πολλά κοτόπουλα της περιοχής εδώ σίγουρα μαγειρεμένα στα ξύλα. Μάλιστα. Οι Αλεβίτες χαρούμενοι γιατί πλέον ελεύθερα προσκυνούν στα τζέμεβί τους μετά mm-hmm. την αναγνώριση της θρησκείας τους και βεβαίως ελεύθερα κάνουν, τελούν τις κηδείες, τους γάμους τους στο δικό τους ντεμπέ και όχι στους μουφτίδες και στους ημάμιδες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται φέτος στο Ηράκλειο το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, το οποίο εστιάζει στη σχέση της φιλοσοφίας με τον σύγχρονο κινηματογράφο. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μετά λοιπόν την περσινή πολύ επιτυχημένη πρεμιέρα, δεύτερη διοργάνωση φέτος για αυτό το ιδιαίτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ που φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στο Ηράκλειο, ένας θεσμός που έχει ως στόχο να μας υπενθυμίσει τη σημασία της φιλοσοφίας στο δημόσιο διάλογο αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από το κριτικό βλέμμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το μοναδικό στο είδος του φεστιβάλ Σινεφίλ 101, όπως ονομάζεται, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό κόμβο τέχνης και ιδεών, προβάλλοντας τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό και αξιοποιώντας την κινηματογραφική εμπειρία ως μια αφετηρία ανοιχτού διαλόγου. Και φέτος λοιπόν από τις 3 ως τις 10 Μαΐου η πόλη του Ηρακλείου γίνεται σημείο συνάντησης για τους δημιουργούς, τους ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό σε 8 ημέρες γεμάτες ταινίες, αφιερώματα, ειδικές προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις. Κεντρική προσκεκλημένη της φετινής διοργάνωσης είναι η πολυβραβευμένη δημιουργός Ζακλίν Λέντζου, μία από τις πιο ανήσυχες και ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού σινεμά. Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει Βίκυ αύριο στις 7.30 το απόγευμα και η προβολή της βραβευμένης με χρυσό λέοντα ταινίας με τίτλο «Η Επιστροφή», με προσκεκλημένο το διακεκριμένο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Παύλο Κόντο.
0: Μάλιστα.
4: Στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ συμμετέχουν 5 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, οι οποίες διερευνούν κρίσιμα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος, συνεργάτης και της φετινής διοργάνωσης, επιμελείται και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών animation. Να πούμε κλείνοντας ότι όπως και την περασμένη χρονιά, το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς, οι οποίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα συναυλιών, καθώς και σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην πόλη του Ηρακλείου. Η είσοδος για το κοινό σε όλες τις προβολές και εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, με κράτηση θέσης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
5: Ο καιρός.
0: Για αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: δεν έχει αλλιώς.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες εκείνο το 6-7 με την ανάλογη κίνηση, ε? Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι να εννοούν άραγε, αν εννοούν κάτι και πού το πάνε, αλλά οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά πότε το κάνουν και γιατί το κάνουν. Την ίδια ακριβώς απορία έχουμε και για τις κινήσεις, τις δηλώσεις και τα όσα γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί, για παράδειγμα, άλλαξε στάση ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη μία μέρα ανακοινώνει την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούς και την άλλη μέρα τη βάζει στον πάγο την ίδια αυτή επιχείρηση. Πού το πάει ακριβώς και τι εννοεί, θα δούμε. Θα φανεί που το πάει και τι εννοεί. Μακάρι βέβαια όλο αυτό, όλοι ευχόμαστε, να έχει να κάνει με το διπλωματικό πυρετό για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο. Ήδη μετράμε πάνω από 3 μήνες επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες, προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδένος, συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση πύρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου είχαμε ένα έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα, όπου ένας πατέρας έστεισε φωνική ενέδραση σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Θα πάμε σε λίγο αργότερα στην Κρήτη για να ακούσουμε όλες τις πληροφορίες από την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, καθώς πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται πλέον οι ΗΠΑ και η Ιράν βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος που επικαλείται Αμερικανός αξιωματούχος. Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκεται για επαφές ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανοίγει ο δρόμος, Έλενα, για μια συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ραγδαίες είναι και πάλι εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο από την περιοχή. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, όπως το μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο Reuters. Αναφέρονται στα στενά του Ορμούς και λένε ότι η διέλευση θα είναι πιθανή τώρα που τελειώνουν οι αμερικανικές απειλές στην περιοχή. Δεν δίνουν περισσότερες διευκρινήσεις διευκρινίσεις βέβαια για το πότε και πώς θα γίνει και με ποιους κανόνες και περιορισμούς αυτή η διέλευση, ενώ ευχαριστούν και τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή εκλοβισμένη επί της ουσίας επί τόσο καιρό. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση στο πάγωμα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της επιχείρησης Ελευθερία, να θυμίσουμε, της καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων, όπως είχαν αναφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες, από το πολεμικό ναυτικό τους στα στενά του Ορμούς, για τη διέλευση των στενών του Ορμούς, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν, και είδαμε ότι τις πρώτες ώρες εφαρμογής αυτής της επιχείρησης υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και βέβαια φόβοι για μια νέα πολύ σοβαρή κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το δημοσίευμα του Άξιος, πριν από λίγη ώρα, επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και δύο άλλες πηγές, όπως αναφέρει, και λέει λοιπόν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης μία σελίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά 14 σημεία περιέχει, και αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμούς σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, αλλά και άρση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και βεβαίως και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουσιαστικά λοιπόν βάζει σε προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και θέτει το πλαίσιο για μια πιο λεπτομερή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα σε 30 ημέρες. Σε μια πρώτη εκτίμηση και αντίδραση, να σου πω, Γρηγόρη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι βεβαίως είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, αν τελικώς γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα σε 30 ημέρες όλο αυτό θα έχει καρποφορήσει και θα υπάρξει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Γιατί βεβαίως αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν καταλήξει στο ίδιο σημείο οι δύο πλευρές.
0: Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένουν απάντηση από το Ιράν μέσα σε 48 ώρες. Επίσης υπάρχει επιβεβαίωση από πακιστανική πηγή στο Reuters για την ύπαρξη αυτού του μνημονίου και για το γεγονός ότι οι δύο πλευρές το εξετάζουν πολύ έτσι στενά, και επίσης και από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το CNBC, ότι αξιολογεί την αμερικανική πρόταση. Επίσης αναφέρει το Άξιος ότι υπάρχουν επαφές, και αυτό είναι σημαντικό, τον Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, και απευθείας και μέσω των διαμεσολαβητών με διάφορους Ιρανούς αξιωματούχους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο αυτό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ισραήλ, και όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να κάνει λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Συνδεόμαστε με το Τελαβίβ και τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε σένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου έδωσε από χθες αργά το βράδυ το στίγμα για την σημερινή ημέρα και για τις επόμενες προφανώς, γιατί ανήρτησε με ένα βίντεο στο X με σφοδρότατους βομβαρδισμούς, γράφοντας για ακόμη μια φορά: συνεχίζουμε να εξουδετερώνουμε εκατοντάδες μέλη της Χεσμολάχ και τις υποδομές τους. 12 χωριά είναι αυτά τα οποία από το πρωί έχουν κληθεί να εκενωθούν από τους μάχους, από τον στρατό του Ισραήλ. Οπωσδήποτε είναι σφοδρότατα τα χτυπήματα τα οποία γίνονται από την αεροπορία, το πυροβολικό και άλλα τμήματα του στρατού των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, τα οποία βρίσκονται σε όλο το, νότιο, σημείο της λιβανικής επικράτειας. Η Χεσμολάχ από την πλευρά της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, επιχειρεί να μετακινήσει δυνάμεις στο Νότο για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί και να συνεχιστεί η αντίσταση. Από εκεί και πέρα, στο διπλωματικό πεδίο, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι να παρατηρείται μια στασιμότητα, γιατί ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος δείχνουν τη διάθεση σύγκλησης στην παρούσα στιγμή, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν και οι ίδιες ασκούν τη δική τους πίεση, μήπως καταφέρουν να αναπιστούν οι δύο πλευρές και να βρεθούν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται, ακόμη και περιφερειακά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία αντιτίθεται με κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, και εκείνο το οποίο επισημαίνεται μέσω του Λιβάνου είναι ότι θα πρέπει και ο Λίβανος να συνεισφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με την επίλυση του Παλαιστινιακού, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ κάθε φορά το οποίο τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών, προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποφύγει, αλλά σίγουρα θα το βρει κάποια στιγμή μπροστά του και δεν θα μπορεί να αποφύγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και με σκεπτικισμό βλέπουν εδώ στο Ισραήλ τα όσα γίνονται στο Ορμούζ, τα όσα γίνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εκείνο το οποίο μπορώ να μεταφέρω και είναι ότι για ακόμη μία μέρα οι Ισραηλοί, αυτό το οποίο επισημαίνουν και το λένε διαρκώς, αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά το ισλαμικό καθεστώς, και εκείνο το οποίο λένε είναι ότι δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία νίκη μέσω των διαπραγματεύσεων.
0: Γιώργος Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις στη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ιράν, είπαμε, ακούσαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είμαστε πια κοντά πλέον σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί βεβαίως η δήλωση, η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, και έκανε λόγο για ένα παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
4: Μάλιστα.
3: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τορμό, και κάποιοι άλλοι να παίξουν δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
4: Βλέπω ότι αποφεύγετε, και είστε έμπειρος και το σημειώνω, να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι. Θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
3: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
0: Η ίδια ερώτηση έγινε και στον Ευρωβουλευτή του Πασόκ, τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή του Air News Radio 105,8. Υπάρχει λίγο περισσότερη αισιοδοξία για τα όσα διαδραματίζουν στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος συνέστησε να κρατάμε μικρό καλάθι.
5: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του Πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα. Θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη βέβαια το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση του Μάξιμου, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. φαντάζομαι, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Χθες ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
6: 400 εκατομμύρια σε κάθε οικογένεια.
5: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα, να αρχίσουμε να ασφαλώς να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
0: Παίρνοντας αφορμή με αυτές τις τελευταίες φράσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον κύριο Μανιάτη που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές τώρα και πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά σήμερα, με το διεθνές πετρέλαιο αναφορά στο Brent να έχει υποχωρήσει κάτω, τουλάχιστον νωρίτερα, αυτή ήταν εικόνα, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω νέων ελπίδων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι αγορές, Κωνσταντίνα, και πώς αντιδρούν σε όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα δύο συμβόλαια, το αμερικανικό αργό και το ευρωπαϊκό Brent. Για την ακρίβεια, το ευρωπαϊκό Brent, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει πλέον το 11%. Έχει πτώσει δηλαδή 11%. Για την ακρίβεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 97 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε με πτώση από νωρίς το πρωί, αλλά από τα επίπεδα των 108 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μια πτώση μεγαλύτερη των 10 δολαρίων ανά βαρέλι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι αντίστοιχη πτώση είχαμε και στις 17 Απριλίου, όπου εκεί είχαμε κάποιες νέες ελπίδες και πάλι για άνοιγμα των στενών του Ορμούς με βάση την εξέλιξη και της εκεχηρίας τότε, αλλά και των διαπραγματεύσεων. Είναι η μεγαλύτερη πτώση επίσης για το αμερικανικό αργό, πτώση της τάξης του 12%. Δύο είναι οι λόγοι, σαφώς, Γρηγόρη, αναφέρθηκε και εσύ. Από νωρίς το πρωί αυτό που τιμολογούσαν ήταν η αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υπό τη συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων. Οι επενδυτές και ναυτιλιακοί παράγοντες δεν είχαν δει από την αρχή, από χθες δηλαδή, και γι' αυτό κρατούσαν και μια στάση αναμονής όλη αυτή την επιχείρηση με καλό μάτι. Και ο λόγος ήταν ότι εξέφραζαν έντονες επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος, διότι τους έλειπαν βασικές λεπτομέρειες. Υπήρχε μια αστάθεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και δεύτερον, ήρθε πλέον η ανάρτηση από το Άξιος ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο για συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Τώρα, στην ελληνική αγορά, Γρηγόρη, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, η εικόνα είναι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά αποτυπώνονται, Γρηγόρη, ακόμα οι μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Να θυμίσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε ανέλθει έως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2022. Παρατηρείται λοιπόν σήμερα, με βάση και το νέο δελτίο, μία ακόμα αύξηση στα 2,09 ευρώ αναλύτω, ουσιαστικά δηλαδή μία ανάσα από τα 2,10 ευρώ, μια τιμή που έχει ξεπεραστεί, πρέπει να πούμε, σε πολλά πρατήρια, γιατί εμείς στο παρατηρητήριο βλέπουμε τη μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το γεγονός ότι η τιμή χοντρική στα 1,57, που επίσης είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, μας δείχνει, μας προδιαθέτει και για τις επόμενες μέρες για περαιτέρω άνοδο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88. Έχουμε βέβαια και την επιδότηση των 20 λεπτών που παραμένει σε ισχύ και για το μήνα Μάιο, και μπορεί αυτή η πτώση μεγάλη των δύο ημερών να γεννά ελπίδες για μείωση των τιμών. Ωστόσο, η τιμή, μην ξεχνάμε ότι παραμένει πολύ ψηλότερα, περίπου στα 40% επάνω από την έναρξη του πολέμου. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται στοιχεία της Standard & Poor's Global Energy,
0: και τι λέει?
7: Σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα αργού, ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο όλοι ανησυχούσαν, ότι η έκρηξη κατάσταση θα αποτυπωθεί και σε επίπεδα των αποθεμάτων. Ωραία. Τα αποθέματα λοιπόν αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια βαρέλια, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί και η ζήτηση, και ο λόγος είναι γρήγορα ότι η ζήτηση μειώνεται γρήγορα, ναι μεν, αλλά υπερκαλύπτεται από την απώλεια της προσφοράς.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι οι τιμές των καυσίμων δηλαδή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη χώρα μας και η τιμή και η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μετά την επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στην Ιορδανική πρωτεύουσα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ερκ Νιούς, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις επαφές του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, η Αθήνα εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβούλειες, επιδιώκοντας να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και όχι μόνο, θα προσέθετα σε αυτά που πολύ ορθά ανέφερε, στο γεγονός ότι η Αθήνα θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι αποτελεί σταθερό συνομιλητή για όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, και αποτελεί επίσης και μία γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι διευρυμένες συνομιλίες που έχουν ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπντάλα εδώ στο Αμάν, στο πλαίσιο της τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιορδανίας. Στην πρώτη γραμμή, αναμενόμενα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και στα στενά του Ορμούς, οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην άλλη τη Σύνοδο Κορυφής στη Λευκοσία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως είναι το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή αλλά και η περιφερειακή σταθερότητα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χρυσοδουλίδης Γρηγόρη στέκονται στον σταθεροποιητικό ρόλο της Αθήνας και της Λευκοσίας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι δύο χώρες μέλη της Ένωσης που βρίσκονται εγκύτερα στα τεκτενόμενα πολιτικά και ανατολικά κόμματα, είναι ηγέτες με όλες τις περιοχές. Κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών είναι ότι η συνεργασία Ελλάδου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών, όπως ανέφερε μάλιστα ο Γιαντάλα, που συμφωνεί στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο. Θα πρέπει να τοπίζει τα αίτια των 97 και να ειδάται τον τερματισμό των εκφραξιών και την ασφάλεια της περιοχής.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερκ Νιούς στο Αμάν, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένα αξιόπιστο εταίρο που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Σχολίασε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
9: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Mm-hmm. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση, επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι η κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
0: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Ουάσιγκτον φαίνεται ότι μπαίνουν σε τροχιά προετοιμασίας μιας επίσκεψης με έντονο πολιτικό συμβολισμό μετά τη δήλωση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της Kimberly Guilfoyle, ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump θα επισκεφθεί τη χώρα μας έως το τέλος του 2026. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Guilfoyle επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο και συναντήθηκε σε εγκαταστάσεις του οργανισμού. Και εκεί, σε κάποια στιγμή, έκανε την ακόλουθη δήλωση.
10: Well, as soon as we wrap up a few things of critical importance from a national security perspective, I think he will come hopefully before the end of this year.
0: Μόλις ακούσαμε λοιπόν την κυρία Guilfoyle να λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω, είπε η ίδια, ότι θα έρθει ευελπιστό, δηλαδή ο Donald Trump ευελπιστό, πριν από το τέλος του έτους.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο eriteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τη μεγάλη εικόνα, φεύγουμε από τις ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην γειτονιά μας και πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση. Της εμψυχρό δολοφονίας ενός νέου 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς μετά του 54χρονου που συνελήφθη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τη σύζυγου του για συνέργεια. Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, για να ακούσουμε κάποιους από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
12: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
13: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα το πριν, τον πυροβόλησε.
14: Πριν ένα χρόνο πάλι, ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
15: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
14: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
0: Η απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα τα οποία παραβιάστηκαν, είπε από την πλευρά της τηλεόρασης του Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
16: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση
0: για κάποια ασφαλιστικά
16: μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθύνθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
17: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να έχει έρθει το ζευγάρι, δηλαδή ο 54χρονος με τη σύζυγό του, γιατί και η σύζυγος κατηγορείται για συνέργεια, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του πόνου. Ωστόσο, αυτό που έχει έρθει εδώ είναι ο φάκελος της δικογραφίας, προανάξεις δηλαδή που σχημάτισαν χθες οι αστυνομικοί με την κατάθεση του δράστη και τη συζύγου του. Το πλέον πιθανό είναι ότι ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας δηλαδή, υπηρεσίας, θα μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για να απαγγείλει πλέον τις κατηγορίες, αφού έχει σχηματίσει άποψη με βάση τη δικογραφία και αυτό για λόγους ασφαλείας. Παρότι δεν υπάρχουν εδώ, πρέπει να το πούμε, συγγενείς από την πλευρά του νεαρού θύματος, ωστόσο το ζήτημα των κανόνων ασφαλείας υφίσταται. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι ο δράστης κατά την προανάκριση τεστ, μια από τις πρώτες κουβέντες που είπε στους αστυνομικούς είναι ότι το έκανα γιατί έπρεπε να το κάνω, αλλά στη συνέχεια, στην πορεία της κατάθεσής του, έδειξε όχι ακριβώς μετανιωμένος, αλλά είπε ότι θόλωσα, τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Αυτό είπε, υποστηρίζοντας ότι τον εξώθησε σε αυτή την οργισμένη κατάσταση το δεδομένο ότι εδώ και δύο χρόνια η δικαστική υπόθεση του τροχαίου που είχε κοστίσει τη ζωή του παιδιού του, υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και το χθεσινό θύμα και ο γιος του, ο δράστης, ο οποίος σκοτώθηκε τότε, δεν έχει προχωρήσει δικαστικά και γι' αυτό βρισκόταν σε αυτή την έντονα άστατη ψυχική κατάσταση. Είχε προηγηθεί ακόμη μια απόπειρα καταγεγραμμένη, ακούσαμε την κυρία Δημόβλη, που είχε επιτεθεί με καδρόνι σε βάρος του νεαρού, στο σπίτι του μάλιστα, Όταν ο νεαρός αντεπιτέθηκε μαζί με την αδελφή του και τον κυνήγησαν, τότε είχε πυροβολήσει μία φορά, προφανέστατα με το ίδιο περίστροφο που χθες χρησιμοποίησε για να διαπράξει την δολοφονία. Ενώ σύμφωνα με την συνήγορο της οικογένειας, την κυρία Σπανάκη, και φέτος τον Φεβρουάριο είχε επιχειρήσει ξανά να επιτεθεί στον νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με τη δικηγόρο γλίτωσε την τελευταία στιγμή γιατί κατάφερε να μπει στο σπίτι μιας γειτόνισσας που άνοιξε την πόρτα για να τον σώσει. Η υπόθεση αυτή είχε πάει πάλι στη δικαιοσύνη και κατατεθεί μήνυση και του είχαν επιβληθεί στο δράστη, δηλαδή περιοριστική όρη. Για να φτάσουμε Αττικός στο θεσινό δεδομένο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παγώσει όχι μόνο την Κρήτη,
0: αλλά
17: ξεφεύγει
0: όλη τη χώρα.
17: Είναι
0: ναι.
17: Αλήθεια. Ακριβώς ξεφεύγει και από τα όρια του κακώς εννοούμενου εθνικού δικαίου. Δεν έχουμε δηλαδή αντεκδίκηση για φόνο εκ προμελέτης υπόθεσης. Ήταν ένα δυστύχημα. Όταν χάθηκε το παιδί του δράση.
0: Το οποίο είχε γίνει πριν τρία χρόνια, έτσι. Πριν τρία χρόνια.
17: Όλη αυτή η κατάσταση, βέβαια, βάρινε τον ψυχικό του κόσμο και λειτουργούσε. Το είπε, ότι, το είπε και ο Σωστηνούτης, ότι από την στιγμή που έχασα το παιδί μου, η ζωή πάγωσε για μένα.
0: Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας είπες πριν από λίγο, ναι. Ότι είπε ο δράστης ότι έδρασα μηχανικά. Δεν, δηλαδή, εντάξει.
17: Είπε στην αρχή της κατάστασης ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, ναι. Αλλά στη συνέχεια προχωρώντας, ότι όταν τον είδα μπροστά μου. Έδρασα μηχανικά. Είχε τον πιστόλι βέβαια πάνω του και τον περίστροφο μάλλον και προχωρούσε με το περίστροφο. Άρα άξιο προσοχής είναι
0: και αυτό. Και είναι συγκλονιστικό και αναδικιαστικό, Γιώργο, το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το Ερικνιούζο από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα. Πραγματικά αναδικιαστικό σε κάθε περίπτωση.
17: Περίστροφο, έξι πυροβολισμοί, οι τέσσερις τουλάχιστον χτύπησαν τον νεαρό, τον 21 ετών Νικήτα.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά τότε. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο το αποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, γιατί οι αρχές, Γιώργο, ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης. Παραμένει στην Αμμουδάρα Ερακλείου. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
18: Είμαστε στην Αμμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον αδράστη με τα αυτοκίνητά του έρχοντα από αντίθετη κατεύθυνση, μάλιστα. Είπαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς φιόνιξε απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. Έξι φορές άδειασε το περίστροφο που είχε και μάλιστα. Θα σας πω και μια πληροφορία που έχει γίνει γνωστή την τελευταία ώρα. Υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές και η αστυνομία και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο διότι είναι ένας πολυσύκναστος δρόμος. Η Αμμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά. Έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποβολωμένοι τα όσα την έβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ οι νηπιαγωγοί, ήταν μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενής του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σφιγνιατό και ένα καντιλάκι. Ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο, η Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμμουδάρα, ενώ η νεκρόφυγος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στο χώρο Μιλοποτάμου, στο Ρέθυμνο δηλαδή θα γίνει η ταφή. Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν και σήμερα εδώ. Όποιος περάσει από το σημείο, διότι η κίνηση εδώ είναι συνεχόμενη, 24/24, σταματούν οι άνθρωποι, ρωτούν, έχουν αντιληφθεί που είναι το σημείο της δολοφονίας του νεαρού, προσέχεται ο κόσμος. Είναι πραγματικά μια παγωμένη απειτή κοινωνία που στέκεται στο γεγονός, να το πούμε και αυτό κλείνοντας.
0: Και με την αστυνομία υποδός, φαντάζομαι, Γιώργο, έτσι.
18: Ναι, προφανώς υπάρχει από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί παρουσία και στα σπίτια των δύο οικογενειών αστυνομικών δυνάμεων για πάλι ενδεχόμενο. Είναι δύσκολες οι μέρες αυτές, είναι και η απολογία του ζευγαριού.
0: Κρίμα, πραγματικά. Ναι.
18: Ναι. Και αυτό που λέει εδώ και την κοινωνία, για να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι είναι αλλεπάλληλα τα περιστατικά, ότι σε κάθε είδους αντιδικία, καυγά, οποιαδήποτε κλίμακα, με πολύ ευκολία βγαίνει μακέρι, πιστόλι, και έχουμε όλα αυτά τα τραγικά πραγματικά γεγονότα που καλούμαστε εμείς να καταγράψουμε στην Κρήτη.
0: Και κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και κάθε φορά γίνεται κάτι ανάλογο. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Και από την τραγωδία στην Κρήτη να μεταφερθούμε σε μια πάρα λίγο τραγωδία ανοιχτά της Άνδρου. Ένα γερμό σήμανε νωρίς το πρωί στις λιμενικές αρχές όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού, ανοιχτά της Άνδρου, μετά από πρόσκρουση σε βράχια σόι, ευτυχώς και η ναυτική του πληρώματος. Πάμε στον Νίκο Καπόλη, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 4 λοιπόν, σήμανε στο αγερμός, το κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας έλαβε σήμα κινδύνου για την προσάραξη και την εισρωή υδάτων στο εν λόγω φορτηγό πλοίο, το οποίο να πούμε ότι είχε απάνω, πάνω σε αυτό βρίσκονταν οι 9 ναυτικοί του, 8 τουρκικής κατοίκης και ένας από το Αζερβαϊτζάν. Άμεσα ανταποκρίθηκε το λιμενικό σώμα στέλνοντας και πλωτά σκάφη αλλά κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ δεσμεύτηκαν και 3 παραπλέοντα πλοία, να πούμε, και τον Ισοσάμος που εκτελούσε το δρομολόγιο, το πλοϊκό δρομολόγιο. Εντόπισαν το πλοίο φυτισμένο και 2 από τους 9 να βρίσκονται στη θάλασσα, τους οποίους περισυνέλεξαν. Οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει, γιατί ήταν σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου γύρω στα 100 μέτρα από τις ακτές, να κολυμπήσουν και να βγουν στη βραχώδη περιοχή απόκρημνα εκεί της βορειοανατολικής Άνδρου. Βεβαίως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στη υγεία τους όλοι οι άνθρωποι και οι 9, είναι 8 άντρες και μία γυναίκα. Τώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καπετάνιος παραδέχεται, σύμφωνα με το λιμενικό τουλάχιστον, τον πήρε ύπνος πάνω στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ρότα του, τον σχεδιασμένο πλού, και να πλησιάζει πάρα πολύ κοντά τη νύχτα, λίγο μετά τις 4, κοντά στην ακτή, και να βρει φυσικά σε ύφαλο το πλοίο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα και να βυθιστεί πάνω στο, μέσα στα μπάρια. Υπήρχαν περίπου 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας, οι οποίοι δεν εμπνέουν ανησυχία για τη διαρροή του στο περιβάλλον. Ωστόσο, αυτό που εμπνέει ανησυχία είναι το πετρέλαιο με το οποίο κινείται, στις δεξαμενές δηλαδή που είχε το συγκεκριμένο πλοίο που είχε αποπλέσει από Αλβανία με προορισμό λιμάνι της Ουκρανίας. Υπολογίζονται γύρω σε 150 με 200 τόνους, τόσο χρειάζεται για αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι των 900 περίπου μιλίων. Ευτυχώς εποντίστηκαν φράγματα εδώ και αρκετή ώρα από το λιμενικό σώμα, όχι από ιδιωτική εταιρεία, από το ίδιο το λιμενικό σώμα, το διευκρινίσαμε αυτό, ενώ έχουν σπεύσει στην περιοχή και αντιρρυπαντικά σκάφη. Σε περίπτωση που έχουμε διασπορά πετρελοκυλίδων στην θάλασσα, δεν είναι το μαζό, είναι το πετρέλαιο ναυτιλιακό κίνησης, που είναι πιο ελαφρύ βέβαια υλικό, αλλά και πάλι είναι πιο ποιητικό δηλαδή, αλλά και πάλι υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει από τις δεξαμενές του.
0: Να ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό και να πάνε όλα καλά. Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο πλοίο που έσπασε για βοήθεια τα ξημερώματα, επέβαινε ο οικονολήπτης ΕΡΤ, ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οποίος, να ακούσουμε όπως περιέγραψε την τηλεόραση του ΕΡΤ News, την περιπέτεια αυτή και την εμπειρία που έζησε μέσα στη νύχτα.
20: Ταξιδεύαμε τον Ίσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οικονολήπτης του ΕΡΤ News. Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε όμως και ο δήμαρχος του νησιού της Άνδρου, κύριος Σουσούδης. Για να ακούσουμε τη δική του μαρτυρία.
21: Το πλοίο προσέγκρουσε στα βράχια, στην περιοχή κοντά στην Πέζα, και μετά υπέστη μεγάλο ρήγμα και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 40 μέτρων. Προφανώς αυτός που ήταν στη γέφυρα είπαν ότι κοιμήθηκε, κοιμόταν και έπεσε το πλοίο πάνω στα βράχια.
0: Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Καθώς ο καιρός είναι πλέον θαυμάσιος, πάμε προς καλοκαίρι. Αφρικανική σκόνη όμως επηρεάζει από σήμερα τη χώρα μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και μέσα στην ημέρα θα καλύψει τα υπηρωτικά, ενώ την Πέμπτη θα φτάσει και στα ανατολικά της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο Τερνιού, στην Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και μέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Ο καιρός θα είναι πλήρως εναρμονισμένος λοιπόν με την εποχή όλες τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ανεβασμένη στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε και τα τριαντάρια. Όπως είπες πολύ σωστά, όμως θα ξεκινήσει και ένα επεισόδιο σκόνης που βέβαια είναι συνηθισμένο για την εποχή. Δεν φαίνονται ακραίες συγκεντρώσεις. Λόγω των νοτιάδων λοιπόν, σκόνη θα έχουμε από σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, στις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με χειρότερη ημέρα ίσως την Παρασκευή, καθώς τότε θα ενισχυθεί και ο νοτιάς στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά θα έχουμε και καταιγίδες. Πιθανώς και εδώ στην Αττική να βρέξει κυρίως Παρασκευή νύχτα προς Σάββατο. Σύντομα όμως θα είναι τα φαινόμενα. Και από εκεί και πέρα να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς.
0: Οπότε θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε. Βρίσκουμε νέο πεδίο μπροστά μας για τη ζέστη αυτή τη φορά. Νικολέτα Ζακοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι. Τώρα, μένουμε λίγο σε αυτό το επεισόδιο που θα έχουμε, όπως ακούσαμε, να μας λέει η Νικολέτα, με την αφρικανική σκόνη. Δεν θα επιβαρυνθεί η υγεία μας από το συγκεκριμένο κύμα σκόνης, είπε στο Ερνιούς Ρέντι 105,8 η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη του ΑΤΜΟΧΑΠ στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών, και εξήγησε το γιατί. Για να την ακούσουμε.
2: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μέλη γενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, να αφήσουμε την αφρικανική σκόνη και το καιρικό και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου όλοι περιμένουν την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που θα έχει ως κεντρικό θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, και εδώ συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά η επιχείρηση κλιμάκωσης της έντασης που παρατηρεί το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, μέχρι με την κριτική για το επιτελικό κράτος, ώστε στο 16ο τακτικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα να εκπέψουν όλοι μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο λοιπόν η συνεδρίαση, αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα Νότι με 40 βουλευτές εγγεγραμμένους για ως ομιλητές. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγώ όμως να σπάσω λίγο το πρωτόκολλο του πολιτικού ρεπορτάζ και να σου πω ότι κλαίω από το πρωί στο αριστερό μου μάτι λόγω αφρικανικής σκόνης. Αυτό μας είπε ο γιατρός του Μοντρεάλ.
0: Αυτά. Μας τα έλεγε και η Νικολέτα πριν από λίγο, αλλά ευτυχώς ήταν πολύ σύντομο το επεισόδιο. Οπότε δεν θα υποφέρουμε πολύ.
22: Ελπίζω να δούμε τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο λοιπόν υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Όντως υπάρχει κρίνια. Να το πω έτσι, το λέγαμε και χθες, υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει συζήτηση για το αν το επιτελικό κράτος ακούει τους βουλευτές ή όχι και πώς υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση που θεωρητικά πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά με φόντο το συνέδριο του κόμματος, του οργάνωτος κόμματος, την επόμενη εβδομάδα. Το μασάζ υφίσταται, δηλαδή οι συζητήσεις από το Μέγρο Μαξίμου με αντιδρώντες βουλευτές. Θα έλεγα ότι η είδηση είναι, από αυτό αν θέλεις με ρωτάς τι άλλο θέλεις, η είδηση είναι ότι ο Κώστας Καρβαλής, πρωθυπουργός, φαίνεται ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Ο Άδωνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και φυσικά δεν θα πάει. Φαίνεται ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. ο Άδωνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και

0: αλλά έχουμε και το όχι στην προανακρατική. Θέλει να κλείσει η κυβέρνηση αυτή την πόρτα αμφισβήτησης διαχειρισεών της.
1: Ωραία. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το κυβερνητικό κόμμα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι, βέβαια, η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στον δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Το σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Πάμε στη Ελίνα Μπεθάνη, είναι στη Χαριλάου Τρικούπη και θα μας πει περισσότερα πώς είναι το κλίμα στη συνεδρίαση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καταρχάς, η συνεδρίαση, Ελίνα, καλό μεσημέρι.
2: Είναι καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι όταν ξεκίνησε η συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τον νέο γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισήγησή του τόνισε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε όπως είπε να μειώσει το κόστος διαβίωσης. Η οικονομία, όπως τονίζει, μπαίνει στην κατάψυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήρε την ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδική αναφορά έκανε σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Ανδρουλάκης στις πρωτοβουλίες του κόμματος για την τετραήμερη εργασία, για το ζήτημα των τραπεζών, την κοινωνική κατοικία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις του γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα που δεν μπορεί ιδεολογικά να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και αναφερόμενος στο ζήτημα των θεσμών και της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο στις θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης και ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα πάρουν τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που έχει προετοιμάσει ο αρμόδιος τομέας του κόμματος για να καταθέσουμε τη σειρά τους τις δικές τους προτάσεις.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για τη χώρα μας και την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Για να τον ακούσουμε.
3: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καθώς συνεχίζεται το θρίλερ με το κρασγερόπλιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες. Αλλά, Έλενα, να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια τελευταία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος?
4: Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λέει λοιπόν ότι αν το Ιράν συμφωνήσει με ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε η θρηλυκή, όπως τη χαρακτηρίζει, επιχείρηση επική οργή θα ολοκληρωθεί, θα τερματιστεί. Αν και αυτό είναι, όπως είπε, ένα μεγάλο αν συμφωνήσει δηλαδή το Ιράν. Αν δεν συμφωνήσει, τότε οι βομβαρδισμοί, όπως είπε, δυστυχώς θα επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση.
1: Μαστίγιο για καρότο λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα πάμε και στο θρίλερ με το κρασγερόπλιο, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και έχει σημάδι συναγερμό στη παγκόσμια κοινότητα. Ποια είναι τα νεότερα από εκεί?
4: Τα κρούσματα ή τα ύποπτα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν με συμπτώματα πάνω στο κρουαζιερόπλιο έχουν βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση στην Ολλανδία για νοσηλεία, περαιτέρω νοσηλεία. Επίσης να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα θρίλερ με το που ακριβώς είναι ο επόμενος σταθμός του κρουαζιερόπλιου. Ο κυβερνήτης των Κανάριων νήσων

0: Είπε ότι έχει ζητηθεί άδεια για να ελιμενιστεί εκεί το Σάββατο το MV Hondius. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις αρχές εκεί και προς την Ισπανική κυβέρνηση, καθώς θέλουν να λάβουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό στην έναρξη μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, ακόμη και στην περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι ο χανταϊός συνήθως είναι σπάνιος, συνήθως μεταφέρεται από τροκτικά σε άνθρωπο, σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, και όταν είναι τύπου των άνδεων, έτσι όπως λέγεται η παραλλαγή του, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα κρούσματα στο πλοίο ουσιαστικά είναι τέτοια, από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως αυτό γίνεται όταν υπάρχει πάρα πολύ στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για μετάδοση είναι χαμηλός.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική ατζέντα, με την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικός στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος συνελήφθη. Τη διενέργεια της ΕΔΕ επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιού. Στο συμβάν, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το περιπολικό συγκρούστηκε με την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσκιζε διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Εν τω μεταξύ, σε λιγότερο από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με το διανομέα, ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο 28χρονος διανομέας Λοδαπός διέμενε παράνομα στη χώρα από το 2023 και είχε καταφέρει να στείλει στο νοσοκομείο δύο συμπολίτες μας και είχε τραυματίσει άλλους τέσσερις, πετώντας τους πέτρες, ενώ ο ίδιος ήταν εν κινήσει και παρέδιδε παραγγελίες. Τώρα, σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έχω αναφερθεί πολλές φορές στα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας με ηλεκτρονικά πατίνια και με θύματα ανήλικους χρήστες. Είναι πολλά και σοβαροί τραυματισμοί, βεβαίως καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μιχάλης Ευσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατίνιων, δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, έκανε λόγο στο News Radio ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Θέλω να σταθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων αντιπάλων με πατίνια, και να σα το πω για να μην κουράζουμε στατιστικά, του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα, έχει φτάσει στο 0,7% το πρώτο τετράμινο του 26. Δηλαδή, διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
3: Το 0,3% πότε το είχαμε?
2: Το 2003 το είχαμε το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία. Ναι, 24.05, 25, 0,7 και 4 τετράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία, και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Και ενώ αυτά γίνονται σε όλη τη χώρα, υπάρχει ο ποθός προβληματισμός για τα πατίνια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είχαμε νέα συσκέψη νωρίτερα στη συμπρωτεύουσα. Γιατί? Γιατί συνεχίζουν οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσολου, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις σημερινές επαφές. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η νέα εκτακτή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της πόλης. Είναι αλλεπάλληλες, όπως καταλαβαίνετε, οι συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες, και αυτό διότι όλοι προσπαθούν να διαφυλάξουν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την τουριστική ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας, της Πιερίας και της Χαλκιδικής για παράδειγμα. Χθες είχαμε μια συνάντηση του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη με τηλεδιάσκεψη και τους εκπροσώπους της Ryanair προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της Ιρλανδικής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες. Κρατάνε όλες οι πλευρές τα χαρτιά τους κλειστά. Από την πλευρά της η Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία δηλώνει μέχρι και αυτή την ώρα άγνοια για τις προθέσεις αυτές της Ryanair. Δεν γνωρίζει δηλαδή αν θα αποχωρήσει ή όχι. Αυτό που επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό, Γρηγόρη, είναι ότι σήμερα πρόκειται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair προκειμένου να συνομιλήσουν απευθείας με τους εργαζομένους της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και με Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Αττική. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξεπαντούσε πολίτες προσποιούμενο υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
5: Από το πρωί εξελίσσεται αυτή η νέα αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ του περίφημου ελληνικού FBI. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις και εκτιμάται πως οι συγκεκριμένοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για αντίστοιχα εγκλήματα. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως 117 είναι τα θύματα τα οποία έπεσαν στην παγίδα των συγκεκριμένων που υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται πως είναι τα εκτιμόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα και σε ποδόσφαιρο Champions League και στο μπάσκετ με τον ελληνικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φτωχότερη από σήμερα ελληνική δημοσιογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος Σταύρος Τσόχος.
7: Καλησπέρα. Έτσι, μία από τις σημαντικότερες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, είχε πολλές φορές για το φαινόμενο του Ολυμπιακού, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, χρόνια και σε εμάς εδώ.
1: Στην ΕΡΤ, βέβαια.
7: Στην οικογένεια της ΕΡΤ. Και γραφειοτύπη του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για ένα διάστημα. Γενικότερα, ένας δημοσιογράφος που ποτέ δεν προκάλεσε με τις απόψεις, ήταν πάντα στα όρια της αντικειμενικότητας και νομίζω προσφέρει πλούσια ενημέρωση σε όλο τον ελληνικό λαό.
1: Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το μπάσκετ.
7: Ναι. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Η πρώτη μάλλον ομάδα προκρίθηκε στο Final Four 3-0. Σκούπα, όπως λέμε και στην
1: Μονακό.
7: Με πολλά προβλήματα, αλλά σημασία έχει ότι εξαιρετικές εμφανίσεις και πέρασε εύκολα στο Final Four της Αθήνας. Τώρα, σειρά απόψε έχει ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο ΆΚΑ, έχει 2-0, υπέρ του έσπασε δύο φορές την έδρα της Ισπανικής Βαλένθια, οπότε τώρα θέλει στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα, ίσως και ένα, μακάρι να είναι μόνο ένα, να κάνει και αυτό το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four.
1: Και να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four, έτσι.
7: Μπράβο. Μετά είναι τα δύσκολα, αυτό που τα λέμε, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Θα τα έρθουμε τότε.
7: Είναι μία και όχι μόνο, έτσι.
1: Ωραία.
7: Το βράδυ, 10 η ώρα, μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Μπάγερν Ρεάλ, Μπάγερν Παρί Σεν Ζερμέν, είχε κερδίσει η Παρί 5-4 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε νομίζω κάτι ανάλογο και απόψε.
1: Τιτανομαχία πραγματικά, ναι.
7: Ακριβώς.
1: Ποιος θα πάρει το εισιτήριο στον τελικό που ήδη και τους περιμένει η Arsenal.
7: Η Arsenal που κέρδισε χθες 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες, Μπάγερ ή Παρί, θα αντιμετωπίσουν στον τελικό την Arsenal.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ctnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
8: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio.
9: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
10: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας και μαζί τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Εταιρείες, παρουσιάσεις, νέες τεχνολογίες. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί, δράση για παιδιά έως 3η Δημοτικού με θέμα «Προστατεύω τα δάση» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους!
14: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλας συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε Μεγαλόπολης theaterrun.gr.
15: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
16: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos 15900@isotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
17: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της

Εδώ παρέα και σήμερα μαζί σας με τις περιπλανήσεις μας, μουσικές αλλά και όχι μόνο. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου του 2026, αρκετή ζέστη και βέβαια η περισσότερη ζέστη της μέρας αυτή την ώρα, την ώρα της εκπομπής. Όπως λέω πάντα όταν πιάνουν οι ζέστες, ελπίζω να είστε κάπου δροσερά και να μας ακούτε. Εμείς εδώ στο Ανατολικό Κέντρο, στο χώρο, στο στούντιο της ΕΡΤ Καλαμάτας, παρέα για 2 ώρες και σήμερα, όπως κάνουμε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, σας κρατάμε συντροφιά εδώ και πολλά πολλά χρόνια με μουσικές αλλά και με διάφορα θέματα. Η Φιλάνθη Λάγιο στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουραμπάς είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και θα μείνουμε και σήμερα στο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου στην Αρχαία Μεσίνη, το 13ο στη σειρά. Μια πολύ ωραία διοργάνωση όπου θεατρικές ομάδες σχολείων της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και νεανικών ερεσιτεχνικών θεατρικών ομάδων, πανεπιστημίων, κολεγίων, θεατρικών σχολείων, Ινστιτούτων και Συλλόγων της Ελλάδας αλλά και άλλων κρατών μπορούν να πάρουν μέρος και να παρουσιάσουν την δουλειά τους μετά από μια επιλογή βέβαια που γίνεται και στα σχολεία και στις ομάδες που θα δηλώσουν. Σήμερα παρακολουθήσαμε μια πολύ ωραία επίσης παράσταση από τη Θεσσαλονίκη. Μας είχε έρθει το σχολείο, μιλήσαμε και χτες μαζί τους και με την υπεύθυνη, μάλλον μία από από τους υπεύθυνους καθηγητές, την κυρία Τριφωνίδου Μαρία, αλλά και με παιδιά από το δεύτερο γυμνάσιο και το δεύτερο γέλ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, παρακαλώ, από μακριά μας ήρθαν τα παιδιά για να παρουσιάσουν σήμερα το πρωί στο εκκλησιαστήριο της Κέτιδες του Εσχύλου σε μια έτσι πολύ όμορφη και πραγματικά με πολλά μηνύματα παράσταση, τραγωδία αν θέλετε. Και αύριο είναι η μέρα που τα μικρά θα πάρουν μέρος, θα βρεθούν στη σκηνή στο εκκλησιαστήριο, σχολεία εν δράση, στο 4ο φεστιβάλ των μικρών. Εδώ λοιπόν έχουμε τα μικρά παιδιά, τα παιδιά του Δημοτικού που και αυτά με την σειρά τους θα συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση αύριο 5η 7 Μαΐου από τις 9:30 το πρωί με αποσπάσματα, με μικρά κομμάτια από έργα του Αριστοφάνη. Έχουμε σχολεία της Μεσίνης, σχολεία από την Καλαμάτα, από την Πύλο, τη Θουρία και τα εκπαιδευτήρια Μπουγά. Πραγματικά μια γιορτή θα είναι η αυριανή ημέρα με όλα αυτά τα παιδιά να συμμετέχουν εκεί σε κάτι τέτοιο. Θα γεμίσει ο χώρος χρώματα, φωνούλες και έτσι πολύ όμορφες φάτσες. Και θα ήθελα να μιλήσουμε σε πολύ λίγο με την κυρία Χριστίνα Αθανασοπούλου, προϊσταμένη του Τμήματος Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Απασχόλησης του Δήμου Μεσίνης, που διοργανώνει το φεστιβάλ στη συνεργασία βέβαια με πολλά ακόμα τμήματα του Δήμου, γιατί πρόκειται για μια μεγάλη διοργάνωση και πολλοί κόσμος δουλεύει για να έρθει πέρας και να παρουσιάσουν όλα αυτά τα σχολεία τη δουλειά τους και να κυλήσουν όλα πολύ ωραία. Λίγη μουσική και σε πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα για την αυριανή ημέρα και σιγά σιγά βέβαια και για την ολοκλήρωση του φεστιβάλ την Παρασκευή 8 Μαΐου με μια ομάδα από την Ισπανία.

0: Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλωμάτας, μας ακούτε από τους 107,2 και από τους 104,4 στα FM και βέβαια μπορείτε και μέσα από το διαδίκτυο και την εφαρμογή erteco.gr. Η φιλάνθηλαγη στο μικρόφωνο, πάνω σκουραμπά στη ρύθμιση του ήχου, Τετάρτη μεσημέρι 6 Μαΐου του 2026, βρισκόμαστε στις αρχές ακόμα του Μαΐου. Η ζέστη βέβαια αρχίζει τώρα, ακούμε βέβαια ότι και ο καιρός θα κάνει διάφορα περίεργα. Εγώ θα πω ότι το φεστιβάλ στην Αρχαία Μεσίνη ολοκληρώνεται, καλά πήγαν τα πράγματα, δεν ξέρω αν συμφωνείς αγαπητή Χριστίνα. Η Χριστίνα Θανασοπούλου βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή, την καλησπερίζω, την καλωσορίζω. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για το φεστιβάλ, το φεστιβάλ που τόσο πολύ αγαπάμε όλοι στο Δήμο Μεσίνης.
0: Αλίμονο και θα τα λέγαμε. Τι πιο ωραία ευκαιρία να βρει κάποιος να βρεθεί εκεί, να δει και παράσταση, που αυτός ήταν ο λόγος που υπήρχαν τα θέατρα από όταν φτιάχτηκαν, και να κάνει την υπέροχη αυτή βόλτα. Ιδανικά είναι και ο καιρός, θα έλεγα. Ακόμα δεν κάνει τρομερή ζέστη. Και θα πω ότι δεν έκανε πολλά κόλπα. Εντάξει, οριακά το καλά είμαστε.
1: Μας βοήθησε πολύ ο καιρός. Το φεστιβάλ δεν είναι για μας μια σειρά παραστάσεων, είναι μια συνάντηση πολιτισμών. Μαθητές και καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες και γλώσσες και πολιτισμούς, από την Ελλάδα, την Αγγλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, ακόμα και από την Κίνα, ενώνονται με ένα κοινό στόχο. Ποιος είναι αυτός? Να φυγηθούν ξανά μέσα από τα έργα του Ευρυπίδη, του Εσχύλου και του Σοφοκλή μεγάλες διαχρονικές ιστορίες της ανθρωπότητας που μας ακουμπούν ακόμα και στο σήμερα και φτάνουν στις μέρες μας. Είναι πολύ σημαντικός θεσμός για μας. Όλοι οι δήμαρχοι και ειδικά και ο σημερινός δήμαρχος το έχουν αγκαλιάσει και το έχουν αναγάγει σε κορυφαίο θεσμό για το Δήμο μας. Πρέπει να πω ότι έχει ενταχθεί στο Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος, χρηματοδοτείται το Υπουργείο Πολιτισμού. Πράγμα που μας επιτρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα περισσότερα πράγματα από ό,τι θέλουμε. Είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Μακάρι να μπορέσετε να έρθετε κι εσείς όλοι που ακούνε ακροατές να το απολαύσουν στο αρχαιολογικό χώρο της Μεσίνης.
0: Εδώ βλέπουμε και ανθρώπους που τυχαία βρίσκονται εκεί για την επίσκεψή τους και κάθονται, βγάζουν φωτογραφίες, χαζεύουν λίγο. Εντάξει, προσπαθούν να μην ενοχλήσουν οι άνθρωποι, δεν ξέρουν και τι ακριβώς γίνεται. Αλλά πόσο σημαντικό είναι. Και βέβαια και μεγάλη εμπειρία και για τις ομάδες παιδιών που έρχονται και για τις ομάδες των μαθητών που ως θεατές βλέπουν τις παραστάσεις καθημερινά. Δυσκολεύει λίγο η ζέστη, αλλά όπως και να έχει, πιστεύω ότι αξίζει το κόπο, η μικρή δυσκολία που υπάρχει.
1: Αξίζει πραγματικά, ναι, οι συνθήκες είναι λίγο άνοιξη, λίγο η ζέστη, λίγο ήλιος, αλλά ο χώρος είναι μαγικός, έχει μια ενέργεια και πραγματικά είναι φανταστικό να βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο. Και άλλωστε είναι και ένα όραμα του καθηγητή του Πέτρου Θέμελη, το αείμνηστο, που ήθελε η αρχαιολογική χώρα να μην είναι απλά μνημεία επισκέψιμα, αλλά ζωντανή και να χρησιμοποιούνται. Τι καλύτερο από το φεστιβάλ που συμβαίνει.
0: Είναι φοβερό να βλέπεις όλα τα παιδιά εκεί και με αυτή την ενέργεια και να έχουν δουλέψει από τη μεριά εννοώ των παιδιών που είναι στις θεατρικές ομάδες, με πόση αγάπη και οι καθηγητές τους, οι δάσκαλοι που έρχονται, και αυτό νομίζω είναι και αυτό που το κάνει να αξίζει. Όποιο παιδί έχει έρθει και ομάδα, νομίζω σας λένε πάντα τα καλύτερα, φεύγουν κατενθουσιασμένα, συγκινημένα, με αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Για πάντα στη ψυχή τους χαραγμένες, και είναι σημαντική εμπειρία να βρίσκονται σε αυτό το χώρο και να δίνουν παράσταση. Δηλαδή αυτός ο χώρος που λειτουργούσε παλιά ως χώρος δημοκρατίας, ανταλλαγής απόψεων, να χρησιμοποιείται στο σήμερα. Έχουμε ωραίες παραστάσεις, μπορεί όποιος θέλει και ακούει να έρθουν. Αύριο έχουμε, έχουμε το περίφημο και μου δίνεται και ευκαιρία να κάνω μια εισαγωγή για τα σχολεία ενδράσεις στο 4ο Φεστιβάλ των Μικρών.
0: Η νέα γενιά αυτή θα ξεπεταχτεί και θα παίρνει μέρος αργότερα με τα γυμνάσια και τα λύκεια.
1: Βεβαίως. Αυτό είναι στο πλαίσιο διοργάνωσης του 13ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ. Υλοποιεί για τέταρτη συνεχή χρονιά την εκπαιδευτική δράση με τίτλο Σχολείο Ενδράσεις 4ο Φεστιβάλ των Μικρών. Αυτό είναι μια ιδέα του εκπαιδευτικού κ. Φουσιάνη που βρήκε ανοιχτά όταν στο Δήμο Μεσίνης. Ο Δήμαρχος την υιοθέτησε και την υποστήριξε και αφορά τάξεις του Δημοτικού, της 5ης και 6ης Δημοτικού, που δίνουν μικρά αποσπάσματα από έργα του Αριστοφάνη. Διάφορα έργα, είτε είναι Πλούτος, Νεφέλες, Όρνηθες, είναι 15 λεπτά από σπάσματα, απευθύνεται στα δημοτικά σχολεία του νομού μας και συμμετέχουν τα δημοτικά της Μεσίνης που το στηρίζουν, της Καλαμάτας, Τουρίας, Πύλου, με εξαιρετικές παραστάσεις και με πολύ μπρίο, να πω, και με πολύ σκέρτσι η μικρή μας φίλη.
0: Και θέλαμε ένα κομμάτι κωμωδίας φέτος, γιατί όλα τα έργα που είχαν επιλέξει οι ομάδες ήταν τραγωδίες, επίκαιρα, ναι, βέβαια, μέχρι να πεις ότι σαν να είχαν γραφτεί πρόσφατα και όχι,
1: ναι, γιατί
0: χρόνια
1: πριν. Ναι, μας ακουμπάνε. Απλά δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρω. Έχουμε
0: και βέβαια, και
1: το πρώτο δημοτικό σχολείο Μεσίνης με την Ειρήνη, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Μεσίνης με τη Λυσιστράτη, το τρίτο δημοτικό σχολείο Μεσίνης πάλι με Ειρήνη, το όγδοο δημοτικό σχολείο Καλαμάτας με Ειρήνη, το πρώτο δημοτικό σχολείο Πύλου με Ειρήνη, τα εκπαιδευτήρια Μπουγά, το Δημοτικό Σχολείο Βάτραχη, το Δημοτικό Σχολείο Θωρίας Εκκλησιάζοντες και το Σχολείο Λαϊκών, το οποίο παίζει την Λυσιστράτη, σε σύμπραξη νομίζω με τη χοροδία του 10ου, θα μου επιτρέψετε λίγο, σε σύμπραξη με τη χοροδία του 17ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.
0: Πολύ ωραία. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι απολαστική η αυριανή ημέρα, όσο και αν είναι αρκετά παιδάκια, θα υπάρχουν φωνούλες και ενέργεια έτσι που θα στριφογυρίζει. Θα είναι απόλαυση να τα βλέπεις.
1: Πραγματικά, και τελειώνουμε, θα μου επιτρέψεις να πω, Πούλη, την Παρασκευή 8 Μαΐου με την παράσταση Τροάδες, η οποία είναι στα Ισπανικά και είναι από ομάδα που μας έρχεται από την Ισπανία. Η Ισπανία τα τελευταία χρόνια δηλώνει φανατικά συμμετοχή.
0: Ήταν να μην κάνω την αρχή, έτσι.
1: Ναι. Από τότε που ξεκίνησε πριν το κορονοϊό η συμμετοχή της Ισπανίας, η μία ομάδα μετά την άλλη το μαθαίνουν, μαθαίνουν από την εμπειρία και μας ζητάνε να έρθουν και να παίξουν στο εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης.
0: Και φέρνουν και τη δική τους ματιά, το δικό τους τρόπο έκφρασης, το πώς βλέπουν το κάθε έργο.
1: Ναι, πραγματικά, και μπορώ να πω ότι είναι για πολύ δουλεμένες παραστάσεις, οι οποίες τους συγκινούν και τους αγγίζουν. Υπάρχει μια παράδοση στην Ισπανία, υπάρχουν σχολές που ασχολούνται και έτσι οι νέοι εκεί εκφράζουν το δημιουργικό τους ταλέντο, την άποψή τους, και επιδιώκουν να συμμετέχουν σε φεστιβάλ και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στη χώρα τους. Η Ράτα επίσης που έρχεται, που είναι η δραματική τέχνη, είναι η Ακαδημία Συνθόμη της Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμά τους που απευθύνεται σε εμάς και αποτελείται από επαγγελματίες ηθοποιούς. Πολύ σημαντικό. Από την αρχή του φεστιβάλ κάθε χρόνο συμμετέχουν.
0: Αυτοί το βλέπουν τώρα και σαν, θα έλεγα, ένα κομμάτι της πρακτικής τους κιόλας, έτσι δεν είναι, το να βρεθούν στην Αρχαία Μεσίνη και να παίξουν σε αυτό το χώρο.
1: Ακριβώς, και είναι, στο πρόγραμμα,
0: στο πρόγραμμά τους.
1: Περιλαμβάνεται αυτή η συμμετοχή.
0: Αν θέλεις να μας πεις έτσι μια, ξέρω ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει, δεν έχει δηλαδή καταλαγιάσει, δεν έχει κατασταλάξει όλη η εμπειρία, αλλά κάποια πράγματα αν θέλεις να μοιραστείς μαζί μας από αυτά που έζησες σε αυτό το φεστιβάλ, γιατί σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί.
1: Ναι, είναι σημαντικό για άλλη μια χρονιά. Βλέπουμε πόσο το περιμένουν όλοι. Έχει εδραιωθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα. Να φανταστείς ότι κάθε χρόνο 6 με 7.000, 5 ανάλογα, επισκέπτονται και παρακολουθούν τις παραστάσεις. Σχολεία που το συνδυάζουν ακόμα και με τις εκδρομές τους στο πλαίσιο εκδρομών, από Αθήνα, από Ζάκυνθο, από Κατερίνη. Δεν είναι μόνο τα σχολεία.
0: Θεσσαλονίκη που είχαμε.
1: Θεσσαλονίκη, ναι. Πολλοί έρχονται και γονείς να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους. Και πόσο σημαντικά ωφέλη έχει και στην τοπική κοινωνία και στην επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη και την όσμωση των κατοίκων με άλλες ομάδες, είτε είναι από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Να φανταστείς, πέρυσι είχαν έρθει από την Κίνα η θεατρική ομάδα, η οποία ήταν τα παιδιά, 21 παιδιά, και είχαν έρθει και γονείς. 50 άτομα στην πλατεία της Μεσίνης, να βλέπεις παιδάκια μικρά να παίζουν με τα δικά μας τα παιδιά, και πόσο, παρόλο που ήταν τόσο διαφορετικοί πολιτισμοί, γλώσσες, πόσο όλα αυτά ενωθήκανε και γίνανε μια παρέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και φέτος,
0: φοβερή μάλιστα, ομάδα αυτή. Ναι, νομίζω μας άφησε με το στόμα ανοιχτό.
1: Μικρά
0: αυτά.
1: Ναι. Και φέτος ήταν, ας πούμε, πάλι δύο ομάδες από την Κίνα, αλλά λόγω των γεγονότων δυστυχώς δεν τους επέτρεψαν οι συνθήκες να συμμετέχουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα τους έχουμε του χρόνου.
0: Να είναι καλά τα πράγματα, να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο και θα βρεθεί χρόνος για ωραίες επισκέψεις και από όλο τον κόσμο. Ήταν πάντως η προσθήκη αυτή από την Κίνα, ήταν φοβερή, όπως και όλες οι ομάδες κάνουν το καλύτερο δυνατό. μπορούν.
1: Τα πάντα. Εγώ βλέπω και τα σχολεία. Δεν έχουμε μόνο δημόσια σχολεία της Ελλάδας, έχουμε και ιδιωτικά. Mm-hmm. Και πόσο βαρύτητα δίνουν mm-hmm. και πόσο επαγγελματισμό χρησιμοποιούν mm-hmm. σκηνοθέτες, χρησιμοποιούν σκηνογράφους. Δηλαδή η συμμετοχή τους δεν είναι απλά μια συμμετοχή. Mm-hmm. Παρόλο που δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, mm-hmm. το βλέπουν με πολύ σοβαρότητα και το αντιμετωπίζουν και εργάζονται πάνω σε αυτό. Και δίνονται πραγματικά, το έχεις βιώσει και εσύ, mm-hmm. παραστάσεις επίπεδου, παρόλο που είναι μαθητικές. Ή, εντάξει, δεν θέλω να συζητήσω για τα ενήλικα τμήματα, mm-hmm. αλλά υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο. Υπάρχει μια ειδική επιτροπή επιλογής έργων, mm-hmm. που είναι σκηνογράφοι, είναι ιστορικοί, είναι εκπαιδευτικοί, είναι ηθοποιοί, σκηνοθέτες που επιλέγουν τις θεατρικές ομάδες. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Mm-hmm. Ό,τι ανεβαίνει έχει περάσει από μια αξιολόγηση mm-hmm. ως προς την ποιότητα, την ορθότητα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πιστεύω αυτό είναι που το κάνει και ξεχωρίζει. Εμείς σαν Δήμος και όλες τις υπηρεσίες του Δήμου φροντίζουμε όσο το καλύτερο προγραμματισμό και διοργάνωση.
0: Και φιλοξενία του Δήμου σε όλους τους επισκέπτες, γονείς, καθηγητές, παιδιά, σχολεία από το εξωτερικό, από την Ελλάδα.
1: Πιστεύω ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό και τα θετικά σχόλια ακόμα και τα αρνητικά που δεν νομίζω ότι υπάρχουν μας κάνουν ακόμα καλύτερους. Mm. Να οργανωνόμαστε, η Δημοτική Αρχή κυνηγάει τρόπους και επιχορηγήσει. Mm-hmm. Τα θετικά σχόλια ακόμα και τα αρνητικά που δεν νομίζω ότι υπάρχουν μας κάνουν ακόμα καλύτερους. Mm. Να οργανωνόμαστε, η Δημοτική Αρχή

0: Μας αποτελεί κορυφαίο θεσμό.
1: Ναι. Και βέβαια και όλοι εσείς, γιατί πολλοί κόσμος πίσω από αυτό δουλεύει. Με το που θα κλείσει τις πύλες του, τις πόρτες του την Παρασκευή, το απόγευμα.
0: Και το επόμενο.
1: Άντε μια ανάσα να τακτοποιηθούν, ναι, τα πράγματα και ξεκινάτε ακριβώς έτσι. Το λέω έτσι τώρα, θα μπορεί να πάρει κανένα μήνα, αλλά ναι, πότε ξεκινάνε οι υποβολές μέχρι να βρεθεί να
0: ξεκινάνε την προκήρυξη για το επόμενο φεστιβάλ. Και ξέρεις, δεν
1: γιατί πρέπει
0: μόνο
1: να γίνει και δουλειά στα σχολεία, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, και να ξέρεις ότι για οτιδήποτε γίνεται στο Δήμο δεν είναι μόνο το κάθε τμήμα που το τρέχει ή αυτός που μπορεί να μιλάει. Συνεργάζεται όλες οι υπηρεσίες.
1: Όλος ο κόσμος, βέβαια.
0: Και πάρα πολλοί υπάλληλοι και συνάδελφοι που όχι μόνο κάνουν υπηρεσιακά τη δουλειά τους, αλλά το αγαπάνε
1: εκτός,
0: και το στηρίζουν.
1: Και εκτός της δουλειάς τους, ακριβώς.
0: Και εκτός της δουλειάς, και συνεργάζονται πάρα πολύ για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ναι. Μερικές φορές, ξέρεις, μένουμε σε αυτό που βλέπουμε, που είναι μία ώρα, μία μισή, δύο εκεί, και νομίζω ότι εντάξει, αυτό έπεσε εκεί από τον ουρανό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και όχι ότι πίσω έχει ένα πρόγραμμα όλη τη χρονιά να τρέχει και να βγαίνει με ανθρώπους που πραγματικά το αγαπάνε. Γιατί αν δεν υπάρχει αγάπη και μεράκι σε κάτι. Και βέβαια όσοι στηρίζουν, έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι, και με χρήματα, με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Είναι πολύ βασικό. Σίγουρα το οικονομικό στοιχείο είναι πολύ βασικό, αλλά είναι και η αγάπη και το μεράκι και το ενδιαφέρον που θέλεις να δείξεις και να το προωθήσεις. Είτε είσαι αιρετός παράγοντας, είτε είσαι υπηρεσιακός, είτε είσαι εθελοντής, είτε είσαι απλός δημότης. Όλοι πρέπει να το αγαπάμε και να το στηρίζουμε, ο καθένας από το δικό του μετερίζει.
1: Έτσι. Να ολοκληρωθεί λοιπόν με το καλό και τα μικρά αύριο να περάσουν πάρα πολύ ωραία και έτσι το σποράκι αυτό της αγάπης για το θέατρο και για τα κλασικά έργα να ξεκινήσει. Και του χρόνου και να τα ακόμα πιο πολλά σχολεία. Εδώ γίνεται πιο πολύ σημαντική δουλειά, γιατί τα λεπτά παιδάκια, γυμνάσιο, λύκειο, μεγάλοι φοιτητές, εκεί ήδη ξέρουν κατά έναν τρόπο καλύτερα πριν τους πρόκειται.
0: Και στις μικρότερες ηλικίες μπαίνει το σποράκι, καλλιεργείται και αναπτύσσεται. Και κάποια στιγμή βγάζει καρπούς και αποδίδει.
1: Έτσι. Ωραία προσθήκη, πάρα πολύ ωραία τα σχολεία εν δράση. Και να σε ευχαριστήσουμε και εσένα και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για να πραγματοποιείται κάθε χρόνο αυτό το φεστιβάλ. Γιατί δεν είναι εύκολο. Έχει να κάνει με πολλά παιδιά, με πολλές ομάδες, με πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να γίνουν όλα, με προγραμματισμό, με όλα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε σας ευχαριστούμε και το Δήμο και όλους που το προσφέρετε στα παιδιά πάνω απ' όλα, αλλά και σε όποιον θέλει να έρθει και να το δει. Είναι ελεύθερη είσοδος για τις παραστάσεις.
0: Βεβαίως, είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Γίνεται πρωινές ώρες αναγκαστικά για να έρχονται σχολεία. Οι παραστάσεις δίνονται 10 παρατέταρτο. Αύριο υπάρχει μια εξαίρεση. 9 και 4 ξεκινάμε, γιατί είναι μικρά και είναι πολλά σχολεία για να μπορέσει να βγει το πρόγραμμα.
1: Να παίξει ένα κομματάκι ο καθένας. Θα έχει πολύ πλάκα, πιστεύω.
0: Θα έχει πολύ πλάκα. Μακάρι να μπορέσει ο κόσμος να ανεβεί. Εγώ θέλω, Φούλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας έδωσες ευκαιρία και μιλήσαμε στην εκπομπή σου για το φεστιβάλ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Μας και χαρά μας.
1: Να περάσετε πολύ ωραία αύριο και με το καλό να ολοκληρωθεί και την Παρασκευή το φεστιβάλ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σου.
1: Ακούσαμε την κυρία Χριστίνα Αθανασοπούλου, προϊσταμένη του Τμήματος Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Απασχόλησης του Δήμου Μεσίνης, που διοργανώνει το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Μεσίνη, σε συνεργασία βέβαια με πολλούς ανθρώπους και πολλά τμήματα του Δήμου και ανθρώπους που διοργανώνουν, που οργανώνουν όλα αυτά που έχουν να γίνουν κάθε μέρα εκεί, και όπως έγιναν και φέτος από την 3η 21 Απριλίου, από την τελετή έναρξης και την πρώτη παράσταση, μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαΐου που θα ολοκληρωθεί. Ωραίες παραστάσεις, πολλά παιδιά, πολλά χαμόγελα, αρκετό άγχος θα πω, αλλά και τελικά στο τέλος επιβράβευση και αγκαλιές. Μόλις τελειώνει η παράσταση και όλα τα παιδιά εκεί σε κάθε ομάδα που είναι, φεύγει και το άγχος και αγκαλιάζονται με τους συμμαθητές τους και με την ομάδα και με τους φίλους τους, και τα άλλα τα παιδιά από τις κερκίδες κατεβαίνουν κάτω να γνωρίσουν τη θεατρική ομάδα, να μιλήσουν μαζί τους, να τους πούνε κάποια καλά λόγια. Είναι μαγικές στιγμές. Και πριν και κατά τη διάρκεια της παράστασης και μετά. Και αυτό είναι μοναδική εμπειρία ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, αλλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Βλέπουμε ωραίες παραστάσεις σε ένα υπέροχο μέρος. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα. Η ώρα είναι 4 παρα 10 περίπου. Στις 4 θα έχουμε ειδήσεις. Θα ακούσουμε μουσικές μέχρι τότε και μετά παρέα θα πάμε μέχρι και τις 5. Why the weather is a wonder, and the wonder is...

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Αισιοδοξία για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση Epic Fury και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση συμφωνία, το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό για όλα τα πλοία συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν με πολύ μεγαλύτερη ένταση και κλίμακα από πριν. Προηγήθηκε ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης, την οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί μετά το τέλος των απειλών από επιτιθέμενους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις γίνονται λίγη ώρα αφού το αμερικανικό πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Την είδηση επιβεβαίωσαν στο Reuters ανώτεροι αξιωματούχοι του Πακιστάν. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά, με το Brent να πέφτει κάτω από τα $100 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά υποδομών της Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας και Προϊορδανίας με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνική συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπντάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Στον εισαγγελέα, η δικογραφία για τη δολοφονία του 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται αιρές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας και μαζί τεχνολογική έκθεση στο Μέγαρο Χορού από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Εταιρείες, παρουσιάσεις, νέες τεχνολογίες. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί, δράση για παιδιά έως 3η Δημοτικού με θέμα «Προστατεύω τα δάση» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Φυών Συστημάτων από το Δήμο Καλαμάτας. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους!
7: Στις 10 Μαΐου η καρδιά της Πελοποννήσου χτυπάει και πάλι στη Μεγαλόπολη. Μεγαλόπολης Theater Run. Τρέχουμε στη Μεγαλόπολη σε αποστάσεις 10, 5 και 1 χιλιόμετρου για όλους. Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας. Δηλώστε σήμερα κιόλα συμμετοχή στο Μεγαλόπολης Theater Run και γνωρίστε τις ανεξερεύνητες ομορφιές της Αρκαδίας. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε Theaterrun.gr.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λος Μύρλος και Σονίδα Αμαζόνικο, ένα απίστευτο ταξίδι σε κόσμους μακρινούς κρύβεται πίσω από αυτό τον ήχο. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής για να γυρίσουμε πάλι πίσω στις μουσικές μας εδώ στο κόσμο σε 93,6 σε πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
6: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6.

Nick Waterhouse και Play to Win, και αυτός είναι ο στόχος, να κερδίζεις και σίγουρα κερδίζεις ακόμα και όταν χάνεις, μόνο που εκείνη τη στιγμή ίσως να μην είσαι σε θέση να το αντιληφθείς. Λίγο μετά τις 5 είμαστε εδώ στους 93,6 και στον αέρα του κόσμου μας. Ο Σωτήρης στα Σκαλδερανιάν είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου σας μιλάει και βάζει τις μουσικές, και τώρα αυτό εδώ.

Black Pumas, More Than a Love Song, και ξεκινά σήμερα το καθιερωμένο Athens Music Week. Είναι η 8η χρονιά που έρχεται στην πόλη το φεστιβάλ, όπου οι λάτρες της μουσικής και οι επαγγελματίες της μουσικής συναντιούνται για να μοιραστούν μια μοναδική πολιτισμική εμπειρία. Το πρόγραμμα πλούσιο και φέτος και με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όσοι πιστοί λοιπόν, προσέλθετε. Και πάμε παρακάτω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις σε ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραήμ Ρεζαΐ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα είναι η σφοδρή βομβαρδισμή, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμές του Brent αυτήν την ώρα. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του CNN, Τεν Τέρνερ, στα 87. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο, 7 Μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία και όχι χιλιοπαιγμένα, όπως συνηθίζουμε να λέμε μεταξύ μας στο ραδιόφωνο, Angus and Julia Stone, Down to the Sea, παραπέμπει σε ταξίδι, σε ασπρόμαυρες εικόνες. Καλησπέρα και πάλι, τέταρτο τελευταίο ημίωρο. Για λίγο ακόμα, παρέα με τις μουσικές μας.

Ben Longle Soul από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που έκανε πέρσι, ήταν το The Walls. Η αλήθεια πως όσο περνάνε τα χρόνια, δύσκολα τα άλμπουμς που κυκλοφορούν έχουν αυτό το κάτι, ή μάλλον να το θέσουμε αλλιώς, δύσκολα κυκλοφορούν άλμπουμ που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Αυτό στο σχόλιο.

Πάσος. Και τώρα τέλος, σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Ευχαριστώ τον Σωτήρη Τασκαλιδερανιάννη για τη φροντίδα του ήχου. Ευχαριστώ και εσάς για την παρέα. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Πεθαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Red Rebellion, Kelly Bush, μέσα από το καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ. Απογευματάκι Τετάρτης είναι, 6 Μαΐου, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει από την άνοιξη απότομα στο καλοκαίρι σιγά σιγά. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ, στο μικρόφωνο μουσικές όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip, με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο και Τέμι Μπαλά. Με ένα γκράμι ο Kevin Parker, δικό του όλο το project από την Αυστραλία. My old ways, και να μιλάει για αυτές τις συνήθειες που μπορεί να έχει κανείς, που εκεί που νομίζω τις έχεις κερδίσει, ρίξει, νικήσει, διώξει, επιστρέφουν. Όπως λέει ο Kevin Parker, τα μην παλά.

Τζένι Ιμπάλα, My Old Ways, 2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο επικοινωνία στο στούντιο του κόσμου, earthecho.gr. Ένας κόσμος του ραδιοφώνου. Όλη η ελληνική ραδιοφωνία σε ένα application. Δηλαδή με ένα κλικ στο κινητό σου βρίσκεσαι σε έναν ολόκληρο ραδιοφωνικό κόσμο με όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ, όλες τις εκπομπές του κόσμου, τα podcast και φυσικά στο χρόνο που εσύ μπορείς. Και έτσι δεν χάνεις καμία εκπομπή. ertecho.gr. Για να είσαι maker που λέει και ο Fink, σύναψον το καλό στο edit.

Εμπειρία που θα τη δώσει εσύ είναι το πώς θα την πάρεις. Αυτό λέει ο Φινκ μέσα στο στίχο του, στο Maker. Αυτό που λέμε η ζωή δεν είναι αυτό που σου συμβαίνει, είναι αυτό που εσύ διαλέγεις να κάνεις με αυτό που σου συμβαίνει. Η ευτυχία εξαρτάται από την ποιότητα των σκέψεών σου και όπως έλεγε και επίκτητος, δεν στεναχωριόμαστε από αυτά που μας συμβαίνουν, αλλά από την άποψή μας για αυτά που μας συμβαίνουν. Από την οπτική μας δηλαδή. Και καμιά φορά αυτό που λέμε, αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που είναι. Και ο καθένας επιλέγει την πραγματικότητα που θα βάλει. It's what it is, Mark Knopfler στον αέρα μας. Viber, Cosmos Radio για να μας στέλνεις τα μηνύματά σου στο Viber και φυσικά και στο Messenger, στις official σελίδες μας σε Facebook και Instagram όπου ακολουθείς. Στέλνεις μηνύματα, μαθαίνεις τι γίνεται και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς.

το μαγικό ήχο του Νόπφλερ μοναδικός, It's where it is, στον αέρα μας, κόσμος, στα ραδιοφωνά σας. 2-10-60-66-4-29, το τηλέφωνο στο στούντιο, email διαβάζουμε, μηνύματα διαβάζουμε. Κάποιοι διαβάζουν συμφωνείτε και με την Τζόνι Μίτσελ που είπε τα 1000 δυο μύρια για τον Bob Dylan. Και όχι μόνο, υπάρχει ένα ολόκληρο άνθρωπο στο Far Out που τα έχει μαζέψει όλα αυτά που λένε διάφοροι καλλιτέχνες, που είναι τίποτα, 3-4 μπροστά στα σε όλο τον πλανήτη που ό,τι καλλιτέχνης υπάρχει έχει πάρει έμπνευση από τον Dylan. Αλλά το ποιος είναι ο Dylan, το κρίνει, το έχει κρίνει ήδη η ιστορία. Η προσφορά του στην πολιτιστική και μουσική κληρονομιά που είναι αναμφισβήτητη, τεράστια και ανεκτήμητη, και δηλώσεις του τύπου και τέτοιου ύφους από καλλιτέχνες του βιλενικού της Τζόνι Μίτσελ απλώς τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί, εντάξει, κάποια πράγματα είναι απόψεις, κάποια άλλα είναι απλώς ιστορία. Τζον Μπαέζ θα την ακούσουμε.

απάντηση που δεν κάνει τον Blowing in the Wind και την ξέρουμε είναι το τι είναι ο Dylan και τι έχει δώσει στην ιστορία. Ο Gilmour είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι τα τραγούδια του Dylan είχαν τέτοια μηνύματα που ένιωθες σαν να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα κάθε φορά που άκουγες όποιο τραγούδι του Dylan. Νιώθω ότι δεν θα μπορούσα

Δεν μπορούσα ποτέ να φτάσω σε αυτό το επίπεδο, λέει ο Γκίλμουρ, και σίγουρα δεν θα μπορούσε στιχουργικά όμως. Μουσικά το έχει φτάσει το επίπεδο ή το έχει ξεπεράσει. Στιχουργικά σίγουρα όχι μόνο ο Γκίλμουρ, αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολο κανείς να φτάσει σε αυτό το level που έγραφε ο Ντίλαν, αν και υπάρχουν πάρα πολλοί τραγουδοποιοί τεράστιοι σε αυτόν τον πλανήτη, ευτυχώς, που έχουν χαρίσει τα δώρα τους γενναιόδωρα στην ανθρωπότητα, το μουσικό τους δώρο. Και τα σχόλια τα φοβερά για τη συναυλία των Μετάλλικα και δεν ξέρω πόσες νταλίκες έχουν σκάσει μύτη. Ολόκληρο άρθρο βγήκε ότι μεταφέρουν σατανιστικά πράγματα. Καθόλου μια χαρά, παιδιά, είναι πολύ καλοί άνθρωποι οι Μετάλλικα, και φυσικά τους αξίζει όλη αυτή η κατάσταση που γίνεται τριγύρω από τους Μετάλλικα, γιατί έχουν ξεφύγει τελείως. Είναι billion dollar μπάντα πλέον, έχουν μπει στην κατηγορία του mainstream, φεύγοντας από το metal, γιατί κατάφεραν, ανεξάρτητα από το ποιο είδος μουσικής ακούει κανείς, να παθιάσουν το κοινό όσο κανείς. Έχουν πολύ παθιασμένο κοινό. Η ενέργεια στις συναυλίες των Μετάλλικα δεν μοιάζει με καμία συναυλία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μαζί με τους Floyd είναι οι δύο πιο σπουδαίες, τα δύο πιο σπουδαία live acts που έχουν γίνει. Είναι πραγματικά συγκλονιστική σκηνή. Είναι μια εμπειρία που δεν έχει ξαναδεί κανείς εύκολα. Αν δεν έχει δει δηλαδή τους Μετάλλικα, και είναι η πρώτη φορά που έχετε πάρει εισιτήριο, θα είναι ίσως μια από τις πιο αξέχαστες βραδιές που θα έχετε δει. Forget my son, to include everyone. Tuck you in, warm within, keep you free from sin, till the Sandman comes.

Enter Sandman από τη Shell που διασκευάζουν Metallica. Εμείς θα δούμε και τους Cure που έρχονται και πλησιάζει και αυτή η ημερομηνία, η σπουδαία βραδιά, και Florence and the Machine και Michelle Gurevich. Όλα τα καλά στην Αθήνα, πολλές συναυλίες. Η Cure είναι 15 Ιουλίου στο μπάσκετ του ΟΑΚΑ. Ήταν απίστευτη και την τελευταία φορά που τους είδαμε στην πλατεία νερού. Η Jack Festival, λοιπόν, 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Cure.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται, αν και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, ισχυρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης στις συνεδρίες του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία, υποστήριξε. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε κάθριξη 18 ετών καταδίκασε στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου τον καθηγητή από τη Σιτία που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Ted Turner στα 87 του χρόνια. Αρές νεφός αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική, 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Es la razón. Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexico Institute Sound και David Byrne, παρέα στο τραγούδι του David Byrne που θα τα ακούσουμε και live τώρα, γιατί έρχεται ο David Byrne στην Ελλάδα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ. Ο David Byrne θα είναι Κυριακή 21 Ιουνίου. Road trip μουσικό παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Μπαμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Να θε πελούσο. Ακαμπάιο. Το καλοκαίρι είναι εδώ, έτσι. Ξαφνική άνοδος θερμοκρασίας. Τις επόμενες μέρες μέχρι και 30 βαθμούς θα φτάσει. Σήμερα είχαμε και ένα αεράκι. Τις άλλες μέρες δεν ξέρω.

Στο 210-6664-29 μιλάμε, rteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application μόνο, με όλα να γίνονται εύκολα και στο χρόνο που θέλεις εσύ. Καλησπέρα στην παρέα μας εδώ στο Viber που στέλνει τα μήνυματά σας, τα διαβάζουμε, email, messenger, τηλέφωνα εδώ στο στούντιο, κόσμος 93,6 όπου και αν βρίσκεσαι δίπλα σου. Το soundtrack ήδη εικόνες διαφορετικές, η Mamba LD,

Χαρά μου λοιπόν από το Σιμάιν Μπαλντί και σε τάγκο αυτή η εκτέλεση. Και αφού μας πήγε σε τάγκο, εμείς θα μείνουμε στην Αργεντινή. Να ακούσουμε, να απολαύσουμε μάλλον την ορχήστρα του Αλφρέντο Ντι Άντζελις και να ακούσουμε το Κύριο Βέρτε Ούναβες μας. Θέλω να σε δω άλλη μία φορά, λέει ο ερμηνευτής, και ας πεθάνω ξεχασμένος εκεί σε μια γωνιά. Κλασική κατάσταση του τάγκο, σαν να μην υπάρχει αύριο ο στίχος. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε από τον Φρανσίσκο Κανάρο το 1939. Ένας άντρας που ζητάει για να δει για μία τελευταία φορά την αγαπημένη του. Ακόμα κι αν του πει ότι όλοι έχουν τελειώσει και δεν αξίζει.

να προσπαθήσει και μπορεί να ζήσει μέσα στις τάχτες ενός έρωτα, μέσα στην αγωνία του, όπως λέει, γιατί λέει και τη λέξη αγωνία, θα νιώσει ανακούφιση ακόμη και αν πεθάνει ήσυχα, ξεχασμένος σε μια γωνιά.

It had better be tonight. Ακούσαμε Buddy Greco. Στην Ιταλία βρεθήκαμε και η Ιταλία πνίγεται έτσι αμάλφη και ποζιτάνο. Γίνεται ένας χαμός, δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος και έτσι όπως είναι και χτισμένο δεν βοηθάει το ποζιτάνο, το αμάλφη. Viral μέσα από το TikTok έγινε, πήρε ένα πολύ μεγάλο στάτους, έγινε σύμβολ του στάτους και όλοι βρίσκονται εκεί έστω και για μία φωτογραφία, με αποτέλεσμα βλέπουμε φωτογραφίες τώρα που δεν, δηλαδή και τέτοιο μήνα έτσι, να μην μπορεί να προχωρήσει άνθρωπος, σκεφτείτε τι θα γίνεται τον Αύγουστο. Ένας κακός χαμούλης λοιπόν σε Αμάλφη και Ποζιτάνο. Απόλυτο status symbol στα social media, έτσι, το in. Είναι, έχουν γίνει trends πολλά με το TikTok το τελευταίο καιρό, το τρέξιμο, το fitness στα γυμναστήρια, το αμάλφι. Έχουν γίνει διάφορα που

Τουμπάου Experience. Δύσκολα τα πράγματα στο Αμάλφι. Κάτοικοι δυσκολεύονται να πάνε στις δουλειές τους το καλοκαίρι, έτσι, ή στο νοσοκομείο, λόγω του μποτιλιαρίσματος. Οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευθεί, διώχνοντας τους μόνιμους κατοίκους και μετατρέποντας τα χωριά σε απλά σκηνικά για τουρίστες και για μια selfie στο Αμάλφι.

η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόψε Blues, More Horizons στο Edit. Νένε Βάσκες, κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7. Ξεκινήσαμε με Βενεζουέλα. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο Μουσικής του Κόσμου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Η Βίβια Νικολοπούλου φροντίζει τον ήχο μας. Είναι 6 Μαΐου, είναι απόγευμα Τετάρτης. Οι μέρες μεγαλώνουν, το φως είναι καλοκαιρινό. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς τις επόμενες μέρες. Απότομο το καλοκαίρι. Αλλά αν κάνεις δίαιτα, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δηλαδή είναι η μόνη μέρα για cheat day. Είναι καλό για cheat day. Εκτός και αν έχεις κάνει όλες τις άλλες τις προηγούμενες. Αν έχεις κάνει όλες τις προηγούμενες, χάνεις το cheat day το φοβερό, που είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δεν ξέρω αν μετράει, αν παχαίνει κανείς παρόλα αυτά.

Και στη Ρώμη μας πήγε ο Πατρίτσιο Μπουάνι με τη δική του εκτέλεση του An Evening in Roma και ο Μικ Χάκενελ των Simply Red σε ένα πολύ ωραίο, όχι μόνο ένα, το Soul Classics που έκανε tribute σε αγαπημένα του τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Και είναι πολύ ωραία η εκτέλεση του Μικ Χάκενελ. Έκανε και ένα tribute στον Bobby Bland, πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι δύο albums που τα έκανε αλήθεια με αγάπη. Να τον απολαύσουμε λοιπόν στο It's Impossible. It's

Mike Hucknall λοιπόν στο It's Impossible. Λοιπόν, υπάρχει το νέο trend, διαβάζω, που λέγεται Coolcations. Δηλαδή πως να κάνεις cool διακοπές μακριά από τον πολύ κόσμο, γιατί ταξιδιώτες έχουν αρχίσει να φεύγουν από τον καύσωνα των νότιων χωρών, από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, στρέφονται προς το βορρά. Δηλαδή ο χαμούλης πάει Σκανδιναβία και θα αυξηθεί ως και 35% το 26%, Νορβηγία, Φιλανδία, Ισλανδία. Δηλαδή θέλαμε να πάμε και στη Νορβηγία, πάει. Και εκεί θα γεμίσει. Νορβηγία, Φιλανδία, Ισλανδία, Σλοβενία. Μέρη που θα είναι σφιχτικά γεμάτα το 26. Βενετία. Δεν περπατάς, Βενετία. Βαρκελόνη, Ιαπωνία, Κιώτο, Τόκιο, Παρίσι, Άμστερνταμ, Λισαβόνα.

παίζουν over tourism το καλοκαίρι όλες αυτές τις περιοχές. Με συμφόρηση και υποβάθμιση της εμπειρίας στους καλοκαιρινούς μήνες, ο ένας πάνω στον άλλον.

μια έρευνα που έγινε, η μεγαλύτερη ευτυχία δεν συμβαίνει κατά τη διάρκεια των διακοπών, αλλά την παραμονή της αναχώρησης. Ο εγκέφαλος φτιαγμένος να απολαμβάνει την αναμονή. Και αυτό το anticipation είναι από μόνο του πηγή εφορίας. Έρευνα του Cornell University επιβεβαίωσε ότι η αναμονή μιας εμπειρίας φέρνει περισσότερη ευτυχία και από την αναμονή αγοράς υλικών αντικειμένων. Το 97% των ανθρώπων αναφέρει ότι απλά το να έχει ένα ταξίδι στο ημερολόγιο του να κάνει τους κάνει πιο ευτυχισμένους.

Nobody's fault but mine. Νίνα Σιμών, η φωνή, rock and roll, το edit. Η ευθύνη δική μας για την καταστροφή της ζωής μας όταν κάτι περνάει από το χέρι σου. Η Νίνα Σιμών έλεγε ότι πρέπει να μάθεις να σηκώνεσαι από το τραπέζι όταν δεν σερβίρεται πια η αγάπη. Όταν δεν υπάρχει αγάπη, πρέπει να είσαι αξιοπρέπεια, να σηκώνεσαι και να φεύγεις από το τραπέζι. Η Αρίθα Φράγκλιν θυμάται ότι ένα τραγούδι μπορεί να φέρει τόσες πολλές αναμνήσεις σε έναν άνθρωπο, έτσι. Ένας ήχος. Don't play that song.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος 93,6.

Después de ti, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντιο Αμάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Βραδάκι έρχεται και σαργεί, γιατί μεγαλώνουν οι μέρες, Τετάρτη 6 Μαΐου. Κάρολ G, το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή, είναι από την Κολομβία. Έχει κάνει μια τεράστια καριέρα και είναι και το μάθημα για το να μην τα παρατάει κανείς ποτέ. Το 2008 προσπάθησε να υπογράψει συμβόλαιο με την Universal Music Latino, αλλά δεν πίστευαν ότι μια γυναίκα τραγουδιστή ρεγκετών μπορούσε να γίνει μεγάλο αστέρι, να μπει μέσα στην pop σκηνή, και της έδωσαν μια άλλη θέση, να είναι in-house songwriter, αλλά αρνήθηκε. Και πήρε βιβλία, μάθαινε, το πήρε ως σημάδι και γράφτηκε σε μαθήματα για το πώς θα προωθήσεις τη μουσική σου και πώς μπορείς να μπεις μέσα στη μουσική βιομηχανία. Και το 2014, νιώθοντας χαμένη από την έλλειψη επιτυχίας, παρακολούθησε όλα αυτά τα μαθήματα και τελικά άλλαξε γνώμη η Universal, υπέγραψε μαζί της και μέχρι και στο βιβλίο, στο World Record Guinness μπήκε. Έχει κάνει ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες σε Billboard Latin Music από γυναίκα σε ένα χρόνο, με 15 υποψηφιότητες το 2022, και ένα χαμόνα γίνεται με την Κάρολ G και με το αγόρι εδώ. Κολομβία και Πουέρτο Ρίκο λοιπόν, μπροστά μέσα από δύο φωνές.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: David Tirar μας φώτος και μέσα σε όλα αυτά που έχουμε πει για τον Bad Bunny, όλα αυτά που έχει πετύχει, έχει κάνει αυτή τη χρονιά, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, είναι και ότι τραγουδούν όλα τα νέα παιδιά που μπορεί να μην μιλούν ισπανικά όλους τους στίχους και τους ξέρουν απ' έξω του Bad Bunny και στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη. Πολλά κατάφερε μέσα σε λίγο χρόνο Bad Bunny και η Karol G που έκαναν τη διαφορά και το τραγούδι που ακολουθεί που θα μας πάει πίσω. Φεύγουμε από το σήμερα, από την Karol G και τον Bad Bunny. Και θα πάμε σε μία μπάντα από τα παλιά, έτσι, Blast from the 90s, σε ένα άλμπουμ που πούλησε σχεδόν 18 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, κέρδισε 3 βραβεία Grammy, έγιναν mainstream, αλλά η μπάντα αυτή ένιωθε περίεργο που αυτό το τραγούδι βγήκε μπροστά, σαν να μην ήθελα να είναι η σημαία του τραγουδιού, γιατί δεν τους χαρακτηρίζει και αυτή είναι η αλήθεια. Όμως κατάφεραν να κάνουν ένα τραγούδι που ο τραγουδιστής είχε πει ότι το μισό αυτό το τραγούδι και δεν θα ήθελα να είναι αυτό που εκπροσωπεί το συγκρότημα. Νομίζω εντάξει, δεν είναι αυτό η σημαία, ίσως για κάποιους, αλλά όχι για πολλούς. Στο τέλος όμως το δέχτηκαν, αν και το αποκαλούν αιώνια χαζομάρα, το δέχτηκαν, το αγκάλιασαν, γιατί έγινε σημαία και είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο τραγούδι ακριβώς, όπως λέει και ο τίτλος του, Shiny Happy People, R.E.M.

Shiny Happy People. Λοιπόν, και ήθελε να γράψει ένα έτσι χαρούμενο φρουτένιο παιδικό τραγούδι, το οποίο του βγήκε πιο φρουτένιο από ό,τι πίστευε για τους R.E.M. Δεν περίμενε αυτή την επιτυχία, δεν ήθελε να συνδέεται κάπως με τους R.E.M. αλλά όταν μια επιτυχία φτάνει τόσο ψηλά όπως έφτασε το Shiny Happy People, τελικά γλυκαίνονται και οι καλλιτέχνες που το γράφουν και έχουν μια αντίθετη άποψη. Δηλαδή μπορεί να πέφτεις έξω και ζει ως δημιουργός, όπως έκαναν και οι R.E.M. το ίδιο και ο Van Morrison με ένα τραγούδι που έγραψε και είχε στο νου του λίγο το Frank Sinatra όταν το έγραφε. Πίστευε, εντάξει, ταιριάζει στο Frank Sinatra, όχι σε μένα. Κάπως ήταν εκτός ρεπερτορίου, αλλά δεν είχε καταλάβει. Κατάλαβε ότι έγραψε ένα όμορφο τραγούδι, αλλά ένιωθε πάντα περίεργα με το Moondance. Είχε μια περίεργηση, μια νεύρωση τον έπιανε. Κάτι δεν του πήγαινε, ακόμη και όταν το ηχογραφούσε, μέχρι να κυκλοφορήσει. Και να καταλάβει ότι πήγε πολύ. Θα έπρεπε να το πάει πως πήγε σε όλο τον πλανήτη. Μάικλ Μπούμπλε, εμείς θα τα ακούσουμε από Μάικλ Μπούμπλε.

τον Μάικλ Μπουμπλέ. Ωραίος ο Μάικλ Μπουμπλέ, ευχάριστος πολύ σε όλα τα jazz standards που έχει διασκευάσει. Μέσα στη vocal jazz δεν είναι η φωνή broken, ανήκει στους αληθινούς κρούνες. Αυτό που λέμε, που ήταν ο Τόνι Μπένετ, ο Σινάτρα, τα εξάλλη γενιά αυτή, αλλά είναι αυτό το η πιο pop λουστραρισμένη εκδοχή, θα έλεγε κανείς. Ο Μάικλ Μπουμπλέ, αν και είναι πάρα πολύ ευχάριστος, ωραίες οι παραγωγές του, οι ερμηνείες του, σε άλλη κατηγορία. Πέρβις Λί, You Don't Care.

Elvis Lee και ο Al Wilson με την ωραία ιστορία με το φίδι, με την κυρία που βρήκε ένα φίδι εκεί στο ποτάμι, ήταν χτυπημένο. Τη ζήτησε βοήθεια να το πάρει σπίτι του, εκείνη το πήρε σπίτι το βοηθήσει, αλλά του είπε εντάξει, είσαι φίδι όμως. Του λέει το φίδι, ναι, αλλά είμαι χτυπημένο, δεν θα σου κάνω κακό. Το πήρε στο σπίτι της να το φροντίσει και την τσίμπησε το φίδι. Και του λέει, γιατί με τσίμπησες, αφού είπες ότι δεν με τσίμπησες. Και έτσι λέει, μα μαντάμ, καλή μου κυρία, φίδι είμαι. Τι δεν κατάλαβες. Al Wilson, The Snake.

ξέρεις αυτό είναι όπως το Snake. Αυτό λέει ο Al Wilson, αφού ξέρεις την ποιότητα μιας κατάστασης ενός ανθρώπου, μη ζητάς άλλο αποτέλεσμα από αυτό που βλέπεις, τόσο απλό. Αυτό που λέει ο Al Wilson. Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Βραδάκι Τετάρτη έρχεται, 6 Μαΐου, η θερμοκρασία ανεβαίνει, τα φτάσει στους 30 βαθμούς. Τις μέρες που έρχονται, Κλάουντια Μάτο λέει στο μικρόφωνο μουσικές. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Και η Macy Gray διασκευάζει σε ένα σίγκλ που μόλις κυκλοφόρησε, το I'm Too Sexy. Καλό βράδυ, φιλιά. Too sexy for my love, too sexy for my love, love.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Ουτσέλη Del Mar. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
8: Λουπουρτούνι.
7: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωρμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Del Mar. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 6 Μαΐου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Πάντα από την αγαπημένη σας κοινότητα, παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Μπαίνουμε σιγά σιγά μες στο καλοκαίρι, φίλες και φίλοι. Μέχρι την Κυριακή λένε ότι θα έχουμε και 30 βαθμούς. Ό,τι πρέπει. Καλή ακρόαση, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη και το The One μέσα από το ένατο καινούριο στουντιακό του άλμπου με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, που μόλις κυκλοφόρησε. Ένα άλμπουμ 20 χρόνια μετά τον ντεμπούτο του άλμπουμ, το Between The Minds, μετά την εξαιρετική πραγματικά συναυλία που έδωσε για πρώτη φορά στο Royal Albert Hall και ήταν sold out, θα ξανατραγουδήσει μέσα στο Μάιο και φυσικά θα τον δούμε και θα τον θαυμάσουμε για την έναρξη της μεγαλύτερης περιοδίας του μέχρι σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Και θα τον δούμε να ξεκινάει από την Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου, να συνεχίζει σε όλη την Ευρώπη και να φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη Οκτωβρίου. 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Τζακ Σαβορέτη στην Αθήνα, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό. Και την εκπομπή άνοιξε σήμερα ο James Blunt και το Saving a Life.

0: femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Κόσμος και κόσμος jazz μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας, τα πάντα. Τις εκπομπές, τις λίστες, τα podcast, τις θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μπορείτε να το ακούσετε live alive on demand μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, Instagram, social media, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, κάνετε follow και like, κυρίως τα reels που τρέχουν, οπότε αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Και έχουμε το Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες σας, ανοίγει και ο χερός.

Παρέα με τον Χουάνε σε ένα ντουέτο που είχαν κάνει πριν από μερικά χρόνια. Έχουμε πει ότι η Μον Λαφέρτε, με καταγωγή από τη Χιλή και από το Μεξικό, μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια εδώ και χρόνια, κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στην Latin μουσική σκηνή σε όλο τον κόσμο και με την τελευταία της δισκογραφική δουλειά. Όπως φίλες και φίλοι, την προηγούμενη εβδομάδα που έδωσε μια τεράστια συναυλία, δωρεάν συναυλία στην Βραζιλία, η Κολομβιανή Superstar, η Σακύρα, δωρεάν συναυλία, το λέμε πάλι, στην Κόπα Καμπάνα το βράδυ του Σαββάτου. Και σύμφωνα με το Δήμαρχο του Ρίο, το σόου προσέλκυσε 2 εκατομμύρια θαυμαστές σε μία από τις πιο εμβληματικές ακτές του κόσμου. Και η εμφάνιση αυτή ακολούθησε τις αντίστοιχες μεγάλες συναυλίες που είχε δώσει η Μαντόνα το 2024, η Lady Gaga πέρυσι, και είναι για τη Σακύρα μέρος της παγκόσμιας περιοδίας της, της Las Mujeres Yannon Laurent, δηλαδή Γυναίκες Δεν Κλαίνε Πια, η οποία πήρε και το όνομα της από το ομώνυμο άλμπουμ. Μέσα σε αυτό το live ανέβηκε πάνω και τραγούδισε και ο Θρύλος Καετάνο Βελόζο και η Μαρία Μπετάνια. Ένα εξαιρετικό live πραγματικά, και πάνω τα ντρόν πετούσαν όταν ξεκίνησε το live πάνω από το πλήθος, σχηματίζοντας στον ουρανό ένα μήνυμα που λέει με μεγάλα γράμματα «Σ' αγαπώ Βραζιλία» στα πορτογαλικά.

Αυτή είναι η Ράη παρέα με τον θρύλο της κλασικής μουσικής, της ορχιστρικής μουσικής, της Cinematic, το συνθέτη Hans Zimmer στο Click Clack Symphony από το τελευταίο άλμπουμ της Ράη με τίτλο The Music May Contain Hope. Φίλες και φίλοι, είναι ένα άλμπουμ που όσο και να το ακούμε, αυτό το άλμπουμ κάθε μέρα μας εκπλήσει. Δίνει κάτι καινούριο πραγματικά στο χαρακτήρα, στη λογική, στον τρόπο με τον οποίο ηχογραφεί η Ράη και το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από τα τραγούδια της. Αφενός μεν έχουμε το Hans Zimmer, από την άλλη έχουμε το θρύλο της old gospel μουσικής των Al Green, και σίγουρα η Ράη δεν είναι ότι δίνει διαπιστευτήρια ότι είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, δίνει σίγουρα με αυτό το άλμπουμ το έναυσμα ότι θα είναι ένας από τους ισχυρούς της νέας χρονιάς όταν βγουν και υποψηφιότητες για τα Grammy ως Best Album of the Year, και ας μην έχει κλείσει ακόμα ο Μάιος για την χρονιά που διανύουμε για το 2026. Η Ράη, η οποία ούτως ή άλλως θα εμφανιστεί και παρέα, δίπλα μάλλον στον πλευρό του Bruno Mars, στη μεγάλη περιοδία που ετοιμάζει ο Bruno Mars, sold out σε όλο τον κόσμο για την παρουσίαση του νέου του άλμπουμ. In My House, Κέντρα Μόρις, μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More. Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Boulevard, Rhythm is Love. Αυτό είναι ο Keziah Jones. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Με τη Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχει ζέστη έξω, έχει πάρα πολύ κίνηση. Οπότε, αν βρίσκεστε στο δρόμο και ποτηλιαρισμένοι, το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να δώσετε λίγη ένταση στο ραδιοφωνό σας. Καλώς όρισαν στην παρέα μας. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Ο κορυφαίος συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής έρχεται στην Ελλάδα. Έρχεται η Cure. Εδώ παρέα με την Ολίβια Ροντρίγκο, ο Ρόμπερτ Σμιθ, όπως ακριβώς το τραγούδισε, τον κάλεσε επάνω στη σκηνή στο Glastonbury πέρυσι για να ερμηνεύσουν το Friday I'm in Love.

Friday, I'm in love just like heaven. Pictures of you, a letter to Elise. Boys don't cry. Και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο νου σα, θα τα ακούσουμε όλα στο Eject Festival που θα παρουσιάσει λογικά και το Songs of a Lost World. Έτσι, είναι πολύ πιθανό. Το album που ο Robert Smith το έχει έτοιμο ούτως ή άλλως. Οπότε θα ακούσουμε και καινούριο υλικό. Και μάλιστα λένε ότι το Songs of the Lost World θεωρείται ένας από τους καλύτερους δίσκους, όχι μόνο του 2024-25, αλλά έχει ανέβει και σε όλες τις σοβαρές λίστες της χρονιάς που έχει περάσει. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε μέσα σε όλο αυτό το τόσο ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι και τους Cure στις 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Αυτό δέκτη τη τηλεόρασή σας. Ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τα πάντα. Live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι ώρα θέλετε να ακούσετε τα πάντα μέσα από τον κόσμο. Avener, 900 miles. Και όχι μόνο.

Αυτός είναι ο Avener και 900 Miles. Και ο Avener και όλη αυτή η μουσική σκηνή της Γαλλίας με τους DJs, με τους mixers, με τους remixers, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μπαίνουν μέσα στην παραγωγή και βγάζουν πράγματα, και με τους Bon Entertainer προσφέρουν τα τελευταία χρόνια εξαιρετικές μελωδίες, ανεξάρτητα αν αυτό το κομμάτι ακούγεται να το πούμε φυσικά με τη φωνή του Terry Callier. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε έναν Σκοτσέζο με ιταλικό όνομα. Ωραίο θα ήταν κάποια στιγμή να βλέπουμε και τον Παόλο Νουτίνη στη χώρα μας. Εδώ έχουν έρθει όλοι, γιατί να μην έρθει ο Παόλο.

Ελλάδα τον μάθαμε με το Sunny Side Up, με το Coming Up Easy και με το Candy που έκανε την πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και κομμάτι classic. Όπως ακριβώς και το επόμενο από τον Teddy Swims, που σιγά σιγά χτίζεται ο Teddy Swims ούτως ή άλλως. Αρκετά κομμάτια τα έχει βάλει μέσα στο πρόγραμμα, αρκετά κομμάτια τα έχει βάλει εκεί που πρέπει και ο κόσμος τον έχει λατρέψει, κάνει το μεγάλο μπαμ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο, και είναι και σίγουρα και ένα από τα τραγούδια που θα τα ακούσουμε στο πάρτι που ετοιμάζουμε στο Cosmos Jazz Party. Το λέμε jazz γιατί είναι, ετοιμαζόμαστε για το 25ο Athens Jazz Festival, έτσι, που φέτος θα το μεταδώσουμε live το πρόγραμμα από την Τεχνόπολη, όπως κάθε χρόνο παραδοσιακά από τις 8 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα, δύο βράδια φέτος. Να! You said we played, έτσι. Δευτέρα 25 Μαΐου και Παρασκευή 29 Μαΐου και το Σάββατο 30 Μαΐου γίνεται το 5ο Cosmos Jazz Party, όπως κάθε χρόνο στο Gazarte Roof Stage. Φέτος έχει πολύ Latin, έχει Latin feeling το πρόγραμμα, αλλά δεν πάβει πάντα να είναι ένα μεγάλο πάρτι για όλους εσάς που είστε πάντα καλεσμένοι με ελεύθερη είσοδο για να περάσουμε τόσο ωραία και να πούμε καλησπέρα στο φετινό καλοκαίρι. Συνήθως το καλοκαίρι το λέμε όταν ξεκινάει η Τεχνόπολη. Φέτος Τεχνόπολη πέφτει λίγο πιο αργά. Α, εντάξει, οκ. Okay. Το καλοκαίρι σε βάση έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και οι συναυλίες. Το Σάββατο η Μετάλλικα θα βρίσκονται. Θα έχει και 30 βαθμούς. Ποιος στη χάρη μας. Gone, gone, gone. Ο Νταβίτ Γκετά παρέα με το Teddy Swims. Τέτοιες μουσικές και άλλες στο 5ο Cosmos Jazz Party. We were just Σάββατο 30 Μαΐου, Δευτέρα και Παρασκευή 25 και 29, 25ο Athens Jazz Festival, ζωντανά από την Τεχνόπολη, πού αλλού.

Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν ανακοινωθεί κάποια στιγμή που θα ανακοινωθεί ότι θα έρθει ο Teddy Swims στη χώρα μας. Μην το παρεξηγήσετε και μπλεχτούμε έτσι.

Δεν έχει πει ότι τη ζούμε ότι θα έρθει στην Ελλάδα, αλλά καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει εάν ανακοινωθεί κάποια στιγμή στα επόμενα χρόνια ότι θα έρθει ο Τέντι Σουίμ. Το έχω πει ανοιχτά. Τρεις ανθρώπους θέλω να δούμε στη χώρα μας. Θέλω να δούμε κάποια στιγμή τον Post Malone, τον Jerry Roll και τον Τέντι Σουίμ. Και αν γινόταν να ερχόντουσαν και οι τρεις μαζί, θα γέμιζαν στάδιο πολύ μεγάλο, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 πάμε για τις 9 και πάμε με ένα κομμάτι του 77 που το έγραψε ο μεγάλος, ο Θεός, ο Λάμον. Going back to my roots, λοιπόν, από τους Odyssey. Κάποιοι λέγανε ότι ήταν καλύτερη εκτέλεση της Linda Clifford, κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι είναι η εκτέλεση του Richie Havens. Ο κομμάτι είναι classic ούτως ή άλλως, και μάλιστα από τους Odyssey ήταν τα τελευταία κομμάτια που έγιναν greatest hit στο Studio 54 στη Νέα Υόρκη, τη δεύτερη γενιά, τη δεύτερη περίοδο. Μάλιστα είχε κλείσει και ξανανοίξει. Ένα φεγγάρι άνοιγαν με το Going Back to My Roots στον Odyssey από το I Got the Melody. Μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Jessie Ware και το I could get used to this. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου. Και αν συντονιστήκατε τώρα κατευθείαν εδώ, συντονίσατε τα ραδιοφωνά σας με την αγαπημένη σας συχνότητα, με τον κόσμο που παίζει πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα τις καλύτερες μουσικές. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μπάμπης Λούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

How am I good to you? I'm that sweet, that soft, that taste that made your life better. Διαβάζω μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή ο Τεντ Τέρνερ, ο άνθρωπος που όλοι τον γνώρισαν ως το μεγάλο κεφάλι όσον αφορά τον τηλεοπτικό κολοσσό του CNN. Έφυγε στα 87 του. Ο λόγος που το αναφέρουμε δεν είναι ότι ο Τεντ Τέρνερ ήταν ένας μεγιστάνας ενός τεράστιου τηλεοπτικού κολοσσού, ήταν το ότι άλλαξε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο η είδηση έφτανε στην τηλεόραση ή έφτανε στα αυτιά μας. Και το CNN, γιατί το CNN δεν είναι μόνο η τηλεόραση, είναι και το ραδιόφωνο, είναι πολλά πράγματα. Μέχρι λοιπόν να εμφανιστεί το CNN, η τηλεοπτική είδηση, και αυτό το ξέρουμε και εδώ στη χώρα μας, είχε ωράριο. Είχε το ωράριο ανάλογα με την ώρα που θα πεζόντουσαν τα δελτία, ανάλογα με την ώρα που θα έβγαιναν οι ειδήσεις σε προκαθορισμένο χρόνο. Υπήρχε το βραδινό δελτίο, οι παρουσιαστές, οι μεγάλοι, τα δίκτυα που αποφάσιζαν πότε θα δει ο κόσμος την είδηση και το δελτίο. Αυτό λοιπόν το σταμάτησε. Πίστευε ότι η είδηση δεν περιμένει, η είδηση θα βγει και η είδηση πρέπει να βγει τη στιγμή που γίνεται. Και ήταν και ο λόγος όπου έφτιαξε κατά κάποιο τρόπο ένα 24ωρο ανοιχτό δελτίο ειδήσεων. Κάτι το οποίο φυσικά το έχουν τώρα πια όλα τα κανάλια, τα ειδησιογραφικά και εμείς, το έχει φυσικά η ΕΡΤ με το ΕΡΤ News, το έχουμε όλοι. Αλλά αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ήταν ο πρώτος που έβαλε τον πόλεμο στην τηλεόραση. Μιλάμε για τον πρώτο πόλεμο του κόλπου. Ήταν φυσικά η αυτοκρατορία της καλωδιακής τηλεόρασης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν τα παράθυρα, ήταν πάρα πολλά πράγματα τα οποία από κάπου, ξέρετε, ξεκινούν και κάπου φτάνουν. Το CNN λοιπόν ήταν η επανάσταση της 24ωρης ενημέρωσης. Όλα αυτά για έναν κεντρικό άνθρωπο, για έναν άνθρωπο που αγαπούσε το φούτμπολ, που είχε εταιρείες, που το CNN είχε ξεκινήσει το 80 και δεν έγινε αμέσως δυνατό κανάλι μέσα στα 3-4 μεγάλα αμερικάνικα. Μιλάμε για το CBS, το NBC. Χρειάστηκε χρόνο και βέβαια κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία του 90 δικαιώθηκε κυρίως με τον πόλεμο του κόλπου του 91. Θυμάμαι τότε ότι όλος ο κόσμος καθόταν 24 ώρες το 24ωρο γιατί έβλεπε τον πόλεμο από την τηλεόραση. Ήταν ο πρώτος πόλεμος που μεταδόθηκε, φίλες και φίλοι, στην τηλεόραση. Και θυμάμαι βέβαια μια φράση συγκεκριμένη που έγινε το σύμβολο μια νέας εποχής: Live from Baghdad. Arsul Blanc.

2-10-60-66-4-29. Καλησπέριζουμε όλους εσάς καταρχήν που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Καλησπέρες, προτιμήστε, στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες. Να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε και μας θυμάστε, ακούτε ωραία πράγματα, χαιρετίσματα πραγματικά. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι καλά. Ήμασταν στην Γαλλία, λέω να παραμένουμε για λίγο ακόμα. Με μια φωνή που ακούγεται πάρα πολύ, είναι η γυναίκα του Άλεξ Καπράνου, η Κλάρα Λουσιανή.

Ένα ωραίο σχήμα, θα το έλεγε κάποιο super group σήμερα, αλλά δεν είναι. Κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει ως super group. Ο Hardy, ο Eric Church, ο Morgan Wallen και ο Tim McGraw. Είναι θρύλοι όλοι. Εντάξει, για τον Tim McGraw και για τον Eric Church δεν το συζητάω, για τον Tim McGraw κυρίως. Ο Church, ο Hardy και ο Morgan Wallen είναι ούτως ή άλλως άνθρωποι που ασχολούνται αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα με το χώρο της μουσικής. Αλλά οι θρύλοι, οι μεγάλοι, αν θέλετε, από τους τέσσερις είναι κυρίως ο θρύλος είναι ο Tim McGraw. Έγραψαν λοιπόν το MacArthur. Είναι μια ιστορία δια του τέσσερα, όπως ακριβώς ο καθένας την αντιλαμβάνεται και την ακούμε και μας θυμίζει πραγματικά με ένα τραγούδι μιας άλλης εποχής. Όπως ακριβώς και ο Τζόνι Νας, ο Μακαρίτης, να ερμηνεύει και να διασκευάζει πάρα πολύ ωραία το Cupid.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κόσμος Classic.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε με κάτι πιο κλασικό από τα κλασικά, με τον Αλφα Μπλόντι. Πόσα καλοκαίρια έχουμε ακούσει αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, πόσα καλοκαίρια έχουμε ζήσει με αυτές τις μελωδίες. Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 9. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Αλαλάς στο Raspberry Jam. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Αλαλάς και το Raspberry Jam. Και να μην ξεχνιόμαστε ότι οι Αλαλάς κάνουν ένα revival στον ήχο της Καλιφόρνια, του Σαν Φραντζίσκο. Αφενός μεν, αφετέρου όμως κρατάνε τα προσχήματα και μπαίνουν φυσικά μέσα σε αυτόν τον φρέσκο νέο ήχο που υπάρχει όχι μόνο στην Καλιφόρνια, Σαν Φραντζίσκο, στο LA, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και ένας από τους κύριους εκφραστές αυτού του ήχου είναι και ένας καλλιτέχνης που μας έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη, John Batiste.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό είναι, ο Κούκο και το Σινούν Κορασόν. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Από το τελευταίο άλμπουμ ολοκένουργιο του Κριστόφ Μαέ.
1: Ma femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

Αυτό το εξαιρετικό πραγματικά άλμπουμ του Τζακ Σαββορέτη. Τζακ Σαββορέτη που θα τον δούμε. Θα τον δούμε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο για να ξεκινήσει την μεγάλη περιοδία του. Την άλλη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη εβδομάδα μάλλον, θα βρεθεί στο Λονδίνο ξανά. Θα βρεθεί για άλλη μια φορά στο Royal Albert Hall. Έκανε ένα sold out πριν από 15 μέρες. Έδωσε ένα εξαιρετικό live και εξαιρετική μπάντα να χορεύει πάνω στη σκηνή, να γίνεται χαμός. Ένα acoustic set session στο πρώτο μέρος και ένα λίγο πιο, να το πούμε έτσι, κλασικό, δηλαδή με τα τραγούδια που ούτως ή άλλως έχουμε αγαπήσει με τον Τζακ Σαββορέτη στο δεύτερο μέρος. Θα τον δούμε λοιπόν στην Αθήνα, μπράβο, τον περιμένουμε να τον ακούσουμε, να τον δούμε, για να ανοίξει όλο αυτό το πολύ μεγάλο road show που θα κάνει και tour στην Ευρώπη ο Τζακ Σαββορέτη για άλλη μια φορά. Αρχής γενομένη από τη χώρα μας που την αγαπάει πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπαμπιδούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα καλά σας λόγια, για τα μήνυματά σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Έρχεται η Ρουμπίνη

Σταγκουράκη, Ρουμπίνη, για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας, έχει και πολύ ωραία βραδιά, οπότε ό,τι πρέπει για να περάσετε όμορφα. Αύριο ραντεβού λίγα λεπτά όπως πάντα μετά τις 8. Σας αφήνω με το Ordinary World, την επιτυχία των Duran Duran, διασκευασμένο από την Valerie June. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τίποτα! Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
10: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

καλωσορίσατε στον κόσμο, συνέξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Οργόν μαζί με Αντριών και Ντελεόν. Μπάβης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Βράδυ Τετάρτης 6 Μαΐου. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για δύο ώρες.

Average White Band. Να θυμηθούμε τον τραμπίστα τους, Ρόμπι Μάκιντος, Σκοτσέζος, που παίζει βεβαίως εδώ σε αυτό το καταπληκτικό instrumental Pick Up The Pieces. Καλή ακρόαση.

Αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ γιορτάζουν την ημέρα της Ευρώπης και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου στα 244. 40 χρόνια μετά την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση της σημαίας και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική ραδιοφωνία συνεργάζεται με το Europa Experience. Τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα μεταδώσουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Δέκα με δώδεκα η Γιώτα Κοτσέτα, η δική μας Γιώτα Κοτσέτα. 12 με 2 ο Γιώργος Φλωράκης από το τρίτο πρόγραμμα. Και 2 με 4 από το δεύτερο πρόγραμμα η Μαργαρίτα Μιχλινέου και ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Ραντεβού λοιπόν αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στα 2:44.

Ιωάννα, που βλέπω δικό του τρόπο σαν πρόκει περιγράφει το πώς είναι να είσαι πετυχημένος, να έχεις στυλ. Όλα αυτά όμως μέσω μιας κλοπής, μιας ληστείας. Ρόμπερι μαζί του, η Ντότσι. Και στα πλέκτρα ο Τζον Μπατίστ, δανείζοντας το σαμπλάκι από το Caravan του Duke Ellington.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.

μεγάλη επιτυχία του Μάριου Μπιόντι, This is what you are, αλλά σε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό, θα λέγαμε, Brazilian remix. Και θα ακολουθεί ο Alvin Lopez Jaro. Από το άλμπουμ Tenderness, σύνθεση George Ben, με το δικό του μοναδικό τρόπο τραγούδουσε Μασκενάντα.

ξεκίνησε επίσημα σήμερα για 8η χρονιά το Athens Music Week, 6 με 9 Μαΐου, σημείο συνάντησης για τη διεθνή μουσική βιομηχανία, δημιουργούς και το κοινό της πόλης. 100 διαφορετικές δράσεις, πάνελ, συζητήσεις, masterclasses, workshops, networking events αλλά και συναυλίες. Καλεσμένοι πάνω από 180 επαγγελματίες αλλά και 30 καλλιτεχνικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Φεστιβάλ του Πύλου του Υγεί, κυρίως μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών και νέων συνεργασιών. Athens Music Week.

Η τελευταία δουλειά του Ιθραέ, Where is my husband? This music may contain hope. Και από εκεί στους Μεντές και Μάρτιν and Wood, αμερικανική jazz fusion μπάντα που ιδρύθηκε το 1991. Ο Τζον Μεντές και στα πλήκτρα, ο Μπίλι Μάρτιν στα drums, ο Chris Wood στον μπάσο.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Χωσέ Τζέιμς, Έμιλι Κίνγκ, Come to my door.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Funky!
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ikos Antochis. Aus der Stiefvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale. Caravan.

0: τρίο του Funky Man κρύβεται οπωσδήποτε ο κύριος Κογιάτο, ο οποίος έρχεται εδώ ως Funky Man και πιστεύει πως αυτό το Funky έχει να κάνει με αυτό που καταλαβαίνεις, με την ενσυναίσθηση δηλαδή. Early Tapes, εδώ και ο Κογιάτο εννοείται πάντα με τους Αφρολάτιν Πουγκαρίτας του και πάντα με στην πλευρά των Bahama Soul Club που ξεπήδησαν από το Τζούλου Όρκιστρα. Τι μας λες τώρα, παίξε μας κανένα τραγουδάκι εδώ που είμαστε στον κόσμο μας. Funky Man για το ξεκίνημα από τον Κογιάτο, ο οποίος ξεκίνησε τις μουσικές του πίσω στο 2010 με αυτή την παλιοπαρέα. Σας καλωσορίζω και εγώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με νύχτες μαγικές. Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κιθαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε.
1: This time around I just really want to go jazz.
2: Yeah.
1: Jazz, make, not jazz, but I'm sure, you know, everybody would think that I'm going to be playing jazz like the Americans.
2: Mm-hmm.
1: No. I'm playing jazz my way.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εδώ η Ezra Collective έρχονται να μας συστήσουν τον KJ Radical, ο οποίος θέλει να παίξει την jazz με τον τρόπο του. No confusion το κομμάτι.

Μπιφτέκο, μην ξεχνιόμαστε, ανοιχτό και on demand. Εμείς φεύγουμε με τον Black Lion, που δεν είναι άλλος από τον Macaya McRaven. Εδώ φέρνει μαζί του και τον Desron Douglas.

what you wanted to do. Butcher Brown από το Richmond της Virginia έρχεται με καινούριο άλμπουμ. All Blues είναι το κομμάτι με το οποίο μας συστήνεται.

Ιαπωνέζος που αγάπησε πολύ τον Marvin Gaye. Φαντάζομαι δεν είναι ο μόνος. Είναι ο μόνος όμως που φτιάχνει αυτή τη διαφορετική εκδοχή. Ο Takehiro Honda, ο οποίος πλέον ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, φτιάχνει ωστόσο εκεί Japanese Funk. What's Going On είναι το κομμάτι από όπου και αντλούμε αυτές τις μουσικές. Όλα αυτά τα όμορφα τα ηχογραφεί μέσα στο 2023. Όχι πως παίζει και καμία σημασία.

ήχος που έρχεται από το Περού και φτάνει στη Βαρκελόνη ακριβώς για να αφήσει αυτές τις ωραίες μουσικές. Αγένος είναι το κομμάτι που καταφθάνει από τον Αμακίτο, ο οποίος μόλις έφτιαξε αυτή τη δουλειά.

Μέσα στο 2023 ο συνθέτης Kinshaip γνωρίζει αυτό τον Βραζιλιάνο, έναν πιτσιρικά Βραζιλιάνο πολύ ταλαντούχο, τον Πέντρο Μιζουτάνι. Ήταν θέμα χρόνου να φτιάξουν κάτι μαζί στο Λονδίνο και μια μικρή γεύση από αυτά τα άτομα της νύχτας. Κρεάτουρας

Η Ρακέλ Μάρτινς έρχεται από τη Λισαβόνα και σταματάει να ηχογραφήσει και να δείξει τη δουλειά της στο Λονδίνο. Η Ρακέλ Μάρτινς που έρχεται με το δικό της Νιγκέμ.

True Thoughts, εγγύηση η εταιρεία. Εδώ έρχεται η Τιάβα με τη φωνή της και τη μελωδία που έφτιαξε με τίτλο Σόνιος Κορ.

de cerca, mi niñez, cada vez más de cerca.

Los Alaos, mitos, Latin Funk Love Song, Instrumental Version. Ο Lars Ferguson έρχεται με τη δική του εκδοχή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Στο 7 το καλό κρύβεται το 7ο στούντιο άλμπουμ της Αμερικανίδας Laverne Baker, η οποία ηχογράφησε στην Atlantic αυτό το ιστορικό CC Rider πίσω στο 1963. Όλα αυτά τα ωραία, και εμείς σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ωρίτσα μας.

Μυστήριο το τρένο και τελικά δεν έβγαλε πουθενά. Στα καλά νέα είναι πως παραμένουν υπέροχα τα soundtrack που έφτιαξε ο Τζάρμους για τις ταινίες του. Εδώ το μυστήριο τρένο.

έχουν έδρα το LA και φτιάχνουν ωραίες μουσικές. Μέσα σε αυτές κρύβεται και αυτό εδώ. Lies and Games είναι το κομμάτι που έφτιαξα.

καινούρια η Βαρκελόνη επιστρέφει με τους Soul Adventures, με τους Αν Παρανόια, αλλά και τους Oof Bandits, οι οποίοι έρχονται εκεί να ηχογραφήσουν το καμί.

Πόσο κόσμο αγκάλιασε αυτό το ζευγάρι. Εδώ συνεργάζεται με τον Busy Twist, ο οποίος έρχεται μαζί με τον Αμαντού και τη Μαριάμ να μας επισημάνει πως ναι, η ζωή είναι όμορφη. La vie est belle.

Και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Las Caleñas son como las flores. Ναι, είναι υπέροχο και οι Latin Brothers ευθύνονται γι' αυτό. Ευτυχώς ο Μάρκος το έβγαλε στην επιφάνεια στο Volume 2

κύριος Σοπέζ καταφθάνει την Ιταλία με το μαλίγκο του, που στην πραγματικότητα δεν είναι άλλο από το Jealous Guy. Να ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στους 93 και 6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 2.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.